ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

0: Κόσμος 93,6 και 107.
1: Κάνε τον κόσμο δικό σου.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου Mothers, A Song for Wartime της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες ξεριζωμένες από τον πόλεμο ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν απαιτήσεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Κόσμος 93,6.

Καλημέρα κόσμε, καλημέρα από το στούντιο του κόσμου. Είναι 5 λεπτά μετά τις 6, είναι Παρασκευή και under pressure για το ξεκίνημα, αλλά όση πίεση και να νιώθουμε, να νιώθετε, είναι Παρασκευή. Σίγουρα αυτό μας κάνει να ελπίζουμε ότι θα έχουμε μπροστά μας ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, και γιατί να μην είναι έτσι κιόλας. Εδώ θα παραμείνουμε μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Νίκος Ψωμιάδης μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε, τα λέω άλλη μια φορά, έτσι στο ξεκίνημα της εκπομπής. Έχουμε το Viber για την επικοινωνία μας, έχουμε τα social media, έχουμε και το τηλέφωνο 210 60 66 429. Πάμε, καλημέρα.

Ιουλίου. Πάμε να δούμε και το καιρό και το Σαββατοκύριακο, αλλά και για σήμερα. Σήμερα προβλέπονται κάποιες βροχές και καταιγίδες, κυρίως όμως Εύβοια, Κρήτη, Πειρωτικά. Εκεί θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασίες σήμερα, Δυτική Μακεδονία μέχρι 32 βαθμούς, υπόλοιπη Μακεδονία, Θράκη θα φτάσει μέχρι 36 βαθμούς, το ίδιο και στην Ήπειρο, το ίδιο και στη Θεσσαλία, το ίδιο και στη Στερεά και στην Πελοπόννησο. Στα Επτάνησα είναι μέχρι 33 βαθμούς και στην Κρήτη μέχρι 34 βαθμούς. Θεσσαλονίκη σήμερα, νεφώσεις αυξημένες το μεσημέρι, το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική δεν θα έχουμε βροχές, θα έχουμε κάποιες νεφώσεις, ενδεχομένως κάποιες βροχές στα δυτικά και τα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει μέχρι τους 36 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 26. Όμως αύριο δείχνει βροχές και καταιγίδες στην Αττική. Η θερμοκρασία αύριο και αύριο μάλλον μέχρι 36 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα τα πράγματα θα είναι λίγο πιο ήρεμα. Δεν θα έχουμε βροχές, θα έχουμε κάποιες νεφώσεις. Θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία. Θα φτάσει στους μέγιστη την Κυριακή, ας πούμε, και τη Δευτέρα. Στους 34 βαθμούς. Σήμερα ποιος γιορτάζει? Σήμερα γιορτάζει, λέει, ο Ανατόλιος, η Ανατολία, η Ζουμπουλία, ο Ιάκυνθος και η Ακύνθη. Χρόνια πολλά και από εμάς, σε εσάς που γιορτάζετε. Ανατολή του Ηλίου έγινε 5 λεπτά μετά τις 6. Έχει αρχίσει βέβαια και μικραίνει η μέρα σιγά σιγά. Ακόμα δεν είναι πολύ αισθητό αυτό το γεγονός, αλλά σύντομα θα είναι. Δύση του Ηλίου.

Τα πράγματα από το ημερολόγιο της ημέρας, τι έχει συμβεί σαν σήμερα, 3 Ιουλίου. Σαν σήμερα λοιπόν, 1883 γεννιέται στην Πράγα της Τσεχίας ένας από τους πιο σημαντικούς λογοτέχνες του 20ου αιώνα, ο Φραντς Κάφκα. Έχουν και ένα ωραιότατο μουσείο εκεί στην Πράγα. Διαβάζουμε ότι έζησε μόνο 41 χρόνια, τα δε 8 τελευταία σε σανατόριο, και εύθραυστος και ανασφαλής όρκησε τον πιστό του φίλο Μαξ Μπρόντ να κάψει όλα τα κείμενά του μετά το θάνατό του. Ο φίλος του όμως, ευτυχώς για τον υπόλοιπο κόσμο, αθέτησε τον όρκο του και μετά το θάνατο του Κάφκα έκδωσε τα χειρόγραφά του. Σαν σήμερα το 1905 στη Γαλλία ψηφίζεται ο νόμος στη Βουλή για το διαχωρισμό κράτους και εκκλησίας. Οι καθολικοί τότε και ο Πάπας αντιδρούν. Και σαν σήμερα κάτι πολύ μεγάλο και μας αφορά ως χώρα, 1908 ο Ιταλός αρχαιολόγος Λουίτζι Περνιέ ανακαλύπτει το δίσκο της Φεστού στο παλάτι της Φεστού κοντά στην Αγία Τριάδα στην Νότια Κρήτη. Είναι, όπως νομίζω ξέρουμε όλοι, ένα από τα γνωστότερα μυστήρια της αρχαιολογίας. Προσπαθούν να δουν τι ακριβώς σημαίνει, τι ακριβώς γράφει πάνω του. Ο δίσκος έχει κεντρήσει τη φαντασία πολλών αρχαιολόγων και μη. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για την αποκρυπτογράφησή του. Έχουν δει πολλές ερμηνείες. Λένε ότι είναι προσευχή, ότι διηγείται μια ιστορία, ότι είναι ένα γεωμετρικό θεώρημα. Παρ' όλα αυτά, η επιστημονική κοινότητα δεν έχει αποδεχθεί καμία από αυτές τις προτινόμενες, αν θέλετε, αποκρυπτογραφήσεις. Έγινε και μια ταινία, ο Ιντιάνα Τζόουνς και ο δίσκος του πεπρωμένου, στην οποία ταινία ο Χάρισον Φόρντ προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσει τα μυστικά μιας παραλλαγής, αν θέλετε, του δίσκου της Φεστού. Έτσι ήρθε στο προσκήνιο, έγινε γνωστός και σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο ο περίφημος δίσκος, αλλά και γενικότερα και ο μινωικός πολιτισμός, και αυτό οδήγησε, τι νομίζετε, σε αύξηση τουρισμού εκεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου. Κάθε χρόνο ουρά οι τουρίστες μέσα στον ήλιο, μέσα στο καύσωνα στην Κρήτη, περιμένουν για να θαυμάσουν το δίσκο της Φεστού αλλά και τα άλλα έτσι σπουδαία εκθέματα του. Σαν σήμερα 1960 η εφημερίδα Το Βήμα ανακοινώνει ότι καταργεί την υπογεγραμμένη και τη βαρία, που φαντάζομαι περισσότεροι που ακούν δεν ξέρουν καν τι είναι αυτό. Άρχισε σιγά σιγά να χρησιμοποιείται το μονοτονικό σύστημα, που καθιερώθηκε βέβαια πολύ αργότερα στην Ελλάδα.

Yo sé que hoy no pueden pedirme nada, porque hoy es el gran día.

0: Να πω και το εξής, ότι είναι και μέσα σε αυτούς και άνθρωποι που ήδη είχαν υποστεί τη μείωση και ουσιαστικά θα πρέπει να απαλλαγούν από αυτή τη μείωση, όπως επίσης και είναι κάτι που θα ισχύσει και για το μέλλον, δηλαδή δεν θα υπάρχει ο φόβος της μείωσης σε αυτό το χρονικό διάστημα. Βάζω, διευρύνω, γιατί ακούγεται ότι αφορά 120.000 δικαιούχους, διευρύνω και το πηγαίνω περίπου στις 250.000, γιατί βάζω και αυτούς οι οποίοι είχαν και δική τους σύνταξη, αλλά και πάλι παίρνανε ένα ποσοστό της σύνταξης κυρίας. Άρα γενικότερα εφαρμόζεται σε πολλούς. Αυτοί οι οποίοι πραγματικά παίρνουν ανάσα, και θα το πω κυριολεκτικά, επιβίωσης, είναι περίπου 120.000, οι οποίοι, όπως σας είπα,
1: εξαρτώνταν αποκλειστικά από αυτό.
0: Ακριβώς, από τα 700 ευρώ θα πήγαιναν στα 350, δηλαδή ουσιαστικά θα μπορούσαν να ζήσουν.
1: Αλήθεια.
2: Ναι, αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, άρα και καλώς έγινε. Υπάρχουν ακόμη, επειδή είπατε στην εισαγωγή σας ότι ακόμη έχουμε κάποια απόνερα από τον νόμο αυτόν τον περίφημο, τον έχουμε βαφτίσει νόμο Κατρούγκαλου, έτσι συνηθίζουμε, υπάρχουν και άλλα απόνερα που πρέπει να αρθούν?
0: Είμαστε στο τέλος, είναι παραδείγματος χάρη οι διαφορές που βλέπετε από ροφούσα μέχρι το πρόσφατο χρονικό διάστημα της αύξησης των συντάξεων, δηλαδή η διαφορά που είχε καταχωρηθεί στο σύστημα, αυτά σιγά σιγά εξαλείφονται. Επομένως, λογικά στο επόμενο χρονικό διάστημα οποιαδήποτε αύξηση θα τη δουν όλοι οι συνταξιούχοι, γιατί καταργείται η προσωπική διαφορά. Αυτό είναι το τελευταίο κομμάτι. Όπως επίσης και για το γεγονός της εφαρμογής των αποφάσεων που έχουμε κερδίσει στα δικαστήρια σχετικά με κάποια αναδρομικά 11 μηνών, κάποια ειδικότερα ας πούμε επιδόματα βιβλιοθήκης κτλ. Τα οποία έχουν κριθεί δικαστικώς και αναμένεται να περάσουν από το ελεκτικό συνέδριο για να μπορέσουν να πάρουν δικαιούχοι τις αποζημιώσεις τα αναδρομικά που πρέπει να πάρουν.
1: Μάλιστα.
2: Ένα ερώτημα που έρχεται από ακροάτρια είναι αν μπορούν να πάρουν αναδρομικά αυτοί οι οποίοι ήδη έχουν υποσημείωση. Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Ναι, η υποσημείωση μήπως εννοεί προσημείωση, μήπως εννοεί ότι υπάρχει κάποιο βάρος, γιατί για χρέη είτε για στον ΕΦΚΑ είτε στο δημόσιο είτε φυσικά σε τράπεζες και φαντς εγγράφεται μια προσημείωση, μια κατάσχεση, μια δέσμευση. Αυτό εννοεί, αυτό που ισχύει στο νόμο γενικότερα είναι ότι οποιοδήποτε ποσό αναδρομικά, οποιοδήποτε ποσό έρχεται από τον ΕΦΚΑ είναι αδέσμευτο, δηλαδή δεν θα δεσμευτεί, να το πω απλά.
2: Δεν είχε έρθει σωστά το μήνυμα, το διορθώνει η κυρία Πέπη, όχι αν είχαν υποσημείωση, αν έχουν υποστεί μείωση. Αν αυτοί, αυτό εννοούσε, αλλά το κορέκτορα στο... Ναι, το άλλαξε.
0: Αυτός μας κάνει πάντα...
2: Τη ζωή δύσκολη, ναι.
0: Είναι ενδεικτικό αυτό το ότι το μυαλό του ανθρώπου είναι πάντα ανώτερο και το AI πρέπει να το έχουμε με μεγάλη φιδό και με κριτική σκέψη, διότι περισσότερα λάθη κάνει πολλές φορές.
2: Αυτοί που έχουν υποστεί μείωση λοιπόν,
0: που
2: ναι.
0: Αυτοί σχετικά με τα χρεωστή τους δεσμευμένα μάλλον μειωθέντα, λογικά περιμένουμε κάποια διευκρίνηση, αλλά λογικά θα πάρθουν πίσω, δηλαδή ουσιαστικά θα αμβληθεί αυτή η μείωση, δεν θα ισχύει στο μέλλον και πιστεύω ότι θα επανέλθουν τμηματικά ίσως. Θα τους δώσουν πίσω τα
1: χρήματα. Μέχρι να ψηφιστεί αυτό θα γίνουν και κάποιες τροποποιήσεις λογικά, οπότε θα...
0: Ακριβώς, είμαι με μια επιφύλαξη, αλλά το νομικά ορθό είναι κάποιος ο οποίος έχει υποστεί τη μείωση, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και περιπτώσεις όπου έγινε η μείωση, είχαν κοινοποιηθεί και έγγραφα ότι πρέπει να δοθούν μαζεμένα χρήματα πίσω, όλα αυτά πρέπει να διευκρινιστούν ώστε να απαλλαγούν αυτοί που έπρεπε να δώσουν πίσω χρήματα λόγω της μείωσης που δεν τους είχε γίνει, αυτοί που είχαν υποστεί τη μείωση να πάρουν τα αναδρομικά πίσω και φυσικά να μην ισχύει στο μέλλον.
2: Μάλιστα. Γι' αυτό που μας είπατε στην αρχή για, για τους συνταξιούχους της χειρίας και τα λοιπά, δεν πρέπει κάποιος να προσφύγει κάπου ή να κάνει κάποια κίνηση, αυτοδίκαια θα γίνει φαντάζομαι αυτόματα.
0: Ακριβώς. Η προοπτική αυτής εγκυκλίου είναι αυτόματα, φυσικά αυτά που εκκρεμούν. Καλό θα είναι ο δικηγόρος που τα χειρίζεται με το οπλοστάσιο της νέας εγκυκλίου να διευκρινίσει σχετικά με το εάν θα χρειαστεί να παραιτηθεί ή να δικάσει αν είναι σύντομη δικάσιμος, αλλά και με το πρίσμα της νέας εγκυκλίου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά κύριε Νικολακόπουλε.
0: Εγώ ευχαριστώ.
2: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εκλογές στην άνοιξη του 2027. Εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας. Δεν μπορούμε να δικαιολογούμε πράξεις βίας υπό τον μανδύα της παρέμβασης, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο liberal.gr. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Αναζητούν τρία άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες. Δεν σας φοβόμαστε, το μήνυμα κατά της τρομοκρατίας από στελέχη και μέλη της Νέας Δημοκρατίας στη συγκέντρωση χθες έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης για το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Θα χτυπήσουμε πλοία που πλέον εκτός των εγκεκριμένων διαδρομών στα στενά του Ορμούζ, προειδοποιεί το Ιράν. Διεθνής οικονομική στήριξη για την ανοικοδόμηση της Βενεζουέλας. Στους 2.595 ανήλθαν οι νεκροί. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο Κεραμέως για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα των υγειονομικών. 24ωρη απεργία των αυτεργατών στο λιμάνι της Ραφίνας. Παράνομη η απεργία, σύμφωνα με το πρωτοδικείο Πειραιά. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Μπράβο, πολύ μου αρέσει αυτό το συγκρότημα, η Linkin Park. Ο καλλιτέχνης τους, ο frontman, έχει φύγει από τη ζωή, τραγικά, με τραγικό τρόπο. Έχει βρεθεί αντικαταστάτρια και συνεχίζουν και τις συναυλίες κτλ. Είναι ωραίοι, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ.
1: Ωραίοι, ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο, ο οποίος έστειλε στις 7:18 ένα μήνυμα, το οποίο έλεγε ότι οι θηραυτικές δηλώσεις της Κάγια Κάλλας κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Τουρκία μας τόνισε πόσο σημαντική είναι η Τουρκία για την Ευρώπη, και σε 7:25 στέλνει μήνυμα γιατί δεν διαβάζει το μήνυμα. Δεν θα διακόπτα ούτε την κυρία Μετεωρολόγο για να πω το μήνυμά σας, ούτε τον κύριο Νικόλα Κόμπουλο, τον εργατολόγο, για να πω πάλι το μήνυμά σας. Ήταν άσχετο με το θέμα. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη, ο οποίος μου στέλνει μια ωραία φωτογραφία. Λέω μου στέλνει, γιατί είναι για τις διακοπές μου.
1: Αχ, και
0: είναι μια γωνίτσα, ναι, με ένα τραπεζάκι κίτρινο, μια καρέκλα πράσινη λαχανή, μία τυρκουάζ και μία φούξιο, σε μία γωνία ελληνικού νησιού. Α, για τις διακοπές μου, λέει. Έτσι να ανοίξει η καρδιά μου.
1: Ωραία,
0: ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο μας τον Γιάννη από το Μεσολόγγι. Καλημέρα και στον κύριο Ευτύχιο, ο οποίος μας εξηγεί. Άκου να δεις.
1: Τι, ακούω.
0: Σήμερα γιορτάζει το όνομα Ιάκυνθος.
1: Ναι.
0: Όμως το λουλούδι αυτό λέγεται και ζουμπούλι.
1: Α, τα ζουμπούλια.
0: Γι' αυτό γιορτάζουν οι ζουμπούλιες.
1: Α, γι' αυτό.
0: Και ο ζουμπούλης.
1: Και η ζουμπουλία.
0: Όχι,
1: εντάξει.
0: Γιατί?
1: Όχι, εντάξει.
0: Καλά το πας.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Ναι. Δεν πειράζει. Λοιπόν, προσέξτε. Τώρα, αφού είπαμε για τη συντάξη χειρίας, αφού είπαμε για τον καιρό.
0: Τον είπαμε
1: και τον καιρό. Τώρα θα σας πούμε για τις πολυκατοικίες. Τι εννοώ για τις πολυκατοικίες?
0: Τις οποίες δεν τις έχουμε αφήσει αχλωροκλάρι. Προχθές σας λέγαμε για τους ανελκυστήρες των πολυκατοικιών. Σήμερα θα σας πούμε για αυτές καθ' αυτές.
1: Πιάνουμε κάθε γωνιά της πολυκατοικίας, γιατί τέτοιοι άνθρωποι είμαστε. Τέλος πάντων, δεν φταίμε εμείς αν η Άννα Βλαχοπαναγιώτη και το Υπουργείο της βγάζει συνέχεια ειδήσεις. Γι' αυτό δηλαδή.
0: Τι αλλάζει τώρα, τι θα αλλάξει τις πολυκατοικίες?
1: Θα αλλάξουν πάρα πολλούς κανονισμούς και ρυθμίσεις. Είναι
0: για
1: το 1929.
0: Λίγα μου λένε εμένα, λίγα μου λέει αυτά. Τι καινούργιο θα φέρει?
1: Ρε παιδί μου, θα δίνονται περισσότερες εξουσίες, αν δεν κάνω λάθος, στους διαχειριστές.
0: Θα δίνονται στους διαχειριστές ή αλλάζουν οι διαχειριστές και πλέον θα είναι δικηγόρος διαχειριστής? Γιατί κάτι τέτοιο που πήρε το μάτι μου σε έναν τίτλο.
1: Κάτσε να σου πω κάτι. Επειδή εμείς τα έχουμε διαβάσει αποσπασματικά και δεν τα ξέρουμε κιόλας καλά τα πράγματα,
0: ναι,
1: θα ρωτήσουμε την Άννα τη Βλαχοπαναγιώτη. Την ξυπνήσαμε. Δικιά σας. Καλημέρα, Άννα.
0: Άννα, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καταρχάς, καθίστε να τα δούμε όλοι μαζί τα πράγματα πώς θα έχουν, διότι ακόμη είναι στο επίπεδο του σχεδίου και του οραματισμού. Τι εννοώ? Λοιπόν, εχθές το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι ξεκινάει τις εργασίες της η νέα νομοπαρασκευαστική επιτροπή, που θα φτιάξει ένα νομοθέτημα που θα αλλάζει άρδιν ό,τι προβλεπόταν μέχρι σήμερα για την οριζόντια και την κάθετη ιδιοκτησία, για το τι ισχύει δηλαδή για τους κανονισμούς, για τις πολυκατοικίες, για τα ακίνητα σε αυτές, για τα κοινόχρηστα, για τους κοινόχρηστους χώρους κτλ. Θα δούμε λοιπόν ποιο θα είναι το πλαίσιο και ποια θα είναι η κατεύθυνση. Τώρα συγκροτήθηκε η νομοπαρασκευαστική επιτροπή, η οποία θα ξεκινήσει σιγά σιγά τις εργασίες της. Αποτελείται από 13 μέλη. Φιλοδοξία του Υπουργείου είναι να έχει ολοκληρωθεί αυτό το νομοθέτημα μέχρι τις αρχές του φθινοπόρου, ώστε μετά να δοθεί σε δημόσια διαβούλευση και να είναι έτοιμο προς ψήφιση από τις αρχές του επόμενου έτους, για να ισχύσει από τις αρχές του 27.
0: Ποια είναι αυτά τα οποία, ρε παιδί μου, τους είπαν, ναι, που τους είπαν, ναι, πρέπει να το αλλάξουμε αυτό, παιδιά, γιατί δεν αντέχει άλλο, ας πούμε. Ναι. Τι πρέπει να αλλάξει, τι εντοπίσανε?
2: Γιονίση, πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα, ακριβώς γιατί, όπως το είπατε κι εσείς, είναι ένας νόμος του 1929.
1: Για όνομα του Θεού όμως.
2: Που τι σχέση είχε το 1929 με τις μονοκατοικίες και τα χωράφια στην Αθήνα με το 2020?
0: Το 1929 είχαμε πρόβατα ακόμα στην Αθήνα, δηλαδή. Ναι, εντάξει.
2: Ναι, από το Χαλάνδρ και πάνω νομίζω δεν υπήρχε τίποτα.
0: Τι τώρα, ναι.
2: Λοιπόν, ναι, ένα το κρατούμενο. Δύο, ότι ακριβώς επειδή η ζωή μας άλλαξε, οι ανάγκες άλλαξαν, όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές τις δεκαετίες υπήρξαν πάνω από 1000 διεσπαρμένες διατάξεις σε διαφορετικούς νόμους που αφορούν στην κάθετη και την οριζόντια ιδιοκτησία. Εδώ λοιπόν έρχεται τώρα ένας καινούριος νόμος, ομπρέλα, που τα βάζει όλα από κάτω, που τα ενοποιεί και φτιάχνει ένα σύγχρονο ρυθμιστικό θεσμικό πλαίσιο για το τι αφορά στα ακίνητα. Λοιπόν, οι βασικές, οι χοντρικές αλλαγές, όπως μας τις εξήγησαν και εμάς στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα επιτρέπεται για πρώτη φορά η κατάτμιση ή η ένωση ιδιοκτησίας διαμερισμάτων. Δηλαδή, ένα μεγάλο όροφο διαμέρισμα σε μια πολυκατοικία μπορεί να σπάσει σε δύο και τρία κομμάτια, έτσι ώστε να μείνει στο ένα η Κατερίνα, το δεύτερο να το πουλήσει, το τρίτο να το νοικιάσει. Ή είχε τρία μικρά.
0: Θα μπορεί να γκρεμίσει τους τοίχους και να τα κάνει ένα ενιαίο.
2: Θα μπορεί να γκρεμίσει τους τοίχους και να τα κάνει ένα ενιαίο και να ζήσει μέσα μια μεγάλη οικογένεια, ή αυτό επειδή ήταν τρεις γκαρσονιέρες, ας πούμε, και δεν μπορούσε να το εκμεταλλευτεί, να το κάνει ένα μεγάλο διαμέρισμα για να μπορέσει να το νοικιάσει, να μπορέσει να το πουλήσει, να μπορέσει να το κάνει αντικείμενο εκμετάλλευσης μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης. Όπως μας εξήγησαν, γιατί δεν είμαστε ειδικοί με των θεμάτων των ακινήτων, μέχρι τώρα μπορούσες να το κάνεις, η ιδιοκτησία όμως δεν άλλαζε. Δηλαδή δεν φαινόσουν ιδιοκτήτης ενός ακινήτου αν ενοποιούσες τρία διαφορετικά ακίνητα, ή αντίθετα, αν είχες ένα μεγάλο και ήθελες να τα χωρίσεις σε δύο ή τρία, επίσης δεν μπορούσες να το κάνεις. Δεν άλλαζε δηλαδή η αλλαγή χρήσης επί του ακινήτου σε σένα που ήσουν ο ιδιοκτήτης. Αυτό αλλάζει. Ένα το κρατούμενο. Πάμε παρακάτω. Το μεγάλο πρόβλημα που νομίζω ότι δεν υπάρχει Έλληνας που να μην το έχει αντιμετωπίσει στη δική του περίπτωση, στη δική του πολυκατοικία, είναι το πρόβλημα των κοινοχρήστων. Πάντα υπάρχει κάποιος που καθυστερεί, που δεν πληρώνει, που τέλος πάντων μπορεί να φέρνει αντιρρήσεις κτλ. Εδώ τώρα θα προβλεφθεί η ειδική διαδικασία ίσπραξης των κοινοχρήστων, ακόμα και με έκδοση διαταγής πληρωμής, και όπως μας εξήγησαν θα είναι μια διαδικασία η οποία, ακόμα και αν χρειαστεί να πάει δικαστικά, θα μπορεί να πηγαίνει πάρα πολύ γρήγορα, να επισπεύδεται η δικαστική διαδικασία, έτσι ώστε να ξεμπλοκάρει αν κάποιος δεν είναι μπαταχτής, δεν πληρώνει τα κοινά.
0: Βέβαια, έχουμε δει πολυκατοικίες οι οποίες, επειδή ένας δεν πληρώνει, δεν παίρνει όλη η πολυκατοικία πετρέλαιο, ας πούμε, το χειμώνα, και δεν θερμαίνει όλη την πολυκατοικία γιατί ένας δεν. Ναι, αυτό.
2: Δεν βάζει το απαιτούμενο κεφάλαιο, εν πάση περιπτώσει. Θα προβλέπεται υποχρεωτικά σε μια πολυκατοικία η δημιουργία
0: αποθεματικού
2: για έκτακτες εργασίες, όπως επίσης και η ασφάλιση του κτηρίου της πολυκατοικίας. Αυτό είναι πάρα
0: μεγάλη
2: πολύ
0: κουβέντα.
2: Σημαντικό.
0: Μεγάλη
2: σημαντικό.
0: Κουβέντα αυτό.
1: Το είδαμε αυτό τώρα με την πολυκατοικία στο Πετράλωνα, ακριβώς, για παράδειγμα.
2: Ακριβώς, Κατερίνα. Δηλαδή και να ασφαλίζεται η υποανέγερση πολυκατοικία, που μπορεί να συμβεί κάτι και να μπορούν οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων να είναι ασφαλισμένοι και να μην χάσουν τα δικαιώματά τους, αλλά να ασφαλίζεται και η ήδη ανεγερθής πολυκατοικία. Η παλιά πολυκατοικία.
0: Κάποιοι θα πούνε τώρα ότι θα τρίβουν τα χέρια τους οι ασφαλιστές επί της ουσίας. Αυτό, ναι. Αλλά,
2: συγγνώμη, στον ιδιοκτήτη δεν καταλήγουν όλα αυτά.
0: Αλήθεια είναι.
2: Συγγνώμη δηλαδή τώρα. Δηλαδή, αν πάθει κάτι το δικό σου το ακίνητο, μετά από πού θα γυρέψεις την ευθύνη?
0: Για πες.
2: Έχεις τη δυνατότητα να γυρέψεις την ευθύνη καταρχάς?
0: Δίκιο έχεις.
2: Ξεκινήσουμε από εκεί. Λοιπόν, υπερεξουσίες και αυξημένες ευθύνες και υποχρεώσεις στους διαχειριστές των πολυκατοικιών, ακριβώς για όλα τα ζητήματα που συζητήσαμε ήδη.
0: Μισό λεπτό, εδώ μία ανατελεία. Πολλές εταιρείες έχουν αναθέσει την ίσπραξη, την έκδοση και την ίσπραξη κοινοχρήστων, για παράδειγμα, σε εταιρείες. Όχι σε διαχειριστή από την πολυκατοικία. Σε εταιρείες. Σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται?
2: Δεν έχει διευκρινιστεί. Δεν έχει διευκρινιστεί. Δεν πήγαμε σε τόσο ειδικά ζητήματα, σε τόσο εξειδικευμένα ζητήματα. Συζητήσαμε
0: το γενικό πλαίσιο,
2: και το γενικό πλαίσιο. Θα το δούμε. Θα το δούμε, γιατί είναι πολύ εξειδικευμένα ζητήματα. Πολλά εξ αυτών είναι πολύ εξειδικευμένα ζητήματα και θα πρέπει να διευκρινιστούν. Και από την εμπειρία μου σας το λέω, το τι φτιάχνει η νομοπαρασκευαστική επιτροπή, πολλές φορές στην πράξη, στη δημόσια διαβούλευση, ακόμα και στην είσοδο του νομοθετήματος προς ψήφιση στη Βουλή πολλές φορές αλλάζει, ακριβώς γιατί αφορά σε πάρα πολύ συγκεκριμένα ζητήματα που μπορεί ενδεχομένως να μην έχουν και προβλεφθεί ή να έχουν προβλεφθεί μητελώς. Δηλαδή είναι κάτι που θα φτιαχτεί μέρα-μέρα, κομμάτι-κομμάτι αυτό το πράγμα, αυτό το πλαίσιο. Θα διαμορφωθεί. Λοιπόν, και ένα ακόμα πάρα πολύ σημαντικό τελευταίο. Τέλος στη δικτατορία της μειοψηφίας. Επίσης ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που όλοι έχουμε αντιμετωπίσει στις πολυκατοικίες. Δεν θέλει ένας να αλλάξουμε το ασανσέρ, δεν αλλάζουμε το ασανσέρ. Δεν θέλει ένας, δύο, τρεις να βάψουμε την πολυκατοικία, η οποία πέφτουν οι σοβάδες, ας πούμε, ξεκολλάνε τύχη. Δεν βάφουμε την πολυκατοικία. Δεν πληρώνει ένας για να αλλάξουμε τον καυστήρα, να κάνουμε συντήρηση στον καυστήρα, να αλλάξουμε τη μηχανή του καυστήρα, δεν ξέρω εγώ τι. Δεν βάζει πετρέλαιο πολυκατοικία. Αυτό αλλάζει. Το απαιτούμενο ποσοστό σε ψήφους θα διαμορφωθεί ανάλογα με την ιδιοκτησία, ανάλογα με τον αριθμό των διαμερισμάτων, ανάλογα με το εκάστοτε ζήτημα και ανάλογα με την αναγκαιότητα της επισκευής, έτσι μας το εξήγησαν. Σε κάθε περίπτωση είναι κάτι που θα πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει, γιατί έχει διαπιστωθεί στην ίδια την πράξη ότι είναι προβληματικό και δεν επιλύει, αντιθέτως προσθέτει προβλήματα στους ιδιοκτήτες και στους ενίκους μιας πολυκατοικίας.
0: Αυτό ως τίτλος, έτσι πως τον είπες πάντως, τέρμα στη δικτατορία της μειοψηφίας, μ' άρεσε πολύ. Άννα, μ' άρεσε πολύ. Να το λέμε αυτό. Πολύ ωραία. Τέλεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα. Θα τα ξαναπούμε όσο θα προχωράει ο διάλογος. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Μπάλα τώρα.
0: Μπάλα τώρα.
1: Έχω την αίσθηση ότι ο Τάσος Επιτρόπου θα κοιμάται για καμιά εβδομάδα μόλις τελειώσει το Μουντιάλ.
0: Όταν τελειώσει το Μουντιάλ, ναι, με το καλό.
1: Μετά. Τάσο, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Θα φύγει 10 μέρες μετά ο Δημήτρης. Οπότε θα είμαστε σε ρίξ. Δηλαδή δεν έχει τελειωμό το βάζανο. Μετά μπορείτε να μου δώσετε το παγκόσμιο κύπελο.
0: Κάτι θα σου δώσουμε. Δεν ξέρω τι θα είναι ακριβώς, αλλά κάτι θα σου δώσουμε.
3: Ό,τι παίρνει κανείς, ο καθένας καλό είναι, λέει. Εντάξει, λοιπόν, είναι σε εξέλιξη. Δεν ξέρω αν το παρακολουθείτε. Εσείς το βλέπετε και μέσω κυκλώματος.
0: Το 2-0, το Ελβετία με το.
3: Έτσι, έχουμε αγώνα ακόμη και τώρα με εσάς στον αέρα. Παίζουμε μπάλα.
0: Δεν σέβονται τίποτα.
3: Τίποτα. Είναι Ελβετία-Αλγερία. Είναι 2-0 το σκορ. Από πολύ νωρίς άνοιξαν το σκορ οι Ελβετοί. Και στο ξεκίνημα, μάλιστα του δεύτερου μηχρόνου, ξεκίνησε και δεύτερο. Και δεύτερο γκολ, είναι καλύτερη ομάδα, έτσι κάτω η Ελβετία από τους Αλγερινούς, το αποδεικνύουν και μέσα στον αγωνιστικό χώρο, με κάποια σκαμπανεβάσματα στην απόδοση της, αλλά και οι Αλγερινοί δεν είναι αμεληταία ποσότητα, όμως είναι ξεκάθαρο, το ξεκάθαρο φαβορί, προηγείται 2-0, θέλει 2-1,5 λεπτό για να λήξει, μάλλον για αυτός μέσα στο 90, οπότε με τις καθυστερήσεις δεν νομίζω ότι θα προλάβουν και οι Αλγερινοί να κάνουν κάτι περισσότερο, αυτός θα δούμε και θαύματα τώρα που θα είμαστε στον αέρα, δηλαδή, να δούμε πράγματα απίθανα, γιατί έχουν γίνει πράγματα απίθανα αυτές τις μέρες. Εντυπωσιακά αποτελέσματα, κορυφαίο βέβαια αυτό που έγινε και σήμερα. Τέλος πάντων, με το μεγάλο παιχνίδι μεταξύ της Πορτογαλίας και της Κροατίας, το παιχνίδι αυτό ξεκίνησε στις 2 η ώρα, 2-1 τελικά οι Πορτογάλοι νίκησαν με ένα γκολ στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, και ενώ πριν είχαν ακυρωθεί 2 γκολ των Κροατών για να πάρουν αυτή τη νίκη δηλαδή, και το κορυφαίο όμως ήταν η φάση του 13ου λεπτού των καθυστερήσεων, παρακαλώ, καθώς σημείωσαν γκολ και μέσα από την τεχνολογία, και να εξηγήσω, έγινε μια σέντρα, φάνηκε ότι δεν έβρισκε επιθετικό της Κροατίας την μπάλα με το κεφάλι, η μπάλα έφτασε από αντίπαλο στα πόδια ποδοσφαιριστή, τέλος πάντων, της Κροατίας, σημείωσε, ισοφάρισε σε 2-2 και χρειάστηκε ακόμα και τεχνολογία κάποια ώρα για να βρει ότι τελικά, σύμφωνα μέσα από τους αισθητήρες που έχει η μπάλα, ότι υπήρχε επαφή εκείνη τη στιγμή, και η οποία πραγματικά την κάμερα δεν είναι ξεκάθαρο αυτό, δεν μπορείς να το εντοπίσεις απλά με την κάμερα, δηλαδή
0: πες το στους Κροάτες αυτό τώρα σήμερα, πες το στους Κροάτες.
3: Ναι, άντε, πάρ' το αγώ και κούρεσε. Ειδικά ο Λούκα Μόντριτς δεν μιλιόταν μετά τη λήξη της αναμέτρησης. Δεν ήταν το τελευταίο του παιχνίδι ενδεχομένως με το εθνόσημο. Πότε δεν ξέρεις, Λούκα Μόντριτς, το Σεπτέμβριο θα γίνει 41, παρακαλώ. Ο σπουδαίος αυτός Κροάτης ποδοσφαιριστής. Ένα παιδί του πολέμου που γεννήθηκε μέσα στον πόλεμο.
1: Ο Τόμ Κρούζ του ποδοσφαίρου είναι αυτός. Δεν γερνάει με τίποτα.
3: Ναι, σωστό. Και τι να πούμε και για τον Ρονάλντο, ο οποίος σημείωσε το πρώτο του γκολ σε νοκάουτ φάση σε παγκόσμιο κύπελλο, έφτασε τα 11 συνολικά σε Μουντιάλ. Πολύ μεγάλες στιγμές και για τον, αν μη τι άλλο, και για τον, για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έκανε και κάποια σχόλια. Βεβαίως πανηγύρισε και με τη φανέλα του Ζώτα, του συγχωρεμένου του προσυμπέχτη του, που ούτε χρόνος δεν έχει συμπληρωθεί από το θάνατό του με το τροχαίο δυστύχημα αυτό το μοιραίο. Σκοτώθηκε με τον αδερφό του, όσοι θυμούνται. Τέλος πάντων, βγήκε με τη φανέλα του Ζώτα για να κάνει δηλώσεις, πολύ συγκινημένος, με δάκρυα στα μάτια. Έκανε δηλώσεις πριν από την έναρξη του αγώνα η αδερφή του, και είπε ότι μάλλον είναι το τελευταίο του παιχνίδι αυτό με την εθνική, αν αποκλειστεί και κάτι τέτοια. Ο Ρονάλντο όμως δεν φάνηκε να συμφωνεί με την αδερφή του και είπε χαρακτηριστικά το τεωμένο του Κριστιάνου δεν είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή. 41 ετών πλάς, έτσι, ο Κριστιάνο. Θα έχω χρόνο, αφού νικήσουμε ή χάσουμε, θα μιλήσω με την οικογένειά μου και θα πάρω την καλύτερη απόφαση.
1: Η αδερφή του τι ήθελε να μπλεχτεί?
3: Της αρέσει, ξέρεις, όταν είσαι
1: η Ρονάλντου.
0: Σήμερα τι έχουμε, Τάσο?
3: Λοιπόν, θα πάμε στα σημερινά, γιατί ουσιαστικά κλείνει και το κεφάλαιο φάση των 32 σήμερα, έτσι. Έχουμε αρχικά το Αυστραλία-Αίγυπτος από την 2 στις 9 η ώρα το βράδυ, και αύριο, αλλά ουσιαστικά με τη σημερινή δομή του τηλεοπτικού προγράμματος, στη μία η ώρα τα μεσάνυχτα, δηλαδή προς το Σάββατο, πλέον Αργεντινή πράσινο ακροτήρι από την ΕΡΤ2 στη μία η ώρα, και στις 4:30 το τελευταίο παιχνίδι της φάσης των 32 για να συμπληρωθεί και να ολοκληρωθεί το πάση το 16, Κολομβία Γκάνα. Λέω γρήγορα τα ζευγάρια που έχουν ήδη προκύψει. Καναδάς Μαρόκο, Παραγουάη Γαλλία, Βραζιλία Νορβηγία, Μεξικό Αγγλία στο Μέξικο City σε υψόμετρο, Ισπανία Πορτογαλία, Βέλγιο Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία ή Αίγυπτος, Αργεντινή ή Πράσινο Ακροτήρι, το άλλο ζευγάρι θα προκύψει, και Ελβετία, όχι, δεν θέλω να πιστεύω, εκτός απρόοπτου δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι.
0: Είμαστε ήδη στο 90 και προηγείται 2-0 η Ελβετία της Αλγερίας, δηλαδή, ακριβώς, ό,τι τι είναι.
3: Απέναντι στην Κολομβία ή την Γκάνα που παίζουμε επίσης στα ξημερώματα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ολοκληρώνονται αυτό το παζλ της φάσης των 16. Μετά έχουμε άλλα, με τα προημιτελικά, τη φάση των 8, πολύ μεγάλα παιχνίδια θα προκύψουν εκεί. Το μεγάλο παιχνίδι είναι το Ισπανία Πορτογαλία στη φάση των 16, που θα γίνει τη Δευτέρα στις 10 η ώρα το βράδυ. Και,
0: γιατί δεν είναι το Αγγλία-Μεξικό, δεν είναι το,
3: το Μεξικό,
0: ναι,
3: το
0: δεν
3: Μεξικό.
0: Είναι το Νορβηγία-Βραζιλία, το λέω αυτό γιατί εγώ είμαι με την Νορβηγία, γι' αυτό το λέω, επειδή η ομάδα μου, κατάλαβες, ναι. Για μένα έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, ναι.
3: Όχι, έτσι κι αλλιώς και δεν είναι η Βραζιλία, αν θες να ξέρεις, αλλά βάσει το οποίο θα γίνει την Κυριακή στις 11 η ώρα το βράδυ αυτό, Βραζιλία Νορβηγία, που είναι αμφίροπο παιχνίδι, γιατί η Βραζιλία δεν είναι η παλιά παραδοσιακή Βραζιλία, αν μη τι άλλο, και οι Νορβηγοί εντυπωσιάζουν με τις εμφανίσεις τους. Εντάξει, και το Μεξικό Αγγλία έχει ιδιαιτερότητα. Μάλιστα να ξέρετε ότι επειδή υπάρχει η νόσος του υψομέτρου, να το πω, δεν είναι ακριβώς ο όρος αυτός, αλλά για να καταλάβετε τι εννοώ, αρνήθηκε και οι επιστήμονες των Άγγλων, συμβούλευσαν, δεν είναι ακριβώς ο όρος αυτός, αλλά για να καταλάβετε τι εννοώ, αρνήθηκε και οι επιστήμονες των Άγγλων,

0: γίνει και Ολυμπιακή.
1: Ναι,
0: σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Να σε καλά.
2: Σε
0: καλημερίζουμε.
1: Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα.
2: Είστε αύριο.
1: Όχι.
0: Αύριο, τι...
1: Αυτά ήθελα.
0: Κάτσε καλά, ρε. Τάσο, κάτσε καλά, ρε. Σε
2: παρακαλώ. Δεν είστε για
1: χόρταση. Ναι.
0: Καλημέρα. Να σε καλά και εσύ. Καλημέρα στην κυρία Μαρία που λέει για κλειστό διαμέρισμα που σε υποχρεώνει να πληρώνει κοινόχρηστα για κεντρική θέρμανση. Είναι ολόκληρη κουβέντα.
1: Δεν έχει παιδιά. Ακόμα είναι υπό διαμόρφωση όλο αυτό.
0: Ο κύριος Βασίλης λέει: τι κράτος δικαίου είναι αυτό που να μην μπορούν οι πολίτες να βρουν το δίκαιο τους και να, υποχρεώνονται για άλλη μια φορά να πληρώσουν τις τράπεζες μέσω των ασφαλιστικών αυτή τη φορά. Το σοκαριστικό είναι πόσο απλά και φυσικά τα λέτε αυτά.
1: Να σας πω
0: λέμε
1: κάτι.
0: Λέμε την πραγματικότητα, κύριε Βασίλη.
1: Συγγνώμη, δηλαδή, κύριε Βασίλη, μου συγγνώμη. Αν όμοι γέννητο πιάνει μια φωτιά και καίγεται ολοσχερό στο κτίριο, ποιο θα σας αποζημιώσει?
3: Το κράτος.
1: Γιατί.
3: Πού
1: είναι γραμμένο?
3: Όχι. Κάποιος μπορεί να θεωρεί αυτό, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να γίνεται.
1: Εντάξει.
3: Σου λέει, δεν πληρώνω φόρους. Να με αποζημιώσει το κράτος.
1: Πριν πω την κίνηση,
0: ναι,
1: θέλω να πω το εξής. Ότι λέγαμε νωρίτερα για τον Taylor Swift και τον Travis Kelce ότι παντρεύτηκαν μυστικά και θα κάνουν με το πάρτι του γάμου του τέλος πάντων στο Madison Square Garden. Η μεγαλύτερη είδηση για μένα είναι ότι αυτά τα παιδιά έδωσαν 26 εκατομμύρια δολάρια. Έκαναν δωρεά 26 εκατομμύρια δολάρια σε διάφορα κοινοφελή ιδρύματα, σε διάφορους ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Είδα μια ανακοίνωση που με συγκίνησε πάρα πολύ από τους πυροσβέστες και τους αστυνομικούς της Νέας Υόρκης, που είπαν ότι με ένα μέρος της δωρεάς που έφτασε σε εμάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ το ζευγάρι, γιατί έτσι 500 οικογένειες ανθρώπων που έχουν πέσει στο καθήκον θα τους καλύψει εφόρου ζωής αυτή η δωρεά. Ένα μέρος αυτής της δωρεάς,
0: ναι,
1: που είναι συγκινητικό.
0: Σημαντικό. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γρηγόρη από την Κοπεχάγη. Δροσερή και βροχερή, 14 βαθμοί. Μου εύχεται καλές διακοπές και έρχεται σε 8 μέρες. Έρχεται για γουζάκι και ωραίους μεσέδες στο πλωμάρι. Ο φίλος μας ο Γρηγόρης από την Κοπεχάγη. Καλημέρα στη Βασιλική. Στις αλλαγές δεν βάζουν και μια εκπαίδευση για πυρκαγιά στις πολυκατοικίες. Καλημέρα και στον Γιώργο, το φίλο μας στην Εγνατία. 25 βαθμοί, λίγα σύννεφα. Καλό Σαββατοκύριακο και φιλιά. Καλημέρα και στην Κυριακή που λέει: παιδιά, με τους κοινόχρηστους που παιδεύομαι να βάλω ηλιακό και βρίσκουν προφάσεις για να μην βάλω, θα πάω δικαστικά. Υπάρχει λύση, λέει η κυρία Κυριακή.
1: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Έχει μια κινησούλα, όχι Παρασκευής. Θα την έλεγα κίνηση Δευτέρας, Τρίτης. Εκεί δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα από ό,τι είδα. Έχει γίνει μόνο ένα τροχαίο εκεί, στο, λίγο με, πιο πάνω από τα Αναπατήσια, στο ύψος, στο ποτάμι, στο Ρευμανόδου. Οι δρόμοι υπόλοιποι είναι καλοί ακόμα. Αργότερα θα σφίξουν τα γάλατα. Διονυσάκο μου, καλές διακοπές.
0: Ευχαριστώ. Καλή αντάμωση. Να μου προσέχετε την Κατερίνα.
1: Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα, όχι αύριο, Παναγία. Τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ. Ακολουθούν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Μηδενική ανοχή, το μήνυμα του Πρωθυπουργού για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Έκανε λόγο για εγκληματική ενέργεια που υπονομεύει τους δημοκρατικούς θεσμούς. Σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr, συνδέει τις επιθέσεις με εκρηκτικούς μηχανισμούς με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας στον αναρχικό ακροαριστερό χώρο και στην εκένωση συγκεκριμένων καταλήψεων, φέρνοντας σαν παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Σημείωσε επίσης πως η πλήρης και απερίφραστη καταδίκη τέτοιων πράξεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφύλαξη της δημοκρατίας. Παράλληλα, επεσήμανε ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία οι πολιτικές διαφορές επιλύονται με επιχειρήματα και όχι με τη χρήση βίας. Η αντιτρομοκρατική θεωρεί ότι είναι θέμα χρόνου να ταυτοποιηθούν οι δράστες των τριών εμπριστικών επιθέσεων με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Αναζητούνται τρία άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες. Αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για οργανωμένη ενέργεια, ενώ οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι δράστες είχαν διακριτούς ρόλους. Στο επίκεντρο βρίσκεται ομάδα του αντιεξουσιαστικού χώρου με εμπλοκή και συμμετοχή σε πολύχρονες καταλήψεις. Οι τραυματίες από την επίθεση παραμένουν στο νοσοκομείο με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα από τις αναθυμιάσεις, ενώ ανάμεσά τους είναι και η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα. Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα με σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Η αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβέρνηση για διχαστικό λόγο και πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας. Στη συνέντευξή του στο Liberal, ο Πρωθυπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, επιβεβαιώνοντας ότι οι εθνικές εκλογές θα στηθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας την άνοιξη του 2027. Η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την αυτοδυναμία, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεί τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις ως την καλύτερη επιλογή για τη σταθερότητα της χώρας. Χαρακτήρισαν απόφευκτη τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού επιβεβαίωσαν την ορθότητα της απόφασης. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα των υγειονομικών. Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Οι δικαιούχοι θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης που είχε περικοπεί στο 35%. Κοινό ψήφισμα αποδοκιμασίας κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων η δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους, επιδιώκοντας να εμποδίσει την προτινόμενη πώληση κινητήρων για το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ. Υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Άγκυρας και ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο. Τη στρατηγική σημασία της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και των επενδύσεων, υπογράμμισε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, κατά τη δεξίωση για την 250η επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Χαρακτήρισε τις σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών βαθιά ριζωμένες στην ιστορία, τονίζοντας ότι στηρίζονται στις κοινές αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της πίστης. Ένταση και κλίμα ανασφάλειας στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν προειδοποίησε ότι όλα τα πετρελοφόρα που κινούνται μέσω πρέπει να ακολουθούν τις εγκεκριμένες διαδρομές της. Διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν μια δυναμική απάντηση. Η προειδοποίηση αυτή ήρθε λίγες ημέρες μετά από συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών διπλωματών με μεσολαβητές στην Ντόχα του Κατάρ. Δύο νεκροί, τουλάχιστον 8 τραυματίες και ζημιές σε κατοικημένες περιοχές και κρίσιμες υποδομές από τις νέες ρωσικές επιθέσεις τη νύχτα στην Ουκρανία με πυράβλους και ντρόνς. Παράνομη έκρινε το πρωτοδικείο Πειραιά τη σημερινή 24ωρη απεργία ναυτεργατικών σωματείων της Ραφίνας. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν στην κινητοποίηση αγνοώντας τη δικαστική απόφαση. Απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει σήμερα σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις σήμερα στα ηπειρωτικά, ηλιοφάνεια στην Αττική και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι και στη Θεσσαλονίκη έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr.
2: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Της Άννας Καποδίστρια. Για χρονικά τραγούδια.
3: Πιο πολύ δεν αγαπάνε αυτά που έχουν.
2: Τραγούδια που αγαπήσαμε.

0: καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: Κύριε Ζαμπέτα.
2: Παλέγε.
1: Θα μπορούσατε να μας φέξετε κάτι έτσι λίγο κεφλίδικο να ευθυμίσουμε?
2: Εντάξει, έγινε.

εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.

0: Τρομοκρατική θεωρεί ότι είναι θέμα χρόνου να ταυτοποιηθούν οι δράστες των τριών εμπριστικών επιθέσεων με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Στο μικροσκόπιο το υλικό από κάμερες για τη διαδρομή των δραστών πριν και μετά τις επιθέσεις. Αναζητούνται τρία άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες. Αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για οργανωμένη ενέργεια. Στο επίκεντρο βρίσκεται ομάδα του αντιεξουσιαστικού χώρου με εμπλοκή και συμμετοχή σε πολύχρονες καταλήψεις. Μηδενική ανοχή στη βία. Μιλάμε για τρομοκρατικές εγκληματικές συμπεριφορές. Έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις διοκτικές αρχές και από τη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τη δολοφονική επίθεση με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας και στην εκένωση συγκεκριμένων καταλήψεων, φέρνοντας σαν παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως είπε, η πλήρης και απερίφραστη καταδίκη τέτοιων πράξεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφύλαξη της δημοκρατίας και επεσήμανε ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία οι πολιτικές διαφορές επιλύονται με επιχειρήματα και όχι με τη χρήση βίας. Στη συνέντευξή του στο Liberal, ο Πρωθυπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, επιβεβαιώνοντας ότι οι εθνικές κάλπες θα στηθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας την άνοιξη του 2027. Η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την αυτοδυναμία, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεί τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις ως την καλύτερη επιλογή για τη σταθερότητα της χώρας. Χαρακτήρισαν απόφευκτη τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού επιβεβαίωσαν την ορθότητα της απόφασης. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα των υγειονομικών. Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Ως μια ιδιαίτερα σημαντική απόφαση που αγγίζει τον οικογενειακό ιστό, χαρακτήρισε η Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης και στις συντάξεις χειρίας. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια παρέμβαση που έπρεπε να γίνει και υλοποιήθηκε όταν το επέτρεψαν οι δημοσιονομικές δυνατότητες, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν προβλέπονται αναδρομικές καταβολές. Κοινό ψήφισμα αποδοκιμασίας κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων η δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους, επιδιώκοντας να εμποδίσει την προτινόμενη πώληση κινητήρων για το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ. Υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Άγκυρας και ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο. Τη στρατηγική σημασία της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και των επενδύσεων, υπογράμμισε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιν, κατά τη δεξίωση για την επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Χαρακτήρισε τις σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών βαθιά ριζωμένες στην ιστορία, τονίζοντας ότι στηρίζονται στις κοινές αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της πίστης. Τραγωδία στη Μεσσηνία, όπου ένα παιδί 6 χρονών ανασύρθηκε νεκρό από πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορος. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο ανήλικος φέρεται να διέφυγε της προσοχής της μητέρας του, η οποία εργαζόταν στο συγκρότημα κατοικιών και εντόπισε το παιδί της μέσα στην πισίνα χωρίς τις αισθήσεις του. Στο λιμάνι του Λαβρίου μεταφέρει η Jet τα προγραμματισμένα δρομολόγια της από και προς τη Ραφίνα. Για λόγω της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης που έχουν εξαγγείλει 3 ναυτεργατικά σωματεία, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως. Απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει σήμερα σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Καιρός. Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις σήμερα στα υπηρετικά ηλιοφάνεια στην Αττική και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι και στη Θεσσαλονίκη έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
2: σε 5 χρόνια το Ertflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Ertflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
3: Zoom στην επικαιρότητα. Κάθε μέρα ζουμάρουμε στα γεγονότα τοπικά και όχι μόνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
4: Έρτε Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.

0: Τα φτιάξω μήνας με την Άννε, τα κουτάκια με το Δήμο τον τρελό. Χωρίς ο Χριστάκης με την Τετά και τα φτιάξε ξανά με τη Ζωζό. Και τα φτιάξε η Μάρη με τον Άρη και το Χαρί που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη που τα είχε με τον Γιάννη, μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά. Τα φτιάξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρι που γουστάριζε τη Λένα πριν γνωρίσει τη Γόγο.
1: Τα τραγούδια επιλέγει η Άννα Καποδίστρια.

χώρις ο Θωμάς με τη Βάρβαρα και ο Νίκος ο Ψήλος με τη Φάνη. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και δεν όρισε ο Δημήτρης τη Βίβη. Και τα έφτιαξε η Έμι με το φίλο του Αρτέμι και το πήρα από τη Μάνια που πολλούσε στον τότο. Φλεπτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τέσο Βιντογκάνη με τη Ράνια Τσακούτο. Χόπη και τα Σία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το Στάθη που αγαπούσε την Κόκο. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και βούκα ποτέ τη γούσταρα και εγώ.

χώρισε ο Λουκάς με τη Μαρίνα και γύρισε ξανά στην Αθήνα. Ξωνίστηκε ο Αντώνης με την Τίνα κουτά και με ένα φίλο του Μίλου. Και τα έφτιαξε η Κέλλη ξαφνικά με τον Βαγγέλη που τα είχε με την Τζίνα και παλιά με την Ήρω. Παγαπούσε τον Ηλία που τα είχε με τη Λία λίγο πριν πέσει Αργυρό. Τα έφτιαξε η Ρέα τελικά με τον Αντρέα που τον ήθελε κοινή να πριν γνωρίσει το Θάλι. Που τα είχε με τη Λέλα και φλεφτάριζε τη Στέλλα λίγο πριν να γνωριστούν με τη Λίλη. Έφαγε η Μαρούλα το Μανώλη από τη Ρούλα που του άρεσε και η Μίνα που του γνώρισε η Γόγο. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που ίσως να την πούδι.

0: Τσάντια.
1: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, η διαδρομή των δραστών μετά τις εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Αναζητούνται τρία άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες. Αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για οργανωμένη ενέργεια. Στο επίκεντρο βρίσκεται ομάδα του αντιεξουσιαστικού χώρου με εμπλοκή και συμμετοχή σε πολύχρονες καταλήψεις. Μηδενική ανοχή στη βία, μιλάμε για τρομοκρατικές εγκληματικές συμπεριφορές. Έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις διοκτικές αρχές.

0: Και από τη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τη δολοφονική επίθεση με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας και στην εκένωση συγκεκριμένων καταλήψεων, φέρνοντας σαν παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως είπε, η πλήρης και απερίφραστη καταδίκη τέτοιων πράξεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφύλαξη της δημοκρατίας και επεσήμανε ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία οι πολιτικές διαφορές επιλύονται με επιχειρήματα και όχι με τη χρήση βίας. Στη συνέντευξή του στο Liberal, ο Πρωθυπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, επιβεβαιώνοντας ότι οι εθνικές κάλπες θα στηθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας την άνοιξη του 2027. Επανέλαβε ότι η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την αυτοδυναμία, χαρακτηρίζοντας το στόχο απολύτως ρεαλιστικό και εφικτό. Όπως ανέφερε, η σταθερότητα που προσφέρουν οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις αποτελεί την καλύτερη επιλογή για τη χώρα, ενώ εκτίμησε ότι σήμερα δεν υπάρχει αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση. Χαρακτήρισε αναπόφευκτη τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού επιβεβαίωσαν την ορθότητα της απόφασης. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα των υγειονομικών. Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Για μια ιδιαίτερα σημαντική απόφαση που αγγίζει τον οικογενειακό ιστό, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου, αναφερόμενη στις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης και τη συντάξη χειρίας. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια παρέμβαση που έπρεπε να γίνει και υλοποιήθηκε όταν το επέτρεψαν οι δημοσιονομικές δυνατότητες, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν προβλέπονται αναδρομικές καταβολές. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης προωθεί ριζικές αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των πολυκατοικιών με νομοσχέδιο που εξυγχρονίζει τον νόμο του 1929 για την οριζόντια ιδιοκτησία. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας τόνισε ότι η ρύθμιση αφορά το σύνολο των ιδιοκτητών, καθώς οι ισχύουσες διατάξεις δημιουργούν σημαντικές δυσχέρειες στη διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων. Όπως ανέφερε, το νέο πλαίσιο φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει και περιπτώσεις ακινήτων που παραμένουν αόρατα στο κτηματολόγιο, ενώ θα δίνει τη δυνατότητα σε οροφοδιαμερίσματα να χωρίζονται σε δύο αυτοτελείς και ανεξάρτητες ιδιοκτησίες. Παράλληλα, προβλέπει την εναρμόνιση των κανονισμών των πολυκατοικιών με την ισχύουσα νομοθεσία. Το νομοσχέδιο θα επιτρέπει την κατάτμιση, την ένωση διαμερισμάτων, θα θεσπίζει ταχύτερες διαδικασίες για την ίσπραξη κοινοχρήστων και θα καθιστά υποχρεωτική τη δημιουργία αποθεματικού. Τραγωδία στη Μεσσίνη, όπου ένα παιδί 6 χρονών ανασύρθηκε νεκρό από πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορος. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο ανήλικος φέρεται να διέφυγε της προσοχής της μητέρας του, η οποία εργαζόταν στο συγκρότημα κατοικιών και εντόπισε το παιδί της μέσα στην πισίνα χωρίς τις αισθήσεις του. Στο λιμάνι του Λαβρίου μεταφέρει η SeaJet στα προγραμματισμένα δρομολόγια της από και προς τη Ραφίνα λόγω της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης που έχουν εξαγγείλει 3 ναυτεργατικά σωματεία. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το λιμάνι του Λαβρίου.
1: Ο καιρός.
0: Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις σήμερα στα ηπειρωτικά, ηλιοφάνεια στην Αττική και θερμοκρασία ως 34 βαθμούς, ως 35 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο στην Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ελληνική ραδιοφωνία.
3: Έρτζα Κίνθο.
2: 95,2 και 93,2 στα FM.
4: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Διαχρονικά τραγούδια, νέες κυκλοφορίες, τραγούδια που αγαπήσαμε. Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
5: Zoom στην επικαιρότητα. Κάθε μέρα ζουμάρουμε στα γεγονότα τοπικά και όχι μόνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι Zoom στην επικαιρότητα με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
4: Εκπομπή Veramente κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
1: Ο Φιλτάτη Πατερής, ο Θαυμασίανης, ο Ζάκυνθε.
4: Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Νίκο Μιλωνά και τον Θοδωρή Λιβαδά.
6: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς.
4: Μια εκπομπή με πολύ κέφι, με ζωντανή μουσική, με καλεσμένους.
6: Παραδώσου λοιπόν.
4: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
7: 200 ευρώ το κινητό. 300 ευρώ η ΔΕΗ. Πόσο η επισκευή γυαλιών? Είστε τρελή. Άισάιντ, αγάπη μου. 9 στις 10 επισκευές γυαλιών δωρεάν εκεί. Και πόσες φορές θα σου το πω. Είναι συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Αγάπη μου.
8: Άισάιντ οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.

0: Η Άννα στη χώρα της μουσικής.
1: Μου λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Κι όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Κι όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω. Και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό είμαι μικρός, πολύ μικρός για να τα αλλάξω.

ψηλά θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σε έναν καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι. Και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω. Και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό

τίποτα στον κόσμο δεν τον νοιάζει. Παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπει τη φορμόλη τη ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στου 16 παγωμένου εφιάλτε. Κάποια πρόσωπα λαμπάκια τη νύχτα δανείζει. Σαν ίδρυμα αέρα στου αντάρτε. Στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείζει. Βρίσκει την αχτίδα παγωμένη. Και μαζί τη τη

Ακούτε μουσικές επιλογές από την Άννα Καποδίστρια.

0: Μια εκπομπή με πολύ κέφι, με ζωντανή μουσική, με καλεσμένους.
1: Παραδόσου λοιπόν.
0: Εκπομπή Βεραμέντε.
1: Όσα κυρθούλα μου.
0: Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
2: Zoom στην επικαιρότητα. Κάθε μέρα ζουμάρουμε στα γεγονότα, τοπικά και όχι μόνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, νέα ευρήματα που εκτιμάται ότι μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται σημαντικές εξελίξεις, ανέφερε εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News. Η αντιτρομοκρατική πρόσθεση εργάζεται αθόρυβα και ταυτόχρονα αποτελεσματικά. Όπως είπε, η αστυνομική αναμένουν τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις στα ευρήματα που περισυνελέγησαν από τα σημεία των επιθέσεων. Δεν υπάρχουν ακόμα ταυτοποίηση συγκεκριμένων προσώπων, σημείωσε η κυρία Δημογλίδου. Μηδενική ανοχή στη βία, μιλάμε για τρομοκρατικές εγκληματικές συμπεριφορές. Έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις διοκτικές αρχές και από τη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τη δολοφονική επίθεση με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια για την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας και την εκένωση συγκεκριμένων καταλήψεων, φέρνοντας σαν παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως είπε, η πλήρης και απερίφραστη καταδίκη τέτοιων πράξεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφύλαξη των δημοκρατικών θεσμών και επεσήμανε ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία οι πολιτικές διαφορές επιλύονται με επιχειρήματα και όχι με τη χρήση βίας. Στη συνέντευξή του στο Liberal, ο Πρωθυπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, επιβεβαιώνοντας ότι οι εθνικές κάλπες θα στηθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας την άνοιξη του 2027. Επανέλαβε ότι η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την αυτοδυναμία, χαρακτηρίζοντας το στόχο απολύτως ρεαλιστικό και εφικτό. Όπως ανέφερε, η σταθερότητα που προσφέρουν οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις αποτελεί την καλύτερη επιλογή για τη χώρα,

0: Ενώ εκτίμησε ότι σήμερα δεν υπάρχει αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα των υγειονομικών. Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Για μια ιδιαίτερα σημαντική απόφαση που αγγίζει τον οικογενειακό ιστό, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου. Αναφερόμενοι στις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης και την σύνταξη ισχυρίας. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια παρέμβαση που έπρεπε να γίνει και υλοποιήθηκε όταν το επέτρεψαν οι δημοσιονομικές δυνατότητες, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν προβλέπονται αναδρομικές καταβολές. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης προωθεί ριζικές αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των πολυκατοικιών με νομοσχέδιο που εξυγχρονίζει τον νόμο του 1929 για την οριζόντια ιδιοκτησία. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας τόνισε ότι η ρύθμιση αφορά το σύνολο των ιδιοκτητών, καθώς οι ισχύουσες διατάξεις δημιουργούν σημαντικές δυσχέρειες στη διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων. Όπως ανέφερε, το νέο πλαίσιο φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει και περιπτώσεις ακινήτων που παραμένουν αόρατα στο κτηματολόγιο, ενώ θα δίνει τη δυνατότητα σε οροφοδιαμερίσματα να χωρίζονται σε δύο αυτοτελείς και ανεξάρτητες ιδιοκτησίες. Πήρα κατά της κυβέρνησης και του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα και υπογράμμισε το στόχο του ΠΑΣΟΚ για νίκη στις εκλογές και πολιτική αλλαγή. Υποστήριξε ότι το κόμμα του προσφέρει μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Δεν καλέσαμε κανένα να φύγει από το κόμμα του. Είμαστε η γη της πολιτικής επαγγελίας, δήλωσε στο σταθμό μας ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες με πρόσχημα, υπαλλήλους ΔΕΔΙΑ και λογιστές έπειθαν τα θύματα τους να τοποθετούν χρήματα και τη μαλφή σε προκαθορισμένα σημεία, προφασιζόμενη την ανάγκη για καταμέτρηση εκτίμηση των αντικειμένων. Η οργάνωση λειτουργούσε από το Μάρτιο του 2024 και το παρανόμο οικονομικό όφελος υπερβαίνει το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Στο λιμάνι του Λαβρίου μεταφέρει SeaJet στα προγραμματισμένα δρομολόγια της από και προς τη Ραφίνα λόγω της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης που έχουν εξαγγείλει 3 ναυτεργατικά σωματεία. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαβρίο. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε παράλογη τη συνέχιση της μονοπλευρής σχέσης των ΗΠΑ με το ΝΑΤΟ λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής της συμμαχίας στην Άγκυρα. Σε ανάρτησή του ανέφερε ότι είναι παράλογο για τις ΗΠΑ να συνεχίζουν σε αυτή τη μονοπλευρή πορεία όταν η σχέση δεν είναι αμοιβαία.
1: Ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια στην Αττική και θερμοκρασία ως 34 βαθμούς, αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία ως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Jack Info 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Jack Info, την Κεφαλονιά, την νοτιοδυτική Ελλάδα. Earth Jack Info και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Earth Jack Info. Ο δικός σας σταθμός.
3: Σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
2: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένοι με την Earth Jack Info. Earth Jack Info 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Την Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

Εδώ γίνεται της αποκάλυψης. Δύο περιπτώσεις παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στη Ζάκυνθο που έχουν μείνει χωρίς κυρώσεις. Από πρόστιμο 200.000 ευρώ σε συμπολίτη μας που κατέβασε μια ολόκληρη πλαγιά 2015-2016 σε προστατευόμενη περιοχή του θαλασσίου πάρκου στον Βασιλικό, στην επιστροφή, ναι καλά ακούσατε, χρημάτων σε αυτόν. Ακόμη χειρότερα, ο υπεύθυνος των εργασιών είχε ήδη καταδικαστεί αμετάκλητα από τα ποινικά δικαστήρια για την περιβαλλοντική υποβάθμιση. Την υπογραφή για την εξαφάνιση σχεδόν του προστίμου έχει βάλει εν ενεργεία αιρετός από την Κέρκυρα με υπεύθυνη θέση στην ΝΙΝ Περιφερειακή Αρχή Ιωνίων Νήσων να δώσουν απαντήσεις. Καλούν Μέντασετ και ΒΒΕΦ Ελλάς την Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και τις αρμόδιες αρχές και να διασφαλίσουν ότι η περιβαλλοντική νομοθεσία εφαρμόζεται στην πράξη και με διαφάνεια, αυτό και για τις οικοδομικές εργασίες στο Μαραθωνήσι. Εδώ λέμε, γράφουμε και αναδεικνύουμε όλα όσα δεν λέγονται, γράφονται και δεν αναδεικνύονται στην τοπική και όχι μόνο επικαιρότητα. Εδώ, όσο τουλάχιστον μπορούμε με τις λίγες δυνάμεις μας και παρά τα στεγανά εμπόδια και προσκόμματα που συναντάμε, χωρίς φόβο αλλά με πάθος, ξεπροστιάζουμε τη σαπίλα ενός ολόκληρου συστήματος που μέσα σε αυτό κινείται και το δικό μας τοπικό παρασύστημα, το οποίο και καθορίζει τα πάντα. Περισσότερα στη συνέχεια και πιο αποκαλυπτικά από τον διευθυντή του Μέντασετ, Γιώργο Σάμψον, που θα μιλήσουμε μαζί του εντός ολίγου.

Βασίλης Λέκας, ένας και μοναδικός, εξαίρετος ερμηνευτής και αλληλέγγυος. Ξέρω πολύ καλά τι σας λέω. Τον έχω μεταφέρει με το αυτοκίνητό μου, Σταύρο Λιβέρη. Από το ξενοδοχείο που διέμενε, στο νησί της Ζακύνθου, στο μουσικό γυμνάσιο, στην αίθουσα εκδηλώσεων. Σε μια πολύ πετυχημένη εκδήλωση, από την τότε αέρα Ζακύνθου και όχι μόνο. Εκδήλωση αλληλεγγύης που συμμετείχε και ο Βασίλης Λέκας, μεταξύ άλλων. Αν και είναι μηχανόβιος, να ξέρεις. Εδώ λοιπόν δεν θα σας λέμε πότε δει και πότε ανατέλει ο ήλιος, ούτε τα δρομολόγια των πλοίων, ούτε ποια φαρμακεία εφημερεύουν, ούτε το σαν σήμερα, ούτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Ας αφήνουμε να τα λένε άλλοι αυτά. Δεμένα τα πλοία σήμερα 3 Ιουλίου, 24ωρη απεργία της ΠΕΝΕΝ που θέτει ζητήματα ασφάλειας πληρωμάτων και πλοίων. Στην κήρυξη 24ωρης απεργία στα επιβατικά οχηματαγωγά πλοία που αποπλέουν από το λιμάνι της Ραφίνας προχωράει η Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου. Η 24ωρη απεργία θα ξεκινήσει στις 6 το πρωί της Παρασκευής, έχει ήδη ξεκινήσει, και θα ολοκληρωθεί στις 6 το πρωί του Σαββάτου 4 Ιουλίου. Έχουμε προγραμματίσει, αν και δεν είναι εύκολο, θα δούμε στη διάρκεια της εκπομπής, να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού, τον Αντώνη Νταλακογιώργο. Υπάρχει και μια επίσης ανακοίνωση από την ΠΕΝΕΝ που αναφέρει: δεν πειθαρχούμε σε δικαστικές αποφάσεις που υπονομεύουν τους αγώνες και τις δίκες διεκδικήσεις μας. Κατ' εντολή των εφοπλιστών, η απεργία της ΠΕΝΕΝ κρίθηκε παράνομη. Είπατε κάτι? Κατά τα άλλα, η Κέρκυρα θα φιλοξενήσει σήμερα και αύριο 3 και 4 Ιουλίου την 18η Πανελλήνια Σύνοδο των Φορέων Διαχείρισης Στερών Αποβλήτων, μια διοργάνωση που αναμένεται να αποτελέσει κομβικό, λέει, σημείο για τον σχεδιασμό των επόμενων βημάτων στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων και της κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα. Με κεντρικό θέμα η ώρα των φορέων διαχείρισης στερών αποβλήτων, από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση, οι αποφάσεις που θα καθορίσουν την επόμενη δεκαετία, η Σύνοδος επικεντρώνει ή μάλλον συγκεντρώνει εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, της κυβέρνησης, ευρωπαϊκών θεσμών, επιστημονικών φορέων και επιχειρήσεων του κλάδου σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα καλείται να επιταχύνει την εφαρμογή κρίσιμων έργων και μεταρρυθμίσεων. Η διοργάνωση πραγματοποιείται από το Δίκτυο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και τον Περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ιωνίων Νήσων υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, με τη συνδρομή της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων και του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Για το θέμα αυτό υπάρχει και ανακοίνωση από τη Λαϊκή Συσπήρωση Ιωνίων Νήσων και επιστολή προς την Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Εξελίξει τη διαχείριση αποβλήτων από ποιον για ποιον. Μέχρι σήμερα, αναφέρει μεταξύ άλλων η Λαϊκή Συσπήρωση Ιωνίων Νήσων, η Περιφερειακή Αρχή έχει αρνηθεί τη συζήτηση αντίστοιχου θέματος που έχει ζητηθεί πολλές φορές από τη Λαϊκή Συσπήρωση αλλά και από τις άλλες παρατάξεις της αντιπολίτευσης, με το επιχείρημα της Περιφερειακής Αρχής ότι θα το φέρει η ίδια, κάτι βέβαια που δεν έχει κάνει. Σήμερα, μετά από 6 χρόνια, δεν μπορούμε να μιλάμε για λύσεις στο ζήτημα της διαχείρισης των αποβλήτων στα νησιά. Οι ιδιωτικοποιήσεις έχουν προχωρήσει, Κέρκυρα είναι στην αναμονή, η κυβέρνηση αλλάζει τον ΕΣΔΑ, η αφέμαξη του λαού συνεχίζεται, αλλά τα νησιά παραμένουν βρώμικα, με διάσπαρτες κομματερές σκουπίδια στους δρόμους, πυρκαγιές που ξεσπάνε στα ογκώδη και τα δέματα των σκουπιδιών να παραμένουν στους χώρους εναπόθεσης από το 2018 με τεράστιες συνέπειες στο περιβάλλον και στην υγεία του λαού. Γι' αυτό λοιπόν η Λαϊκή Συσπήρωση Ιωνίων Νήσων ζητά την ένταξη του θέματος σε έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Νήσων με τίτλο «Εξελίξεις στη διαχείριση αποβλήτων από ποιον και για ποιον». Υπογράφουν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπήρωσης, οι επικεφαλής Μπαλού Αλεξάνδρα, ο Γκισκίνης Νίκος από Κέρκυρα και Κεφαλονιά αντίστοιχα και ο Παναγιώτης Σοφός από Ζάκυνθο. Κατά τα άλλα, για να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, Σωματείο Συνταξιούχων Ζακύνθου, η Αγία Ιωάννα των Σφαγείων στη Ζάκυνθο. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, η θεατρική ομάδα θέατρο από εργάτες για εργάτες ανεβαίνει στη σκηνή του Κυπωθεάτρου Αυριακό στη Ζάκυνθο, μεταφέροντας μαζί της την Αγία Ιωάννα των Σφαγείων του Μπέρλοντ Μπρέχτ.
Γιατί η τέχνη δεν γεννήθηκε, λέει, για να κοιτάζει τη ζωή, από απόσταση γεννήθηκε για να στέκεται μέσα της, εκεί που οι άνθρωποι αγωνίζονται, ελπίζουν να αντιστέκονται και συνεχίζουν να ονειρεύονται έναν κόσμο πιο δίκαιο, θέατρο από εργάτης για εργάτης, για Αγία Ιωάννα των Σφαγίων, λοιπόν. Αύριο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, Κυποθέατρο Αυριακός Ζάκυνθος, ο πρόεδρος Σοφός Παναγιώτης του Σωματείου Συνταξιούχων Ζακύνθου και ο γραμματέας Αλιάζης Γιώργης, που θα μιλήσουμε σε λιγάκι μαζί του, καθώς δεν μπορεί να έρθει εδώ από το στούντιο της ΕΡΤ Ζακύνθου. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Παρασκευή σήμερα, 3 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. Είστε πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου. Το δικό σας σταθμό είναι η εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα 11 με 12 σήμερα. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου ο Σταύρος Λιβέρης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Πολλές καλημέρες στους αφανείς ήρωες της καθημερινότητας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114. Βρίσκετε την ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο ertekko.gr, επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθο, στα email του σταθμού ertzakynthou@er.gr, erazak1@yahoo.gr.

0: χειροκρότημα είναι για μας, Σταύρο Λιβέρη. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Επίσης θα μιλήσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής και με την πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Ίσων, Ολιβία Καρβακάρη. Επανεξελέγει στη θέση της Προέδρου. Έχουμε γενικά επανεκλογή του ίδιου Προεδρίου και μελών της Περιφερειακής Επιτροπής περισσότερα στη συνέχεια και για αυτό το θέμα. Και με την πρώτη ευκαιρία θα σας πούμε και περισσότερες λεπτομέρειες για τα των ηλεκτρικών πατινιών στη Ζάκυνθο. Ξέρουμε πως ακριβώς έχει κατάσταση, για τα οποία τελικά δεν υπάρχει καμία άδεια, προκειμένου να σταθμεύουν σε κοινόχρηστους ή άλλους χώρους. Πολύ περισσότερο σε κοινόχρηστους χώρους. Από το Δήμο τουλάχιστον. Δεν προλαβαίνουμε τώρα να πούμε περισσότερα, καθώς είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο διευθυντής του Mediaset, Γιώργος Σαμψόν. Κύριε Σαμψόν, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Νέγκα, σε εσάς και τους ακροατές.
0: Με ή χωρίς Δαλιδά?
1: Με Δαλιδά. Με Δαλιδά.
0: Λοιπόν, έχετε καταγωγή και από την γειτονική Κεφαλονιά, από τον πατέρα σας νομίζω.
1: Από τη μητέρα μου.
0: Από τη μητέρα σας, ναι. Από το Αργοστόλι.
1: Σωστά, σωστά.
0: Μισός Κεφαλονίτης.
1: Σωστά.
0: Και ο υπόλοιπος?
1: Αλλά η ψυχή 100% Κεφαλονίτης. Ο πατέρας μου κατάγεται από το Αγρίνιο.
0: Α, μάλιστα. Λοιπόν, εδώ έχουμε να κάνουμε με δύο περιπτώσεις παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στη Ζάκυνθο που έχουν μείνει χωρίς κυρώσεις και σίγουρα δεν είναι οι μόνες. Καθώς υπάρχει έτσι αποκαλυπτική κοινή ανακοίνωση καταγγελία του Mediaset, του Μεσογειακού Συνδέσμου για τη Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών και του WWF Ελλάς, που προέκυψε μετά από έρευνα στη Διάβια, από την οποία φαίνεται μεταξύ άλλων πως την τελευταία τριετία, δηλαδή στην τρέχουσα θητεία της αυτοδιοίκησης, η Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων δεν έχει επιβάλει ούτε μία διοικητική κύρωση για περιβαλλοντικές παραβάσεις του νόμου 1650 του 1986 στο νησί της Ζακύνθου.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα, χαρακτηριστική, έτσι για να καταλάβουν τη φίλη ακροατές, είναι η υπόθεση εκτεταμένων χωματουργικών εργασιών και αποψηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2015 και το 2016 σε προστατευόμενη περιοχή του Θαλασσίου Πάρκου και ΔΕΗ στον Βασιλικό, όπως έχω ενημερωθεί, μεταξύ Δάφνης και Γέρακα. Ξέρουμε και ποιος είναι ο συμπολίτης μας που έκανε αυτή την παράνομη παρέμβαση.
1: Σωστά, όλα αυτά τα στοιχεία είναι στη Διάβια. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί πολύ εύκολα να βρει τα στοιχεία αυτής της υπόθεσης που αφορά ουσιαστικά εκτεταμένες εργασίες, χωματουργικές εργασίες και σε μεγάλο βαθμό καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος σε μια περιοχή η οποία είναι υπό την πλήρη προστασία υποτίθεται της πολιτείας.
0: Είναι στην καρδιά του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου. Κάπου σωστά, μεταξύ Γέρακα και Δάφνης, το λέω σωστά?
1: Είναι στα όρια ακριβώς του πάρκου.
0: Εκεί κατέβηκε ολόκληρη πλαγιά, έγινε και διάνοιξη δρόμου.
1: Έτσι έγινε διάνοιξη δρόμου εκατοντάδων μέτρων και πλάτος 6 μέτρων για να καταλάβετε.
0: Ναι, από συμπολίτη μας, το οποίο το όνομα είναι γνωστό.
1: Σωστά. Αυτά που λέτε έγιναν το 2015 και το 2016. Η περιφέρεια κινήθηκε και το 2018 επέβαλε ένα διοικητικό πρόστιμο ύψους 200.000 ευρώ, το οποίο είναι εύλογο γιατί, για να καταλάβετε, θα μπορούσε να επιβάλλει ένα πρόστιμο μέχρι και 2 εκατομμύρια, έτσι,
0: ναι, ναι,
1: σύμφωνα με την νομοθεσία.
0: Ναι.
1: Επιβλήθηκε αυτό το πρόστιμο και επίσης απαιτήθηκε από το άτομο που έκανε αυτές τις ενέργειες να επαναφέρει το περιβάλλον στην αρχική του κατάσταση.
0: Κάτι που δεν έκανε ποτέ, προφανώς.
1: Όχι, δεν έχει κάνει τίποτα. Αυτό το οποίο έχει κάνει είναι, έχει φυτέψει ελιές,
0: ναι, ναι,
1: ξενικά ήδη σε αυτή την περιοχή και μάλιστα από ό,τι γνωρίζουμε...
0: Είναι ιδιόκτητη περιοχή.
1: Ιδιόκτητη περιοχή, αλλά είναι περιοχή η οποία είναι απολύτως προστατευμένη.
0: Σωστά,
1: δεν έχει το δικαίωμα να κάνει όλα αυτά. Έχει φυτέψει ελιές και τώρα μάλιστα ζητάει και επιδοτήσεις για αυτές τις ελιές. Έχει φυτέψει
0: από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή από την ΑΔΕ.
1: Δεν ξέρω. Αντί να επαναφέρει την περιοχή όπως απαιτεί το ΣΥΓΑΠΕΣ στην αρχική της κατάσταση. Το πρόβλημα είναι ότι εμάς μας προβληματίζει όλη η στάση της περιφέρειας. Καθώς το 2022
0: ναι, ναι,
1: το πρόστιμο μειώθηκε στις 10.000 ευρώ από 200.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Με διάφορες δικαιολογίες. Εμείς ασφαλώς κινηθήκαμε κατά αυτών των αποφάσεων.
0: Και στη συνέχεια, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, μηδενίστηκε το πρόστιμο αυτό με απόφαση διοικητικού πρωτοδικείου.
1: Στον πύργο. Ο οποίος πύργος ουσιαστικά δεν είναι και αρμόδιος για τη Ζάκυνθο. Αυτό θα έπρεπε να έχει εκδικαστεί στην Κέρκυρα.
0: Μάλιστα.
1: Κοιτάξτε, παράλληλα με το αστικό της υπόθεσης, να ξέρετε ότι έτρεχε και το ποινικό,
0: ναι,
1: για αυτές τις ενέργειες. Ο συγκεκριμένος κύριος έχει βρεθεί αμετακλήτως ένοχος από τον Άριο Πάγο.
0: Από τα ποινικά δικαστήρια για περιβαλλοντική υποβάθμιση.
1: Ακριβώς. Έχει φτάσει μέχρι τον Άριο Πάγο. Έχει τελεσιδικήσει πλέον αυτή η απόφαση. Είναι ένοχος ποινικά. Η περιφέρεια αποφασίζει να μειώσει το πρόστιμο από τις 200.000 στις 10.000. Και μετά ο συγκεκριμένος κύριος πηγαίνει στα δικαστήρια στον πύργο.
0: Μάλιστα, δικαιώνεται.
1: Όπου εκεί η περιφέρεια,
0: ναι,
1: δεν ασκεί κανένα από τα ένομα δικαιώματά της και εργαλεία που έχει να υποστηρίξει έστω και αυτή την μειωμένη ποινή, με αποτέλεσμα το δικαστήριο να μηδενίζει το πρόστιμο. Έτσι έχουμε πάει για μια υπόθεση όπου, ναι, είναι ένοχος ποινικά ο κύριος αυτός. Έχει βρεθεί όχι μόνο να έχει μηδενιστεί, αλλά και κάποια χρήματα τα οποία είχε καταθέσει να του τα επιστρέψει η περιφέρεια.
0: Είχε κιόλας και επιστροφή, μάλιστα.
1: Είχε και επιστροφή. Οπότε μας δημιουργείται το
0: πιο σκανδαλώδες όμως της υπόθεσης είναι άλλο. Να το πω εγώ ή να το πείτε εσείς, καλύτερα εσείς.
1: Όχι, πείτε εσείς και εγώ θα δω να δω ποια είναι η δικιά σας η
0: Είμαστε άποψη, λοιπόν σε θέση να γνωρίζουμε από έγκυρη πηγή πρόσωπα και καταστάσεις, όχι μόνο ποιος είναι ο συμπολίτης μας που κατέβασε μια ολόκληρη πλαγιά στην περιοχή, στην καρδιά του θαλασσίου πάρκου, αυτά τα είπατε κι εσείς. Και επίσης, και εδώ είναι τα ωραία, ποιος εν ενεργεία αιρετός από την Κέρκυρα με συγκεκριμένες αρμοδιότητες, καθώς ανήκει στην νυν περιφερειακή αρχή, υπέγραψε τότε τον μηδενισμό σχεδόν του προστήμου αυτού, πιέζοντας και από πάνω αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες που δεν ήθελαν να υποκύψουν. Οπότε ήρθε ο ίδιος στη Ζάκυνθο και καθάρισε με την τσίφρα του. Πείτε μου αν έχω λάθος. Ξέρω ποιος είναι.
1: Πολλά τα ερωτήματα τα οποία.
0: Πείτε μου αν έχω λάθος.
1: Δεν νομίζω ότι έχετε λάθος. Όχι, δεν νομίζω ότι έχετε λάθος. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα γιατί και πώς αυτή η απόφαση πάρθηκε και γιατί μειώθηκε αυτό το πρόστιμο. Να ξέρετε ότι αυτά εμείς τα αναφέρουμε και σε ευρωπαϊκά όργανα.
0: Ναι.
1: Επίσης έχουμε κινηθεί να και νομικά. Βρίσκεται σε διαδικασία απόφασης η τριτανακοπή που έχουμε κάνει κατά της απόφασης του δικαστηρίου του πύργου για το μηδενισμό. Και επίσης θα δούμε και ποια είναι τα επόμενα βήματα που θα κάνουμε στην απόφαση όπου το δικαστήριο είπε ότι εμείς δεν έχουμε ένομο συμφέρον. Δηλαδή οι περιβαλλοντικές οργανώσεις οι οποίες μάχονται για να προστατεύσουν το εθνικό πάρκο χωρίς τη βοήθεια της περιφέρειας, η οποία περιφέρεια θα έπρεπε να βγαίνει μπροστά. Έτσι τώρα μας λένε ότι δεν έχουμε και κάποιο ένομο ενδιαφέρον, κάποιο ένομο λόγο για να κινούμεθα κατά αυτών των κινήσεων.
0: Εμείς, όσοι έχουμε υποχρέωση, κύριε Σάμψον, θα μιλήσουμε με τον αρμόδιο θεματικό αντιπεριφερειάρχη Ιωνίων Νήσων από την Κέρκυρα για να δούμε αν ξέρει και εννοώ νοητό. Αν και δεν πάει το μυαλό κανενός, τι έχει ακριβώς συμβεί.
1: Και πολύ καλά θα κάνετε. Εμείς χρειαζόμαστε τη βοήθεια και των δημοσιογράφων και του κόσμου. Δεν υπάρχει νόημα να έχουμε νόμους και αυτοί οι νόμοι να μην εφαρμόζονται. Εάν θέλουμε
0: Στην Ελλάδα αυτό είναι κανόνας. Και εξαίρεση εφαρμογή των νόμων. Και στη
1: Ζάκη το ειδικά. Πρέπει όλοι να δίνουμε μία μάχη, γιατί ο καθένας κάνει αυτό που θέλει και βλέπουμε πού έχει καταλήξει η όλη υπόθεση και με ποιο τρόπο βιάζεται το περιβάλλον
0: συστηματικά. Και διαχρονικά
1: και στη Ζάκη,
0: τις τελευταίες πολλές δεκαετίες.
1: Εκεί στη Ζάκυνθο και τα προβλήματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά και για τα οποία τόσα χρόνια μας επέβαλαν πρόστιμο από το εξωτερικό. Τώρα πάρα χαρακτηριστικό παράδειγμα η χωματερή εκεί, η οποία τώρα αρχίζουν τα έργα από κατάσταση.
0: Ναι, όχι, στην περιοχή του Σκοπού, ναι.
1: Ναι. Ακριβώς. Αυτή ήταν μία υπόθεση στην οποία.
0: Η δεύτερη είναι οι οικοδομικές εργασίες στην καρδιά του πάρκου, επίσης στο Μαραθωνίσι.
1: Ναι, στο Μαραθωνίσι. Το Μαραθωνίσι είναι μία ιδιαίτερη περίπτωση. Είναι ένα ιδιωτικό νησί. Έτσι. Ναι. Ανήκει στη ΖΑΝΤΕ τουριστικές επιχειρήσεις ΑΕ, αν θυμάμαι ακριβώς τον τίτλο. Είναι ένα ιδιωτικό νησί το οποίο έχει αγοραστεί με σκοπό να χτιστεί εκεί τη δεκαετία του 70 ένα τεράστιο ξενοδοχείο. Οι εξελίξεις όμως και ο αγώνας που κάνανε οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, γιατί αυτό το νησί είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις θαλάσσιες χελώνες, γιατί εκεί γεννιόνται ως επί το πλείστον αρσενικές θαλάσσιες χελώνες, επειδή η άμμος είναι πολύ ανοιχτή το χρώμα της, οπότε η θερμοκρασία μέσα στη κολιά είναι χαμηλότερη, με αποτέλεσμα να έχουμε αρσενικά, κάτι το οποίο σπανίζει όλο και περισσότερο. Ακριβώς επειδή μετά η ΖΑΝΤΕ ΑΕ δεν μπορούσε να χτίσει ένα ξενοδοχείο εκεί, το οποίο ήταν πολύ μεγάλο, κινήθηκε νομικώς στο ευρωπαϊκό επίπεδο και έλαβε μία αποζημίωση σύμφωνα με τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Από τη στιγμή όπου δεν μπορείς να το εκμεταλλευτείς εμπορικά, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα εμπορικό.
0: Ο κύριος Ζαχαριάς, που εκπροσωπεί την εν λόγω εταιρεία.
1: Ο κύριος Ζαχαριάς, ναι, έλαβε 2 εκατομμύρια ευρώ ως αποζημίωση.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα τα οποία μπορεί να γίνονται στο Μαραθωνίσι. Ουσιαστικά εκεί δεν μπορεί να υπάρχει οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα. Υπάρχει ένας ναός, τον οποίο σύμφωνα με τους κανόνες του πάρκου έχει τη δυνατότητα να τον συντηρεί, εντάξει, αλλά δεν μπορεί να οικοδομηθεί τίποτα καινούριο. Εμείς λάβαμε πληροφορίες πέρυσι το Φεβρουάριο του 25 ότι έχουν μπει βαριά μηχανήματα, χωματουργικά μηχανήματα πάνω στο νησί, έχουν μεταφερθεί, γίνονται εξερσώσεις σε μια περιοχή και ξεκινούν οικοδομικές εργασίες βάσει μιας άδειας που είχε δοθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Ναι.
1: Για ουσιαστικά αναστήλωση μιας αγρικίας και ενός πυργού ύψους, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν 15 μέτρα ύψος ο πύργος.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, τώρα, δηλαδή, εκεί που δεν υπήρχαν τίποτα, υπήρχαν μόνο γκρέμια, προσπάθησε να στηθεί να στηθούν εγκαταστάσεις με παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά, με βιολογικό καθαρισμό, με σκοπό να υπάρξει τουριστική χρήση κατά παράβαση των κανόνων.
0: Ναι.
1: Όταν ενημερωθήκαμε εμείς λοιπόν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, ο Αρχέλων, το BVF και το Μέτασετ, ζητήσαμε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Το γνώριζε το Υπουργείο Περιβάλλοντος από τον Νοέμβριο. Εμείς δεν το γνωρίζαμε. Αλλά δεν είχε κάνει τίποτα από τον Νοέμβριο μέχρι το Φεβρουάριο και το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Τέλος πάντων, μετά την πίεση που δέχτηκαν, κινήθηκαν και ουσιαστικά έδωσαν εντολή να γίνει πάυση εργασιών. Επιβλήθηκαν και πρόστιμα, γιατί πήγαν εκεί και είδαν τι ακριβώς έχει συμβεί, επιβλήθηκαν και πρόστιμα και ουσιαστικά με την εντολή πάυσης εργασιών δεν είναι προσωρινή, βέβαια δεν είναι, είναι κάτι το οποίο είναι προσωρινό και εμείς όλοι το παρακολουθούμε αυτό πολύ, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Μετά ο συγκεκριμένος κύριος, ο κύριος Ζαχαριάς, η εταιρεία πήγε στην Πάτρα το χειμώνα και προσπάθησε να αναιρεθεί αυτή η απόφαση, δεν τα κατάφερε, ισχύει ακόμα η απόφαση πάυσης εργασιών. Δίνουμε λοιπόν εμείς τον αγώνα μας για να προστατεύσουμε αυτό το πολύ σημαντικό νησί για την θαλάσσια Χελώνα και δεν νιώθουμε ότι έχουμε καμία πραγματικά υποστήριξη από την πολιτεία, από την περιφέρεια. Αυτοί που θα έπρεπε να βγαίνουν μπροστά και να πολεμάνε, να προστατεύουν, να επιβάλλουν πρόστιμα. Έχουμε την αίσθηση γενικά ότι το νησί έχει αφαιθεί. Στην τύχη του, να το πω και έτσι.
0: Και το μεγαλύτερο νησί και το μικρότερο νησί. Κάνω λογοπαίγνιο τώρα και η Ζάκηθος και το Μαραθωνίσι μαζί. Δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς, κύριε Σαμψόν. Θα επανέλθουμε δρυμύτεροι, να είστε σίγουροι γι' αυτό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. για τον χρόνο σας και τη δυνατότητα που έχουμε να εξηγήσουμε ακριβώς στο.
0: Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι πριν κλείσουμε.
1: Όχι, όχι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε στη διάθεσή σας για ό,τι θέλετε.
0: Και εμείς στη δική σας διάθεση.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Γεια χαρά.

0: Τι μίξ είναι αυτή που κάνεις, ούτε DJ να ήσουν. Σταύρος Διβέρης. Πάμε μια κέρκυρα, τι λες? Πάμε. Στην άλλη άκρα της τηλεφωνικής μας γραμμής, η πρόεδρος, ξανά, καθώς επανεξελέγει, του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Νήσων, Ολίβια Καρδακάρη. Κυρία Καρδακάρη, πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Νέγκα, καλημέρα σας. Καλημέρα στην όμορφη Ζάκυνθο.
0: Ένα καλό πουλάκι μου είπε ότι αγαπάτε πολύ τη Ζάκυνθο.
1: Ναι, ναι, είναι από τα αγαπημένα μου νησιά.
0: Πώς και έτσι?
1: Αρέσει, μ' αρέσει.
0: Πρέπει να...
1: Ησυχία κύριε Νέγκα.
0: Το έχετε πει στον γιατρό.
1: Λίγο περισσότερη ησυχία από εδώ, κύριε Νέγκα.
0: Ιζάκεθος. Περισσότερη ησυχία από την Κέρκυρα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Καλοκαιρισμούς μήνες.
0: Ναι, είχατε...
1: Μετά, όχι να ερημώσουμε, αλλά... Είμαι και φοιτήτρια, μπορείς να το πεις και έτσι.
0: Ναι. Έχετε υπάρξει και φοιτήτρια στο τμήμα περιβάλλοντος?
1: Στο μεταπτυχιακό, ναι. Στο τμήμα περιβάλλοντος ήταν διατμηματικό το πρόγραμμα αυτό το μεταπτυχιακό του περιβάλλοντος της Ζακύνθου και βιβλιοθηκονομίας, αρχαιονομίας εδώ. Διατήρηση και διαχείριση πολιτισμικής κληρονομιάς.
0: Μάλιστα. Οπότε ξέρετε το νησί από πρώτο χέρι.
1: Το ξέρω την πόλη. Αρκετά μέχρι την Παναγιοπούλα.
0: Όχι. Ούτε Παναγιοπούλα, ούτε Παναγούλα. Που βρίσκεται το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Η περιοχή της Παναγούλας. Μ' ακούτε? Δεν ξέρω αν μ' ακούτε. Ναι.
1: Έχω κάποιες στιγμές, έχω μια επιστροφή
0: ναι.
1: Τώρα σας ακούω μια χαρά.
0: Ωραία. Λοιπόν, είχαμε ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Νήσων και ουσιαστικά επανεκλογή του παλιού Προεδρίου.
1: Ακριβώς, ναι. Δεν άλλαξε κανένα από τα μέλη του Προεδρίου.
0: Πιο συγκεκριμένα, εσείς.
1: Εγώ ως Πρόεδρος, ναι. Ο κύριος Μουζακίτης από την παράταξη Ιόνιο Δυνατά Κάθε Νησί Ψηλά της κυρίας Κράτσα, με επικεφαλής την κυρία Κράτσα ο Αντιπρόεδρος, και από την παράταξη Ανάσα για τα Ιόνια Νησιά, με κεφαλής τον κύριο Γαλιατά, το κύριος Μιχαλάς Αλέξανδρος, γραμματέας.
0: Προσωπικός μου φίλος και φασαριόζος, ε.
1: Ναι, είναι λίγο. Χρειάζεται κι αυτό. Είναι και δικός μου φίλος, να ξέρετε. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση χρόνων.
0: Ναι.
1: Πολύ πριν ασχοληθώ εγώ με το Συμβούλιο γενικότερα και με την αυτοδιοίκηση.
0: Ομόφωνα με μια λευκή ψήφο. Ομόφωνα με μια λευκή ψήφο η επανεκλογή του Προεδρίου.
1: Ναι, και οι τρεις ομόφωνα με τη λευκή ψήφο της Λαϊκής Εισπύρωσης.
0: Ιωνίων Νήσων.
1: Ναι, βέβαια στην αιτιολόγηση της ψήφους η επικεφαλής, η κυρία Αμπαλού, τόνισε ότι η λευκή της ψήφος δεν έχει να κάνει με τα πρόσωπα τα οποία προτάθηκαν,
0: ναι,
1: από τις τρεις παρατάξεις,
0: ναι,
1: όσο με την αντίρρηση στον νόμο, ο οποίος ορίζει ότι το Προεδρείο ορίζεται από τις τρεις πρώτες παρατάξεις. Κυρίως αυτό ήθελε να επισημάνει και να καταγγείλει.
0: Και ότι δεν είναι προσωπικό το θέμα.
1: Ναι,
0: το αντίθετο, ναι, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Πάμε και στην επανεκλογή της Περιφερειακής Επιτροπής, κυρία Καρδακάρη.
1: Ναι,
0: αν είστε πρόχειρο να μας πείτε.
1: Αμέ, να σας πω.
0: Νέα σύνθεση.
1: Κάποιες μικρές αλλαγές. Θα σας πω τη νέα σύνθεση. Να σας πω αρχικά ότι είναι εξαμελής η Περιφερειακή Επιτροπή των αιρετών μελών, γιατί υπάρχει και ο πρόεδρος, ο Περιφερειάρχης. Τέσσερα μέλη από την παράταξη της πλειοψηφίας και δύο από τη μειοψηφία. Έχουμε λοιπόν την κυρία Μόσκου, τον κύριο Μάμαλο, τον κύριο Ζήκο και τον κύριο Αργυρό.
0: Από την πλειοψηφία.
1: Τακτικά, ναι. Με αναπληρωματικούς Ντουβίτσα, Κοντζιάλη, τον κύριο Καποδίστρα και τον κύριο Κουρί. Και από τη μειοψηφία, τακτικά μέλη είναι η κυρία Μοθονέου.
0: Από Ζάκυνθο.
1: Ναι, ακριβώς, της παράταξης Ιόνιο Δυνατά. Και ο κύριος Γαλιατάτος Θεόδωρος από την Ανάσα.
0: Άσα και τα Ιόνια νησιά. Ναι.
1: Με αναπληρωματικά μέλη τον κύριο Γκισγκίνη, Λαϊκής Εισπύρωσης, και την κυρία Αντρή, την επικεφαλής της παράταξης Μένουμε Ιόνιο.
0: Ιόνιο, από την Κέρκυρα. Μάλιστα. Ναι. Η οποία Περιφερειακή Επιτροπή είναι ένα πολύ σημαντικό όργανο.
1: Είναι ένα πολύ σημαντικό όργανο και όπως φαίνεται, κύριε Νέγκα, και από τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Ναι. Στην Περιφερειακή Αρχή περνάνε πραγματικά οι λήψεις, μπορώ να πω, των πιο σημαντικών αποφάσεων πλέον, δηλαδή ότι είχε να κάνει με οικονομικά έργα, συμβάσεις κτλ. Πάνε από το Περιφερειακό Συμβούλιο προς την Περιφερειακή Επιτροπή.
0: Και για το λόγο αυτό αντιδρούν και οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Ενδεχομένως
1: αντιδρούν,
0: και
1: όπως είναι φυσικό. Ναι, γιατί και εγώ, αν θέλετε την γνώμη μου ως πρόεδρος. Δεν συμφωνώ γιατί έτσι αποδυναμώνεται
0: το Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Πολύ σημαντικού θεσμού, συλλογικού βέβαια, το Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Μάλιστα.
1: Όταν λοιπόν υποβαθμίζεται το Περιφερειακό Συμβούλιο και το Προεδρείο ακόμα και ως θεσμός και αυτό υποβαθμίζεται, χάνει την αξία.
0: Και είναι
1: αξία
0: και σε άβολη θέση. Είστε μάλλον σε άβολη θέση.
1: Δηλαδή, τι κάνω τώρα εγώ το τροχονόμο, θα λέγαμε. Το έχω νιώσει πολλές φορές αυτό. Ή το διαχειριστή μιας διαδικασίας.
0: Ή το συντονιστή μιας διαδικασίας.
1: Ακριβώς. Ναι. Ναι.
0: Κατανοητό.
1: Αλλά τι να κάνουμε.
0: Ναι. Το επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, κυρία
1: Καρβακάρη. Το επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο δεν έχει οριστεί ακριβώς, καθότι αυτή η απόφαση που λήφθη προχθές για την
0: εκλογή. Πρέπει να εγκριθεί από την αποκεντρωμένη διοίκηση.
1: Ναι, στον γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης. Για την έλεγχο της νομιμότητας είναι τυπική διαδικασία,
0: ναι,
1: αυτή. Έχει να κάνει με την φύση της απόφασης αυτής που λάβαμε. Οπότε αφού έλθει η απόφαση αυτή επικυρωμένη, θα μπορώ και εγώ να υπογράψω πρόσκληση. Σίγουρα τον Ιούλιο θα έχουμε πάντως μια τακτική συνεδρίαση, όπως ορίζει ο νόμος, έστω μάλιστα, μια τακτική συνεδρίαση. Κατά τα τέλη του μήνα.
0: Κατά τα τέλη Ιουλίου, λοιπόν. Υπάρχει το ενδεχόμενο για κάποια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Διαζώσης, εννοείται, στη Ζάκυνθο. Το επόμενο διάστημα.
1: Από φθινόπωρο να είμαστε
0: καλά. Από φθινόπωρο, ναι.
1: Καταλαβαίνετε, Ιούλιο-Αύγουστο είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα περιορισμένα για πολλούς.
0: Μα είναι δυνατόν να μην μπορείτε να βρείτε δωμάτια για να έρθετε για ένα περιφερειακό συμβούλιο στη Ζάκυνθο και όχι μόνο.
1: Δωμάτια και με συγκεκριμένες τιμές όμως, καταλάβατε,
0: ναι,
1: κύριε Νέγκα.
0: Κατάλαβα.
1: Κοντά στην πόλη είναι πολλά τα προβλήματα.
0: Τα πρακτικά ζητήματα, ναι, που πρέπει, ναι, να διευθετηθούν για να γίνει ένα περιφερειακό συμβούλιο στη Ζάκυνθο.
1: Ακριβώς. Πάντως, πραγματικά το φθινόπωρο έχουμε επικοινωνήσει και είμαστε σε μια καλή συνεργασία και με τον κύριο Καποδίστρια.
0: Τον αντιπεριφερειάρχη Ζάκυνθο.
1: Και ναι. Λογικότατα θα έρθουμε κάποια στιγμή στο φθινόπωρο.
0: Μάλιστα. Κυρία Καρδακάρη, να σας ευχαριστήσω. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλημέρα στην πανέμορφη Κέρκυρα, την αρχόντισσα του Ιωνίου, το νησί του Φεάκου. Τι άλλο να σας πω.
1: Σας περιμένουμε. Έχετε και φίλο τον κύριο Μιχαλά.
0: Κρύβε λόγια. Και άλλους φίλους έχω εκεί.
1: Σας περιμένουμε. Και εγώ έχω στη Ζάκυνθο.
0: Τον κύριο Χρήστο Μωραΐτη.
1: Ο οποίος είναι και συνάδελφός μου, εκπαιδευτικός και πρώην περιφερειακό και πρώην πρόεδρος.
0: Εδώ στο Περιφερειακό Συμβουλίο με περιφερειάρχη τον Θεόδωρο Γαλιατσά, το Ανάσα και τα Ιόνια νησιά.
1: Ακριβώς.
0: Έχω επιλέξει.
1: Χάρηκα, καλή συνέχεια σε όλους.
0: Επίσης, να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: Και λέμε να κλείσουμε πολιτιστικά. Τι λες, Σταύρο Λιβέρη? Και όχι μόνο πολιτιστικά, και διταξικά. Όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, υπάρχει μια ανακοίνωση, προηγήθηκε και συνέντευξη τύπου από το Σωματείο Συνταξιούχων Ζακίν Θου. Το Σάββατο 4 Ιουλίου, δηλαδή αύριο στις 9 το βράδυ, η θεατρική ομάδα Θέατρο από Εργάτες για Εργάτες, παρακαλώ, ανεβάζει στη σκηνή του Κηποθεάτρου Αυριακό στη Ζάκυνθο, μεταφέροντας μαζί της την Αγία Ιωάννα των Σφαγιών του Μπέρλοντ Μπρέκτ. Περισσότερα από τον γραμματέα του Σωματείου Συνταξιούχων Ζακίνθου, τον καλό μας φίλο από τη Λιθακιά, αλλά σήμερα δεν μπόρεσε να έρθει εδώ από το στούντιο της ΕΡΤ Ζακίνθου, τον Γιώργο Αλιάζη. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Κύριε Αλιάζη, πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Νέγκα, αγαπητέ Φιλεσάκη.
0: Τι κάνει η Λιθακιά, το χωριό της καρδιάς μου?
1: Καλά είναι η Λιθακιά.
0: Καθότι μισός Λιθακιώτης, εσύ το ξέρεις.
1: Το ξέρω πολύ καλά.
0: Ανετύχημα μου σε στολομύρι.
1: Ταλαιπωρία έχουμε. Ναι. Τα γνωστά που γίνονται κάθε καλοκαίρι. Ναι.
0: Λίγα λόγια για αυτή την αξιόλογη παράσταση. Ακόμα και το θέατρο το έχετε κάνει ταξικό. Τι είναι αυτή η κατάσταση?
1: Το θέατρο.
0: Ναι, αστειεύουμε.
1: Το έχουμε κάνει ταξικό, αλλά η τέχνη δεν γεννήθηκε για να αποκοιμίζει συνειδήσεις.
0: Ακριβώς.
1: Ούτε να κοιτάζει τη ζωή από απόσταση.
0: Έτσι.
1: Γεννήθηκε για να στέκεται μέσα της. Εκεί όπου οι άνθρωποι αγωνίζονται, έτσι, ελπίζουν, αντιστέκονται και συνεχίζουν για ένα κόσμο πιο δίκαιο.
0: Γι' αυτό σε τσίκλισε για να πεις τα δικά σου.
1: Δεν είναι μόνο τα δικά μου, είναι μια πραγματικότητα που εξαρτάται από ποια πλευρά τη βλέπεις πάντοτε, βέβαια.
0: Ναι, ναι, αυτό εννοείται, εννοείται.
1: Γιατί και ο Μπρέχτ δεν έγραψε ένα έργο έτσι για το παρελθόν.
0: Ναι.
1: Μιας και το έργο είναι του δραματουργού του Μπρέχτ.
0: Ναι.
1: Έγραψε ένα έργο για κάθε εποχή όπου οι λίγοι πλουτίζουν από τον ιδρύτα των πολλών.
0: Ναι.
1: Για κάθε εργαζόμενο που αγωνιά, ναι, αν θα φτάσει ο μισθός μέχρι και εργαζόμενο και συνταξιούχο. Ο μισθός μέχρι το
0: δραματικά τέλος... επίκαιρο και σήμερα, κύριε Αλιάζη.
1: Ορίστε.
0: Δραματικά επίκαιρο και σήμερα.
1: Ακριβώς. Έναν άνθρωπο που βλέπει το μέλλον να γίνεται σύμβαση ορισμένου χρόνου, για κάθε γυναίκα και άντρα που μαθαίνουν καθημερινά πως η αγορά έχει πάντα χώρο για κέρδη, αλλά ποτέ αρκετό χώρο για ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
0: Γιατί η, γιατί η Αγία Ιωάννα των Σφαγίων και δεν έχουμε και σφαγεία στη Ζάκυνθο?
1: Γιατί αναφέρεται σε αυτή την Ιωάννα, η οποία περπάτησε μέσα στη βρωμιά των σφαγίων τότες, ανάμεσα στους εργάτες, στους άνεργους, στους ανθρώπους που είδαν τη ζωή τους να μεδιέται με μεροκάματα, με κέρδη και ζημίες. Την Ιωάννα, μια τυχαία Ιωάννα που ξεκίνησε πιστεύοντας πως η καλοσύνη αρκεί για να αλλάξει τον κόσμο και, να και κατέληξε να ανακαλύπτει πως πίσω από τη φτώχεια δεν κρύβεται η μοίρα που λέμε, κακή μας μοίρα, αλλά ένα ολόκληρο σύστημα εκμετάλλευσης. Αυτή είναι η Αγία Ιωάννα των Σφαγίων.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Να πούμε ποιοι παίζουν.
1: Παίζουν...
0: Γιατί είναι θέατρο από εργάτες για εργάτες και σίγουρα παίζουν εργάτες.
1: Παίζουν εργάτες, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχω την κατάσταση μπροστά μου. Δεν είναι επαγγελματίες ηθοποιοί, είναι εργάτες στην κυριολεξία.
0: Ζακυνθινοί, όλοι?
1: Όχι, είναι όλοι από την Αθήνα. Η ομάδα αυτή, θέατρο από εργάτες για εργάτες, είναι θεατρική ομάδα του ΠΑΜΕ.
0: Α, μάλιστα.
1: Και είναι στην Αθήνα, όπως έχει κάνει και μια πολύ ωραία χοροδία το ΠΑΜΕ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στο συνέδριο της Ομοσπονδίας.
0: Και αθλητικά σωματεία έχει το ΠΑΜΕ.
1: Ορίστε.
0: Και αθλητικά σωματεία έχει.
1: Και αθλητικά.
0: Αθλητικά.
1: Δηλαδή, δεν κάνει, ξέρω.
0: Δηλαδή πραγματοποιεί και αθλητικές διοργανώσεις, να το πω πιο σωστά.
1: Και αθλητικές διοργανώσεις και πολιτιστικές διοργανώσεις και...
0: Τα πάντα όλα.
1: Τα πάντα όλα.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί όπως είδαμε και εκεί μπροστά, δεν μένουμε στο ταξικό προσανατολισμό μας, παραμένουμε. Γιατί έχουμε μια συγκεκριμένη στοχοπροσύλωση,
0: η οποία δεν αλλάζει.
1: Με ταξική κατεύθυνση, γιατί αναγνωρίζουμε την ταξική μας προέλευση και τη σημερινή μας θέση. Και παλεύουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες ζωής και δουλειάς καθημερινά, όπως κάναμε και στον εργάσιμο βίο μας, κάνουμε και τώρα στο συντάξιμο βίο μας.
0: Ναι.
1: Γιατί μεν είμαστε...
0: Είστε απόμαχοι της δουλειάς, αλλά όχι της ζωής, κύριε Αλιάζη.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν και εμείς στο σωματείο είχαμε αναδείξει διάφορα ζητήματα και με το νοσοκομείο και με τα κέντρα υγείας και με την ακτίβεια και με τα αγροτικά ιατρία και πολλά άλλα ζητήματα τα οποία παλεύουμε και παλεύσαμε. Και να σας πω και κάτι, ποτέ δεν πάει κανένας αγώνας χαμένος.
0: Ποτέ.
1: Ο μόνος αγώνας που πάει χαμένος είναι
0: αυτός που δεν γίνεται ποτέ.
1: Σήμερα άκουσα για παράδειγμα ότι μετά από τόσο χρόνια που πάλευε το συνταξιδικό κίνημα για τις συντάξεις, ναι, συντάξεις κυρίας,
0: ναι,
1: που ο Καδρούγκαλος είχε περικόψει στο 35%, τώρα με νόμο η κυβέρνηση το πήγε στο 70% πάλι.
0: Α, ωραία.
1: Δεν την έπιασε η καλοσύνη. Ήταν αποτέλεσμα της πίεσης,
0: ναι,
1: του συνταξιδικού κινήματος.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι και μέσα σε όλη αυτή την ζέστη και την συμφορά που υπάρχει. Συνεννοηθήκαμε με τους ανθρώπους από εκεί πέρα,
0: ναι,
1: οι οποίοι παίζουν, να το ξεκαθαρίσουμε, άφυλο κερδό.
0: Άφυλο κερδό. Αυτό έχει σημασία να υποθεί, να διευκρινιστεί και βεβαίως, να τονιστεί, κύριε Αλιάζη.
1: Όλοι. Το μόνο που εμείς καλύπτουμε, τα έξοδα μεταφοράς.
0: Λογικό είναι.
1: Και διαμονήσω εγώ όσο μπορούμε κάτι.
0: Ναι, σας ακούμε κάποιες διακοπές, κύριε Αλιάζη.
1: Και γι' αυτό έχουμε βάλει και μία πρόσκληση με κάποιο μικρό αντίτιμο εισιτήριο.
0: Ένα συμβολικό ποσό, να υποθέσω.
1: Ένα συμβολικό ποσό για να μπορέσουμε να καλύψουμε και εμείς, γιατί τα οικονομικά πάντοτε,
0: ναι,
1: σωματείων, ενώ θα έπρεπε να δίνονται από την αρχή.
0: Σας ακούμε κάποιες διακοπές.
1: Ναι, λέω ότι τα σωματεία,
0: ναι,
1: λειτουργούν με τα οικονομικά που...
0: Από τις συνδρομές των μελών.
1: Από τους ίδιους τους συνταξιούχους.
0: Ναι.
1: Αλλά δυστυχώς όμως αυτά τα κρατάει η κυβέρνηση, τα μαζεύει η κυβέρνηση και όποτε δεν τα δίνει.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λοιπόν, όταν έχουμε και εμείς ταμείο, μπορούμε και κάνουμε και καμία εκδρομή και κόβουμε και την πίτα μας, κάνουμε την κυβερνή γιατί...
0: Κάνετε, ναι, δεν ακούγεστε καλά δυστυχώς, κύριε Αλιάζη.
1: Για τα εγγόνια μας.
0: Παρόλο που μιλάμε από τη σταθερή τηλεφωνία, σας έχουμε καλέσει σταθερό. Θέατρο λοιπόν από εργάτες για εργάτες, η Αγία Ιωάννα
1: Σφαγίων. Θέατρο λοιπόν από εργάτες για εργάτες, η Αγία Ιωάννα Σφαγίων. Το θέατρο εδώ είναι από την Ιωάννα Σφαγίων, να το πάμε. Και σας περιμένουμε αύριο στις 9 η ώρα το βράδυ και να διασκεδάσουμε αλλά και να προβληματιστούμε.
0: Στο φιλόξενο κυποθέατρο Αυριακός.
1: Πάντα στον
0: του καλού μας φίλου σκηνοθέτη ηθοποιού Κώστα Καποδίστρια.
1: Τον Κώστα Καποδίστρια στον Αυριακό.
0: Αλλά έχει μπει τώρα μπροστά η κόρη Γιωβάνα Καποδίστρια.
1: Και εκείνη εκεί προσπαθεί με όποιο τρόπο και όσο της επιτρέπει και η επαγγελματική της δραστηριότητα,
0: έτσι, έτσι,
1: να κρατήσει το κυποθέατρο, γιατί πραγματικά είναι μια ανάσα για την
0: Ελλάδα. Είναι σε ένα εμβληματικό σημείο. Και έχω και αναμνήσεις από την περιοχή του Αυριακού, από την παλιά εξοχική ταβέρνα του Αυριακού.
1: Μάλιστα.
0: Με το χαλίκι, τις κόκκινες καρέκλες του σκηνοθέτη, με τα μαγειρευτά στο παραδοσιακό χωριάτικο φούρνο, όταν ζούσαν και οι γονείς του Κώστα Καποδίστρια. Αυτά δεν ξεχνούνται, Γιώργο Αλιάζη, δεν ξεχνούνται. Είναι εμπειρίες ζωής.
1: Τι να κάνεις. Εντάξει.
0: Καλή επιτυχία που τη θεωρώ δεδομένη και θα έρθουμε να δούμε την παράσταση. Είναι μία και μοναδική παράσταση, έτσι.
1: Μία και μοναδική, αύριο και μόνο, ναι, ελάτε. Θέλω να με βρεις γιατί, όπως και στους άλλους που είχαν έρθει για την συνέντευξη τύπου, δώσαμε δύο προστήσεις, θα πάρεις και εσύ.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται.
1: Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Ας δώσουμε και εμείς, ας βάλουμε καμιά φορά το χέρι στην τσέπη. Δεν χρειάζεται να έχουμε προνομιακή μεταχείριση.
1: Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι πρέπει να υπάρχει αλληλοβοήθεια και ο ένας και ο άλλος.
0: Εντάξει. Καλή επιτυχία, να σε ευχαριστήσω, Γιώργο Αλιάζη.
1: Αυτά καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ και περιμένουμε όλους τους Αγκεθινούς συνταξιούχους και μη συνταξιούχους, δεν είναι μόνο για συνταξιούχους.
0: Εννοείται.
1: Να έρθουν να παρακολουθήσουν την παράσταση και να διασκεδάσουν και να προβληματιστούν όμορφα.
0: Μπας, και πάντα τέτοια, μπας και αφυπνιστούν κάποιες συνειδήσεις.
1: Ακάρι, στόχος αυτός είναι. Η αφύπνιση των συνειδήσεων και όχι
0: η ύπνωση.
1: Και όχι η καταστρατήγηση των συνειδήσεων.
0: Έτσι. Καλημέρα. Καλημέρα και στην Λιωτικιά. Καλημέρα και σε σένα.
1: Ευχαριστώ πολύ.

Γιατί άλλο η Πάπισσα Ιωάννα, άλλο η Ιωάννα της Λορένης και άλλο η Αγία Ιωάννα του Σφαγείων στη Ζάκυνθο. Θα με χάσεις για λίγες μέρες, αγαπητέ Σταύρο. Πρέπει να μεταβώ στην Πάτρα. Και δεις το Ρίο, όχι για μένα, για στενό συγκλινικό μου πρόσωπο που πρέπει να κάνει μια επέμβαση. Τώρα αν την βγάλω καθαρή εκεί, θα επιστρέψω πίσω στα πατρία εδάφη. Πάμε γερά και δυνατά και σήμερα και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Δεν καταφέραμε να συνομιλήσουμε, είναι συνεχώς απασχολημένο το κινητό του με τον πρόεδρο της ΠΕΝΕΝ, της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού, Γιώργο Νταλακό. Γιώργο, τον έχω γνωρίσει και προσωπικά από κοντά όταν έκανα ρεπορτάζ εργατικό στο Πέραμα και όχι μόνο Σταύρο, όταν ήμουν και στον ανάλογο σταθμό. Με πιάνεις. Έχω δει και εργατικά ατυχήματα. Θανατηφόρα. Έχω δει πολλά. Αγκαλιάς. 24 ώρες λοιπόν απεργία στα επιβατικά οχηματαγά πλοία που αποπλέουν από το λιμάνι της Ραφίνας, από την Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού, σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το Ναυτεργατικό Σωματείο ΠΕΝΕΝ θέτει στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων του ζητήματα ασφάλειας για τα πληρώματα και τα πλοία, υποστηρίζοντας ότι οι υφιστάμενες υποδομές του λιμένα Ραφίνας αδυνατούν να εξυπηρετήσουν το σημερινό αριθμό δρομολογημένων πλοίων. Όπως επισημαίνει η ΠΕΝΕΝ, οι διαθέσιμες θέσεις πρόσδεσης υπαρκούν για περίπου 5 πλοία, ενώ σήμερα εξυπηρετούνται 11, με αποτέλεσμα αρκετά να παραμένουν αγκυροβολημένα εκτός λιμένα ή να πραγματοποιούν συνεχείς μεθορμήσεις. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο αγκυροβόλιο της Ραφίνας, το οποίο η ΠΕΝΕΝ χαρακτηρίζει ως επικίνδυνο, υποστηρίζοντας ότι καθημερινά πλοία αναγκάζονται να παραμένουν αρόδου λόγω της ανεπάρκειας των θέσεων πρόσδεσης. Παράλληλα, η ΠΕΝΕΝ αναδεικνύει τις επιπτώσεις του υφιστάμενου καθεστώτος εργασίας στα πληρώματα, κάνοντας λόγο για υπερεργασία, κόπωση, περιορισμένες ώρες αναπαύσης και πολύμινη απομάκρυνση των ναυτικών από τις οικογένειές τους, συνθήκες που σύμφωνα με την ίδια την ΠΕΝΕΝ δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των πληρωμάτων και των πλοίων. Κατάλαβες, δύο εταιρείες. Η μία σίγουρα βελγική, μπορεί και η άλλη. Και σχεδόν με το ίδιο όνομα. Που έχουν εδώ συγκεκριμένους ιδιώτες που διαχειρίζονται τα ηλεκτρικά πατίνια πράσινα στο χρώμα και στις δύο περιπτώσεις. Και τα οποία είναι τοποθετημένα παντού, ενώ έχει γίνει αίτηση στο τμήμα καταστημάτων του Δήμου Ζακύνθου και δεν έχει δοθεί καμία άδεια, γιατί πρέπει πρώτα απ' όλα να υπάρξει κανονιστική από το Δήμο Ζακύνθου. Και κανονιστική που να αφορά τους χώρους στάθμευσης των ηλεκτρικών πατινιών, για να ακολουθήσει σχετική δημοπράτηση και να είναι νόμιμη διαδικασία. Άρα τα ηλεκτρικά πατίνια που τοποθετούνται σε οποιοδήποτε σημείο είναι παράνομα. Γιατί τα βλέπουμε πάνω σε δρόμους, σε πεζοδρόμια, μπροστά από σπίτια, επιχειρήσεις και ούτω καθεξής. Γιατί τα βλέπουμε πάνω σε δρόμους, σε πεζοδρόμια, μπροστά από σπίτια, επιχειρήσεις και ούτω καθεξής.

εντάξει, το ακούω καθημερινά παντού και έχει γίνει συνήθεια και δεν το μπορώ. Καλή συνέχεια σε τι ακριβώς? Όχι, η καλή συνέχεια σημαίνει ενσωμάτωση στο σύστημα. Καλή συνέχεια στην ενσωμάτωση στο σύστημα. Έτσι το εισπράττω εγώ, που την πρώτη φορά που μπήκα με καρτσάκι στο σούπερ μάρκετ για να πάρω τα του σπιτιού και τα του μωρού, λέω πάει. Προσαρμόστηκα κι εγώ. Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Προσπάθησα όσο μπορώ να αντισταθώ. Γιατί από τη στιγμή που μπαίνει στο σούπερ μάρκετ με το καροτσάκι για τα τη οικογένεια, έχει μπει για τα καλά στο σύστημα, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς. Γιατί δεν μπορεί και να τα αποφύγει κιόλα. Και στην τράπεζα. Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ζούμε στην επικαιρότητα. Ακολουθούν οι Βεραμέντες σε επανάληψη. Έτσι, για να περάσετε καλά μαζί τους, Νίκος Μιλωνάς, Θεόδωρος Λιβαδάς ή Θοδωρής Λιβαδάς. Τρέχουν και δεν φτάνουν και τα δύο παιδιά, τι να κάνουν, και δεν μπορούν να είναι πάντα εδώ και να κάνουν εκπομπή, γιατί οι εκπομπές συνεργατών γίνονται από τους φίλους μας και συνεργάτες οικειοθελώς και αφιλοκερδώς. Και να το ξέρετε αυτό. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στον Πέτρο Πομόνη και στη Μαρίνα Μάτσου, είναι εδώ για λίγες μέρες. Οι καλοί συνάδελφοι που τώρα πια είναι στην ΕΡΤΡΙΑ στη Θεσσαλονίκη, όμως έχουν ταυτίσει το όνομά τους με τη μοίρα, τη διαδρομή και την πορεία αυτού εδώ του σταθμού. Για να μην ξεχνιόμαστε. Η σημερινή εκπομπή ήταν εξαιρετικά αφιερωμένη στον Πέτρο και τη Μαρίνα Μάντσου και Πομόνη αντίστοιχα. Για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, 12 δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα. Οι Βεραμέντες επανάληψη την επόμενη ώρα. Στη μία σύνδεση με το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤΡΙΑ στη Θεσσαλονίκη και με ειδήσεις από όλη την ελληνική περιφέρεια. Στις δύο σύνδεση και πάλι με το πρώτο πρόγραμμα και τη ραδιοεφημερίδα με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και στις τρεις σύνδεση με το Κόσμος. Μπορείτε να ακούσετε σήμερα την εκπομπή σε επανάληψη 6 με 7 το απόγευμα από τις συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM και από το erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκηθος. Γεια και χαρά, φιλάκια, να είστε πάντα καλά και πάντα το κεφάλι ψηλά και συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου. Ανοιχτή φωνή στην κοινωνία. Προσπαθούμε τουλάχιστον. Φιλάκια.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής ευρήματα που εκτιμάται ότι μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται σημαντικές εξελίξεις, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News. Η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας στάθηκε ιδιαίτερα στον κίνδυνο που εγκυμονούν τέτοιες επιθέσεις, τονίζοντας ότι δεν μπορούν να θεωρούνται συμβολικές. Όπως είπε, η αστυνομική αναμένει τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις στα ευρήματα που περισυνελέγησαν από τα σημεία των επιθέσεων. Δεν υπάρχουν ακόμα ταυτοποίηση συγκεκριμένων προσώπων, σημείωσε η κυρία Δημογλίδου. Εξιτήριο πήρε ο Παναγιώτης Νέστορας, πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, μετά τον τραυματισμό του στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας, η οποία στήχησε τη ζωή στη σύζυγό του Βάγια. «Η απώλεια της σύζυγου μου να είναι η τελευταία από τέτοια ύπουλα και άναντρα χτυπήματα», σημείωσε. Μηδενική ανοχή στη βία, μιλάμε για τρομοκρατικές εγκληματικές συμπεριφορές. Έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις διοκτικές αρχές και από τη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τη δολοφονική επίθεση με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια για την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας και την εκένωση συγκεκριμένων καταλήψεων, φέρνοντας σαν παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως

0: Η πλήρης και απερίφραστη καταδίκη τέτοιων πράξεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφύλαξη των δημοκρατικών θεσμών και επεσήμανε ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία οι πολιτικές διαφορές επιλύονται με επιχειρήματα και όχι με τη χρήση βίας. Τέρμα η ασυλία στο διαδίκτυο των ισογραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης με αφορμή τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη από τις οποίες έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Μιλώντας στο Sky, προανήγγειλε νομικές κινήσεις κατά χρηστών του διαδικτύου που μετά την επίθεση ανήρτησαν σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που σύμφωνα με τον ίδιο δικαιολογούν ή υποκινούν τη βία. Τέρμα η εντύπωση ότι μπορεί κάποιος, ανώνυμα ή επώνυμα, να χρησιμοποιεί το πληκτρολόγιο του για να γράφει σε ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας ότι καλά σας έκαναν. Σε συνέντευξη του στο Liberal, ο Πρωθυπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, επιβεβαιώνοντας ότι οι εθνικές κάλπες θα στηθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας την άνοιξη του 2027. Επανέλαβε ότι η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την αυτοδυναμία, χαρακτηρίζοντας το στόχο απολύτως ρεαλιστικό και εφικτό. Ανέφερε ότι η σταθερότητα που προσφέρουν οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις αποτελεί την καλύτερη επιλογή για τη χώρα, ενώ εκτίμησε ότι σήμερα δεν υπάρχει αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθίγυνα επαγγελμάτα των υγειονομικών. Με νομοθετική ρύθμιση καταργεί τη μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Πρόκειται για μια παρέμβαση που έπρεπε να γίνει και υλοποιήθηκε όταν το επέτρεψαν οι δημοσιονομικές δυνατότητες, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν προβλέπονται αναδρομικές καταβολές, ανέφερε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άννα Ευθυμίου. Η κυβέρνηση έχασε τη μεγάλη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Με πολιτική αλλαγή θα ελέγξουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση της επερώτησης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής για το βαθμό αξιοποίησης του Ταμείου. Υποστήριξε ότι το κόμμα του προσφέρει μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Δεν καλέσαμε κανένα να φύγει από το κόμμα του. Είμαστε η γη της πολιτικής επαγγελίας, δήλωσε στο σταθμό μας ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης. Την αποχώρησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης με γραπτή δήλωσή του, στην οποία ασκεί κριτική στην πορεία του κόμματος και εκφράζει τη στήριξή του στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Όπως επισημαίνει, η ίδρυση του νέου κόμματος δημιουργεί νέα πολιτικά δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να αγνοεί. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες με πρόσχημα υπαλλήλους του ΔΔΕ και λογιστές έπειθαν τα θύματα τους να τοποθετούν χρήματα και τιμαλφή σε προκαθορισμένα σημεία προαποφασιζόμενοι την ανάγκη για καταμέτρηση εκτίμηση των αντικειμένων. Η οργάνωση λειτουργούσε από το Μάρτιο του 2024 και το παράνομο οικονομικό όφελος υπερβαίνει το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 17χρονος τουρίστας που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρη. Συνελήφθη ο περιπτεράς που του πούλησε αλκοόλ. Ο καιρός. Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα υπηρετικά σήμερα, ηλιοφάνεια στην Αττική και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
2: Ξυπνάω, πίνω καφέ, ντύνομαι, στολίζομαι και φοράω τα αλλοκαίνουργα γυαλιά που πήρα από το iSight. Γκραν σουξε. Μάνα, τα σκόρδα. iSight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
3: Τώρα στο airteco.gr και το airteco app. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
5: θαυμασία νήσο Ζακυνθέ.
4: Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Νίκο Μιλωνά και τον Θοδωρή Λιβαδά.
5: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς.
4: Μια εκπομπή με πολύ κέφι, με ζωντανή μουσική, με καλεσμένους.
5: Παραδώσου λοιπόν.
4: Εκπομπή Βεραμέντε.
5: Ω, σαν κυνθούλα μου.
4: Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.

Χαίρετε. Σας υποδέχτηκα έτσι με ένα ποτ πουρί με διάφορα πολύ ωραία και γνωστά τραγούδια. Εκπομπή Βεραμέντε και σήμερα. Καλό χειμώνα, εύχομαι. Χειμώνα έχουμε ή όχι. Καλοκαίρι έχουμε. Α, Μάη είναι ο μήνας, ε. Α, Μάη. Ναι. Είμαστε εδώ με τον Σταύρο τον Λιβέρη, σας κρατήσουμε μια όμορφη συντροφιά. Ξέρουμε ότι ο καιρός είναι λίγο τι περίεργος, είναι έτσι μια... Μέχρι το απόγευμα από το αύριο φτιάνει, θα περάσουμε ένα έτσι καλό Σαββατοκύριακο όσο μπορέσουμε. Δεν πειράζει, θα φάμε, θα πιούμε και νηστικοί θα κοιμηθούμε που λέει. Λοιπόν, έτσι λέμε να φτιάξουμε και λίγο τη διάθεση. Ακούτε πάντα Βεραμέντε αυτή την εκπομπή που σας δίνει τη χαρά, που σας δίνει αυτά τα ωραία τραγούδια, γιατί να ξεφύγετε και λίγο από αυτή την ψεύτικη καθημερινότητα που υπάρχει, γιατί μια ψευτιά είναι, γιατί όλα είναι.

0: αδική.
1: Ο Αλέξανδρος χθες για τα γενέθλιά του έκαμε μια πολύ ωραία ψητουρία. Τώρα χορεύει εδώ στο στούντιο λίγο ζεμπέκικο, έτσι για να φύγει ο κακός καιρός. Αλέξανδρε, χρόνια πολλά. Να σε καλά, να σε χαιρόμαστε. Είχε μια ωραία ψητουρία εκεί στο σπίτι εκεί πέρα. Είχε βάλει πολλές πατσέτες, κοτόπουλα, μπριζόλες και όλα αυτά. Πέρασε ο κόσμος μια χαρά. Λοιπόν, τα τηλέφωνα του σταθμού είναι 2695033022, 2695033710 και 114. Ακούτε την εκπομπή Βεραμέντη με διάφορα ωραία τραγούδια και συνεχίζουμε τα τραγούδια μας έτσι να σας φτιάξουμε το κέφι. Και όπως είπε και ο Στέλιος Καζατζίδης, όλα είναι ένα ψέμα. Μην πιστεύετε, μην τα πιστεύετε αυτά που σας λένε, πως θα σας δώσουν και θα σας τάξουν. Δεν σας δίνουν τίποτα απολύτως. Ακούστε καλύτερα τα τραγούδια που τραγουδάμε με το φίλο Νίκο Μιλωνά. Αν και λείπει αυτή τη στιγμή, αλλά θα ξανάρθει πάλι. Πού θα πάει? Στέκει στο δρόμο.

φωτιές απ' την ομίχλη και απ' τα περασμένα φωτιές απ' τα καράβια ολοκαρτερώδες από τα τζάμια.

Κατερίνα. Τουμπάξε μου καρδερίνα, άνοιξε την αγκαλιά σου

τραχύλια. Μέσα στα πέλαγα γερνούσα όπως τα κρύα, κι όλο τριγύριζα στα βάθη να χαθώ. Τα αγριά κύματα, οι μπόρες και τα κρύα μ' είχαν κάνει στη ζωή μου.

Εύχομαι να περάσετε ένα καλό Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Τα τηλέφωνα του σταθμού είναι 2695033022, 2695037110 και 114. Μέσα στην κονσόλα του ήχου Αλέξανδρος Λάσης, Σταύρος Λιβέρης. Είναι εδώ για να σηκώσετε το τηλέφωνό σας, να πείτε και εσείς τις απόψεις σας, τα τραγούδια σας. Περάστε απλά, περάστε όπως παίρναγε ο Στέλιος Καζαντζίδης, που πήγαινε στον Άγιο Κωνσταντίνο με τη βάρκα, έβγαζε 5 ψαράκια, τα μοιραζόταν με τους φίλους, με λίγο κρασί, με λίγο ψωμί, με λίγο λάδι, με ένα κρεμμύδι. Καλά δεν λέω, κύριε Αλέξανδρε, Αυτοί περνάγαν απλά. Μην πιστεύετε που σας λένε, που σας ασκάμουν και θα σας φτιάξουν και θα σας ράνουν. Δεν πρόκειται να σας κάμουν τίποτα. Αυτά ξεπεράστε τα όλα. Λοιπόν, πάμε. Άσε με να κατσοπλάει σου και ό,τι θέλει η συλλογή σου. Δεν θα σου μιλήσω, δεν θα σου μιλήσω. Μίλα με τους άλλους γύρω σου,

κι όμως εσύ δεν ξέρεις τίποτα. Τους καημούς και τα φαρμάκια μου τα λίποτα. Πόσες φορές ως την αυγή με τ' άστρα εμίλησα, τόσες φορές

Και σύμφωνα με το μήνυμα που μου στέλνει ο Αλέξανδρος Λάσης από το κινητό του, αυτή τη στιγμή την εκπομπή την ακούν 48.000 ακροατές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούτε από όλη την Ελλάδα. Και εδώ πραγματικά κάθε Παρασκευή 12 με 1 τα παιδιά είναι μέσα στα μηχανάκια της AGP ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Καλά το πα, ωραία το πα, ε. Βάλε του Νίκου του Μουζάκη, του υπέροχου αυτού ποιητή, το Μαρικούλα.

0: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
1: ΕΡΤ Ζακύνθου, είδατε λοιπόν, είδατε τι ωραίο τραγούδι. Στα πηγαδάκια πάω από το Γερακαριό. Νίκος Μουζάκης, στίχη. Αντρέας Ταμίρης, Θοδωρής Λιβατάς, Νατάσα Γκαραλιάκου και Διονύσης Κωστής πάνω σε αυτή τη δουλειά, με αυτά τα υπέροχα τρία τραγούδια. Και την άλλη Παρασκευή θα έχουμε μία έκπληξη που θα φέρουμε ένα CD από μία κυρία που έχει γράψει τη μουσική και με σπουδαίους ζακυνθινούς καλλιτέχνες και θα το παρουσιάσουμε μαζί της. Δεν λέμε τώρα τίποτα, είναι έκπληξη αυτό για την άλλη Παρασκευή, πρώτα Θεός και είμαστε καλά, που θα έχει 15 μήνες. Θα βάλουμε. Α, έχουμε τηλέφωνο, ναι. Ακούμε, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας.
1: Ω, καλημέρα σας.
2: Κυριώχος Τζίμιες.
1: Αγαπητέ Τζίμι, πάντα το τηλέφωνο σου είναι ένα βάλσαμο στην ψυχή αυτής της εκπομπής.
2: Αλήθεια το λέω. Αυτά που ξέρεις,
1: όχι, καλά. Δεν είναι αυτό. Αν το κατάστημα. Να σου πω, μου το είπε και μια άλλη καλλιτέχνη μια φορά αυτό. Άστα αυτά τα καταστάρινα, δηλαδή στο καταστάρι λέμε ολοκιάσα, δηλαδή.
2: Βέβαια, είμαστε και ασαδόροι και μουσικοί. Μια κατηγορία μοναχή μας, το ξέρεις.
1: Είμαστε. Γιατί είναι κιάσο αυτό που σου λέω που βγαίνεις στην εκπομπή. Έχεις το θάρρος και την καλλιτεχνική τόλμη και βγαίνεις αυτή την εκπομπή. Είναι σημαντικό αυτό.
2: Ναι, και έχω να αναφέρω πολλά πράγματα καλά.
1: Πες λίγα. Πες λίγα.
2: Λίγα θα πω. Προηγουμένως το τραγούδι ήταν πολύ ωραίο.
1: Ναι.
2: Αναφέρει και τα διπόταμα, τα οποία δεν είναι μόνο στα πηγαδάκια, είναι και στο καταστάρι και το σπίτι μου ακριβώς από πάνω.
1: Ωραία.
2: 200 μέτρα.
1: Μπράβο.
2: Έτσι για το τραγούδι.
1: Ναι.
2: Υπέροχο τραγουδάκι.
1: Καλά έκανες και το είπες αυτό.
2: Και ρυθμικό και ωραίο και η φωνή του Ανδρέα πολύ ωραία και των υπολείπων και της Βεραλιάκου κλπ.
1: Ναι.
2: Έχω να κάνω ένα παράπονο. Αλλά ελπίζω ότι κάτι να βγει από αυτό.
1: Να κάνεις χίλια, όχι ένα. Χίλια.
2: Ναι. Όπως ξέρεις, είμαι λάτρης της παραδοσιακής μουσικής περισσότερο από οτιδήποτε άλλο.
1: Ωραία.
2: Και ιδιαίτερα της μουσικής των ορεινών του χωριού μου, που είναι ημιορεινό.
1: Ναι.
2: Του κάμπου, γιατί έχουμε και κάμπο, και ρίζας.
1: Ναι.
2: Εν πάση περιπτώσει, ό,τι έχει σχέση με αυτά τα τραγούδια, τα βάζω top.
1: Ναι.
2: Και μετά όλα τα άλλα. Κάποιοι που θέλουν να γίνουν λυρικοί, να ακουστούν λυρικά, να γράψουν λυρικά τραγούδια κλπ. Είναι δευτερεύοντες για μένα. Ναι. Πρώτα η παράδοση και το στοιχείο, το εντόπιο, το ζακυνθινό.
1: Πρέπει κάποια στιγμή όμως να πω κάτι, συγγνώμη. Ναι. Ωραία το λες, αλλά πρέπει να μας φέρεις κάποια στιγμή και μια δουλειά με τους δικούς σου συνεργάτες στην παραδοσιακή να παρουσιάσουμε εδώ πέρα, σε μια εκπομπή.
2: Αυτό
1: λοιπόν
2: προσπαθώ να σου πω, ότι υπάρχουν όνειρα και σχέδια για το μέλλον πάνω στο ταμπουρλανιάκαρο που αγάπαγε ο παππούς.
1: Α, αυτό με συγκινεί. Ειλικρινά στο λέω και δεν κάνω κιάσα κατασταριανά τώρα. Λέω αλήθεια.
2: Όχι. Ναι. Άκω όμως τι συμβαίνει.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν τρεις ανιακαρίδες στη Ζάγηθο, να τα πω γρήγορα.
1: Να το πεις.
2: Τρεις ανιακαρίδες στη Ζάγηθο που παίζουν κάποιους σκοπούς. Ο γιος μου, ο Σπύρος ο Κωστής και ο Γιώργος ο Σεμιτέκολος.
1: Ωραία.
2: Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο Γιώργος ο Σεμιτέκολος αδυνατεί για κάτι προβληματάκια υγείας που έχει. Ο Σπύρος ο Κωστής είναι Αθήνα, ξέρουμε που είναι. Και ο γιος μου ασχολείται με τη λυρική σκηνή περισσότερο παρά με την παραδοσιακή.
1: Ωραία.
2: Τα λέω όπως είναι και λέω αλήθειες.
1: Ο Σπύρος ο Κωστής, βέβαια, να πούμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα ήταν εδώ που έγινε εκδηλώσεις με το φιόρο του Λεβάντε. Ήρθε ο άνθρωπος πραγματικά, γιατί πρέπει να τα λέμε όλα αυτά, έτσι.
2: Ναι. Συμφωνώ. Ναι. Ήρθε για ένα βράδυ και συγχαρητήρια. Έχω παίξει πάρα πολλές φορές με τον Σπύρο και μέσα εκεί που βρίσκεσαι έχω έρθει με τον Σπύρο.
1: Ωραία.
2: Έχω παίξει πάρα πολλές φορές με τον Σπύρο, αλλά το ένα βράδυ να έρθω πεταχτά. Να παίξω ανιάκαρα και να φύγω. Εντάξει, κάπου λείπει. Μας λείπει.
1: Εντάξει, λείπει.
2: Δεν ακούστηκε η ανιάκαρα φέτος σε τρία πανηγύρια.
1: Ναι.
2: Και μάλιστα έκαναν παράπονο ότι ούτε στην Πόχαλη ακούσαν τις χρησιμοποιήσεις ανιάκαρα, ούτε στον Άγιο Λύπιο, αλλά ούτε και στο πανηγυράκι που έκανε η Βίκη του Κούλα στον Άγιο Γιώργη.
1: Μάλιστα.
2: Σε τρεις μεριές δηλαδή δεν ακούστηκε η ανιάκαρα, που είναι ένας ήχος που σε φέρνει στα παλιά.
1: Καλώς το κάνεις το παράπονο, καλώς το κάνεις το παράπονο. Καλώς το κάνεις το παράπονο και είναι σημαντικό να τα ακούσεις.
2: Δεν ακούστηκε λοιπόν τρεις φορές.
1: Ναι.
2: Έκατσα χάμου και τα έβαλα και τα μελέτησα χωρίς να συνεργαστώ με κανέναν, ούτε με τον γιο μου ούτε με κανέναν άλλο μουσικό.
1: Ναι.
2: Γιατί εγώ είμαι ένας απλός οργανοπαίχτης και έχω μία φωνούλα, ένα σιγοντό πέψο.
1: Ναι.
2: Έκατσα χάμου και τα έβαλα και λέω, γιατί να μην έχουμε ανιάκαρες άλλες. Το παραδοσιακό, το χορευτικό μας όργανο. Ταμπούρλο είναι εύκολο. Ανιάκαρες άλλες να μάθουν. Και βρήκα τη λύση. Και βρήκα τη φταίη.
1: Ναι.
2: Οι μπάντες μας λοιπόν χρειάζονται δύο όργανα για να ξεκινήσουν τα παιδιά να έχουν στο μυαλό τους την ανιάκαρα. και τον ήχο της Ανιάκαρας, που δεν τις έχουν. Δεν τα έχουν αυτά τα όργανα. Το ένα είναι το όμποε και το άλλο είναι το φαγκότο.
1: Μάλιστα.
2: Κάνω λοιπόν πρόταση σε όλους. Συλλόγους, Μούτσιο, Κονιτόπουλο, Δήμαρχο, φίλων μουσικής Ζακύνθου, φίλων μουσικής Καδοσταρίου, μουσικούς, Μαλλιά, Αγαλιώτη, Μαρούδα και όποιον άλλον νομίζω, μουσικό σχολείο, Φιωρεντίνο και όποιος άλλο νομίζω ότι μπορεί να κάνει κάτι, να κοιτάξουν αυτό το θέμα του φαγκότου και του όμποε στα, ή στο μουσικό σχολείο ή, στο, ή στις μπάντες.
1: Είναι πολύ και καλή τρίτον, η πρότασή σου, πολύ καλή η πρότασή σου, αλήθεια.
2: Και τρίτον, έχω δύο παιδιά, παιδιά δεν είναι, μεγάλη, είναι 50 χρονών.
1: Όλοι παιδιά είμαστε, έχουν... όλοι παιδιά είμαστε, πάμε.
2: Ναι, 50, ο ένας μάλιστα κοντεύει και 60.
1: Ναι.
2: Έχω λοιπόν δύο κυρίους εδώ στο Καλαθάρι, δεν θα αναφέρω ονόματα,
1: ναι.
2: Αλλά μπορεί κάποτε, όχι κάποτε, εντός του καλοκαιριού να παίξουμε.
1: Ωραία. Ωραία.
2: Οι οποίοι παίζανε λίγο Ανιάκαρα, αλλά τα παρατήσαν λόγω εργασιών και οικογενειών.
1: Να σε πάντα καλά.
2: Είναι δύο καταστανοί που πράγματι κάτι παίζουνε.
1: Μπράβο.
2: Αυτούς θα τους μαζεύω κάθε απόγευμα και θα κάνουμε προβούλες.
1: Σε αποχαιρετούμε με Ανιάκαρα και τα Μπούρλο.
2: Φιλιά πολλά. Τάπα.
1: Να σε πάντα καλά, να σε πάντα καλά, να τα λες πάντα. Πάμε να κλείσουμε έτσι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να είστε όλοι καλά. Την άλλη Παρασκευή πάλι μαζί.

Έρτε Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίβα, στο συντονισμό είναι η Ειρήνη Γκέλη, στη στήριξη είναι η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Καγαρικός. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 3 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας με τίτλους. Εκτεταμένες έρευνες για τη σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που στοίχισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Στο μικροσκόπιο των αρχών υλικό από κάμερες και τα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών. Τούρκοι επιχείρησαν να περάσουν στη χώρα μας δεκάδες όπλα από τον Εύρο, τα είχαν καλά κρυμμένα σε καμπίνα φορτηγού. Αγώνας δρόμου από χθες για να σωθεί ένα νεογέννητο αγόρι, το οποίο από την πρώτη κιόλα στιγμή που ήρθε στον κόσμο αντιμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας στα Γιάννενα. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένα εξάχρονο αγοράκι από πισίνα ενοικιαζόμενης βίλα στη Μεσσηνία.

0: Στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης βρίσκεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, όπου πραγματοποιείται ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή στελεχών της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη ατόμων. Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία εργάζεται με εντατικούς ρυθμούς για τη διαλεύκανση της εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ News, υπογραμμίζοντας ότι οι έρευνες εξελίσσονται αθόρυβα αλλά μεθοδικά, ενώ στις επόμενες ημέρες αναμένονται σημαντικές εξελίξεις. Παράλληλα, εξήγησε ότι οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις, τα ευρήματα που περισυνελέγησαν από τα σημεία των επιθέσεων, τόσο από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όσο και από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Όπως είπε η κυρία Δημογλίδου, σχεδόν όλες οι υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη συνδράμουν την αντιτρομοκρατική στη συλλογή αλλά και στην αξιολόγηση των στοιχείων. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε η κυρία Δημογλίδου.
1: Μας έχει συνηθίσει τις περισσότερες φορές η αντιτρομοκρατική υπηρεσία να εργάζεται αθόρυβα και ταυτόχρονα αποτελεσματικά. Αυτό γίνεται και στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό μπορώ να σας το επιβεβαιώσω. Και παρόλο που εμείς μαθαίνουμε όσα πρέπει να γνωρίζουμε και όσο μπορούμε να επικοινωνήσουμε για να καταλαβαίνουμε ότι προχωρούν οι έρευνες, είναι σίγουρο ότι οι συνάδελφοι έχουν πάει σίγουρα ένα βήμα παρακάτω. Περιμένουμε βέβαια κάποια δεδομένα εργαστηριακά από τα σημεία στα οποία έγινε εξερεύνηση από αστυνομικούς Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όπως και έρευνα από αστυνομικούς του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Φυσικά, όλες οι υπηρεσίες, σχεδόν όλες οι υπηρεσίες Θεσσαλονίκης συνδράμουν την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία αυτή τη στιγμή για να συλλέξει υλικό. Δεν είναι εύκολη η ταυτοποίηση άμεσα αυτών των ατόμων, όμως πραγματικά γίνεται ένας αγώνας δρόμου αυτή τη στιγμή από τους αστυνομικούς για να καταφέρουμε να φτάσουμε σε όλους τους εμπλεκόμενους. Καθώς προφανώς σε τέτοιου είδους ενέργειες δεν υπάρχει εμπλοκή μόνο αυτών που τοποθετούν έναν εμπριστικό μηχανισμό, υπάρχει σίγουρα και υπάρχει πάντα και υποστηρικτική ομάδα. Αυτό προσπαθούν να διαπιστώσουν οι αστυνομικοί. Άρα δεν μιλάμε μόνο για τους τρεις τουλάχιστον εμπλεκόμενους που έχουμε διαπιστώσει ήδη ότι υπάρχουν. Ξεκαθαρίζω ότι ακόμα δεν έχουμε στοιχείο ώστε να μπορούμε να μιλήσουμε για ταυτοποιήσεις, όμως τις επόμενες ημέρες σίγουρα θα έχουμε αποτελέσματα στην έρευνα.
0: Εξιτήριο από το νοσοκομείο έλαβε ο Παναγιώτης Νέστορας, σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, μετά τα γεγονότα που έχουν συγκλονίσει φυσικά την κοινή γνώμη. Κατά την έξοδό του, ο ίδιος προχώρησε σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους, εκφράζοντας τον πόνο του για την απώλεια της σύζυγου του, αλλά και την αγωνία του για την κατάσταση της υγείας της κόρης του, Αφροδίτης Νέστορας, που παραμένει στο νοσοκομείο. Ο κύριος Νέστορας μίλησε αρχικά για την τραγωδία, κάνοντας λόγο για άναυρη και ύπουλη επίθεση που στήχησε ανθρώπινες ζωές. Ας τον ακούσουμε.
2: Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα. Αλλά απλώς θέλω η απώλεια για τις γυναίκες μου να είναι η τελευταία, με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναντρα και πιο πολύ που μπορώ να πω ότι δείχνουν μίσος για όλους μας. Κάποια αρρωστημένα μυαλά, κάποια για μένα εγκληματίες, θελήσαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν για δικά τους, για μένα, αρρωστημένες σκέψεις ή ιδέες.

0: Να αλλάξουμε προς το παρόν θέμα, να πάμε στην Μεσσηνία, καθώς χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένα 6χρονο αγοράκι από πισίνα ενοικιαζόμενης βίλα στη Μεσσηνία χθες το μεσημέρι. Η μητέρα του παιδιού είναι καθαρίστρια εκεί, είχε πάει μαζί με μια άλλη γυναίκα για να καθαρίσουν το σπίτι και είχε πάρει μαζί και τον 6χρονο γιο της. Δεν ήταν συνέχεια φυσικά από πάνω του, έτσι διέφυγε και από την προσοχή της. Ωστόσο όμως ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Δυστυχώς, Βίκυ, είναι μια τραγική είδηση που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την περιοχή εδώ της Μεσσηνίας. Όπως τα περιγράψει έγιναν τα πράγματα, χθες το μεσημέρι η γυναίκα μαζί με μια ακόμα γυναίκα βρέθηκαν σε μονοκατοικία, στην διόρφη μονοκατοικία στην περιοχή της Γιάλωβας, στο Δήμο Πυλουνέστερος, όπου διατίθεται προς ενοικίαση προκειμένου να εκτελέσουν εργασίες καθαριότητας. Είχε μαζί της και τον 6χρονο γιο της, ο οποίος διέφυγε της προσοχής της και κάτω από συνθήκες οι οποίες διερευνώνται από την ελληνική αστυνομία, βρέθηκε μέσα σε πισίνα. Πέρασε, φαίνεται, χρόνος μέχρι να διαπιστώσουν οι δύο γυναίκες ότι το παιδί βρισκόταν μέσα στην πισίνα. Όταν το αντίκρισαν γύρω στις 3, ήταν επέπλες χωρίς αισθήσεις. Το άμεσα ειδοποίησαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ. Βρέθηκαν γρήγορα εκεί διασώστες αλλά και γιατροί από το κέντρο υγείας της Πύλου. Έκαναν πραγματικά υπεράμπερον, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν. Το παιδί διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 4:30 στο κέντρο υγείας της Πύλου, όπου και μεταφέρθηκε. Τώρα θέλω να σου πω ότι έχει διαταχθεί από την πρώτη στιγμή από την εισαγγελία νεκροψία-νεκροτομή. Το άψυχο σώμα του παιδιού έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Κορίνθου, όπου θα γίνουν αυτές οι εξετάσεις, προκειμένου να ρίξουν περισσότερο φως στα αίτια, στο κάτω από ποιες συνθήκες βρέθηκε το παιδί μέσα στην πισίνα. Ταυτόχρονα, να σου πω ότι η μητέρα συνελήφθησε το βράδυ, της ασχήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Νωρίς σήμερα το πρωί πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων, όπου με τη σύμφωνη γνώμη της εισαγγελέως και της ανακρίτριας αφέθηκε ελεύθερη και ορίστηκε τακτική δικάσιμος. Η ίδια είναι τραγική φιγούρα αυτής της ιστορίας, όπως αντιλαμβάνεστε. Μιλάνε πληροφορίες από την περιοχή για μια γυναίκα η οποία έκανε δύο δουλειές για να τα φέρει εις πέρας. Το παιδί έχριζε και βοήθειες, γι' αυτό χρειαζόταν πολλές φορές να το έχει μαζί της. Ήταν μια γυναίκα που, όπως σημειώνει η κάτοικη εκεί της περιοχής, αγαπούσε και φρόντιζε ιδιαίτερα το 6χρονο μονάκριβο αγόρι της. Η ίδια διαζευμένη το μεγάλωνε μόνη της. Βρέθηκε, έγινε αυτή η στιγμή. Αντιλαμβάνεται ο καθένας, μιλάμε για μια τραγική στιγμή, μια τραγική ιστορία που πραγματικά έχει συγκλονίσει πάντως. Να σου πω, προανάκριση διενεργεί και το αστυνομικό τμήμα της Πύλου. Διερευνώνται και όλα τα ενδεχόμενα για την κατοικία εκεί, αν είχε όλες τις απαραίτητες άδειες στην πισίνα, χωρίς ωστόσο να έχει προκύψει κάτι το μεμπτό μέχρι στιγμής, Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Συναγερμός σήμανε στον Εύρο μετά τον εντοπισμό 50 πιστολιών που φέρονται να προσπάθησαν να περάσουν στην Ελλάδα δύο Τούρκοι μέσα από φορτηγό διεθνών μεταφορών. Πρόκειται για τα λεγόμενα όπλα φαντάσματα, θα λέγαμε, δηλαδή μη καταγεγραμμένα όπλα, χωρίς δηλαδή σηριακό αριθμό. Να πάμε στη Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας που έχει το ρεπορτάζ. Μαρία.
2: Να το ξαναπούμε λοιπόν, είχαμε τη σύλληψη δύο υπηκόων Τουρκίας που προχώρησαν το βράδυ της περασμένης Τετάρτης στον Εύρο, αστυνομική της υποδιάθεσης αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος Βόρειο Ελλάδος. Η επιχείρηση ήταν συντονισμένη, υπήρχαν πληροφορίες που είχε η αστυνομία για εισαγωγή ή διακίνηση παράνομου οπλισμού. Η σύλληψη των δύο Τούρκων έγινε μετά τον εντοπισμό των φορτηγών διεθνών μεταφορών που είχαν μπει στην Ελλάδα από συνοριακό σταθμό του Εύρου κατά πάσα πιθανότητα από τους Κύπρους, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες ελέγχθηκαν λίγο αργότερα επί της οδού Εγνατίας στην Κομωτινή μέσα στη Ροδόπη και διαπιστώθηκε πως το ένα εξ αυτών υπήρχαν συσκευασμένα αρρωστεγόνα και επιμελώς κρυμμένα στην καμπίνα του οχήματος πίσω το κάθισμα του οδηγού, 50 πιστόλια και 49 γεμιστήρες. Μάλιστα, τα όπλα δεν είχαν σηριακούς αριθμούς, άρα κατατάσσονται στην κατηγορία των όπλων φαντασμάτων. Ο οδηγός του φορτηγού που μετέφερε τον παράνομο οπλισμό, αλλά και εκείνος του δεύτερου φορτηγού που εμπλέκεται στην υπόθεση, καθώς εκτιμάται ότι είχε ρόλο προπομπού για να ελέγχει τη διαδρομή για τυχόν αστυνομική παρουσία, οδηγούν στον εισαγγελέα με δικογραφία που περιλαμβάνει τις κατηγορίες της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Να πούμε ότι ανάλογες υποθέσεις χειρίστηκε η υποδιέθεση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος τον Οκτώβριο του 2025 και τον Μάιο του 2026.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Αγώνας δρόμου από χθες για να σωθεί ένα νέο γέννητο αγοράκι, το οποίο από την πρώτη και όλα στιγμή που ήρθε στον κόσμο αντιμετώπισε

0: σε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Το βρέφος γεννήθηκε στο νοσοκομείο Χατζικώστα, διακομίστηκε στη μονάδα νεογνών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και από εκεί στη Θεσσαλονίκη. Για το θέμα αυτό θα μας ενημερώσει στη συνέχεια και κατά τη διάρκεια της εκπομπής η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Εμείς να πάμε στο πρώτο θέμα της εκπομπής. Καθώς όπως είπαμε και στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης βρίσκεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, όπου πραγματοποιείται ευρεία σύσκεψη για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων εδώ στην Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, αλλά και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη ατόμων. Ο Τίμος Φακαλής είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θα μας δώσει ό,τι νεότερο έχει από την υπόθεση αυτή. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Λίγο μετά τις 10 το πρωί έφτασε στο αστυνομικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και είναι σε εξέλιξη η ευρεία κλειστή σύσκεψη με τον Υπουργό, ανώτατα στελέχη της αντιτρομοκρατικής και της διοίκησης οργανωμένου εγκλήματος που έχουν έρθει από την Αθήνα. Ενημερώνεται ο Υπουργός για τα αποτελέσματα μέχρι τώρα των ερευνών και αναμένεται να δώσει κατευθύνσεις για το πού θα πρέπει να κινηθούν από εδώ και πέρα οι έρευνες. Τώρα να σου πω ότι οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο και της εμπλοκής τέταρτου προσώπου κατά διάρκεια των εμπριστικών επιθέσεων, το οποίο πρόσωπο είχε μάλλον υποστηρικτικό ρόλο και δεν φαίνεται από το βιντεοληπτικό υλικό το οποίο έχουν συλλέξει οι αρχές. Υπάρχουν στα γεία των αρχών και κάποια κομμάτια, μεταλλικά κομμάτια από τις εκρήξεις, από τους εκρηκτικούς μηχανισμούς, καθώς και μια μονοτική ταινία με την οποία έδεσαν το μπουκάλι με το έφλεκτο υλικό στα γκαζάκια οι δράστες. Αυτά όλα έχουν πάει στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας και αναζητείται ιατρικό υλικό το οποίο θα βοηθήσει στην ταυτοποίηση των δραστών. Δεν έχει ακόμη βρεθεί ούτε το δίκυκλο με το οποίο μετακινήθηκαν οι δράστες, ούτε και το σπίτι στο οποίο κατέφυγαν μετά τις τρεις εμπριστικές δολοφονικές επιθέσεις. Τώρα εδώ, Κίμωνος, Βόγα και Γραβιάς, όπου βρισκόμαστε, στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορα, πριν από λίγο έφτασε εδώ ο Γιώργος Παπαδόπουλος, είναι ο 25ου ορόφου που συνοσηλευόταν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, στην Πνευμονολογική Κλινική και πήρε εξιτήριο. Σοκαρισμένος ο κύριος Γιώργος έφτασε εδώ. Είδε από κοντά τις ζημιές από τις εκρήξεις και ούτε και ο ίδιος δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει, μόλις τώρα συνειδητοποιεί το μέγεθος των καταστροφών. Αναφέρθηκε στην μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα που έχασε την ζωή της και όπως είπε από εδώ και πέρα πλέον θα ξεκινήσει εδώ η αποκατάσταση των ζημιών και μάλιστα όπως είπε και ο κύριος Χιρανάκης, εθελοντικά η Νέα Δημοκρατία, η τοπική οργάνωση εδώ θα αναλάβει ένα τμήμα της αποκατάστασης του κτηρίου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Στη Ρόδο τώρα δικάζεται ο 44χρονος οδηγός που τον Μάιο του 2026 στον επαρχιακό δρόμο προς τη Λίνδο συγκρούστηκε με γιο ταχύ με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους μία μητέρα και η κόρη της. Ο άνδρας, να πούμε, δικάζεται για απόπειρα αφαίρεσης και καταστροφής αποδεικτικών στοιχείων. Να πάμε λίγο στον Γιώργο Αθανασίου από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο για να μας εξηγήσει ακριβώς για τον οποίο δικάζεται ο 44χρονος οδηγός. Δεν είναι για το ατύχημα καθ' αυτού, έτσι δεν είναι?
2: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Όχι για το δυστύχημα που χάθηκαν δύο γυναίκες, πολύ σωστά είπες, μάνα και κόρη, 56-25 ετών αντίστοιχα. Η δικαιοσύνη επέβαλε ποινή φυλάκισης 2 ετών και 4 μηνών, που όμως μετατρέπεται σε 15 ευρώ την ημέρα, θεωρώντας ένοχο τον οδηγό για που πήγε να κάνει. Τι πήγε να κάνει? Παραβιάζοντας τους όρους που του είχε επιβάλει και είχε να κάνει με περιοριστικούς όρους, προσπάθησε να πάρει τον εγκέφαλο που είναι στη μηχανή του αυτοκινήτου, ένας καταγραφέας στοιχείων που όμως είναι απαραίτητο σαν εργαλείο για την ομάδα της που ακολουθεί και που εξακολουθεί να χειρίζεται το θέμα και ερευνά το πώς ακριβώς έγινε το δυστύχημα τον περασμένο Μάιο. Ο οδηγός βέβαια είπε στο δικαστήριο και σήμερα ότι δεν το έκανα για κακό σκοπό, το έκανα επειδή όταν αποφυλακίστηκα και μετά που του έθεσαν τους περιοριστικούς όρους, ο ίδιος ο εγκέφαλος ειδοποίησε μέσω γραπτών μηνυμάτων στο τηλέφωνο του 44χρονου ότι ξέρεις, χάνομαι, χαλάω, θα καεί το αμάξι, έλα σε παρακαλώ πάρα πολύ και σώσε την κατάσταση. Ακούγεται λίγο χαζό, αλλά στην πραγματικότητα αυτό είναι. Ο εγκέφαλος ειδοποίησε τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου να του πει ότι ξέρεις, χαλάω και δεν θα μπορέσει να μου έχεις στη διάθεσή σου για τα στοιχεία τα οποία θέλεις και μέσα από τα οποία ο οδηγός πιστεύει ότι θα δικαιωθεί και θα αποδείξει ότι δεν είναι ακριβώς όπως λέγεται η ιστορία στην οποία έχουμε το τροχαίο δυστύχημα και στην οποία εμπλέκεται και στην πραγματικότητα στο θάνατο δύο γυναικών.
0: Μάλιστα. Πόσο φαίνεται τελικά δεν κατάφερε να πείσει την δικαιοσύνη εφόσον του έχει επιβληθεί για την παραβίαση των περιοριστικών όρων.
2: Αυτό
0: πρέπει να το διευκρινίσουμε. Δεν έπεισε και έτσι του επιβλήθηκε ποινή 2 ετών, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είπες, Γιώργο?
2: 2 ετών και 4 μηνών, που όμως μετατρέπεται σε 15 ευρώ την ημέρα. Και για όσους ακούνε και σου λέει τι κάνει η δικαιοσύνη, είναι προφυλακιστέως και θα επιστρέψει στη φυλακή και συγκεκριμένα στον Κορυδαλό.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Και να πάμε στα Γιάννενα και στον αγώνα δρόμου που στήθηκε για να σωθεί ένα νέο γέννητο αγοράκι. Όπως είπαμε, το βρέφος γεννήθηκε στο νοσοκομείο Χατζικώστα, διακομίστηκε στη μονάδα νεογνών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και από εκεί στη Θεσσαλονίκη. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη έχει το ρεπορτάζ. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό σου μεσημέρι. Σε εξέλιξη τέθηκε από εχθές η επιχείρηση διακομιδής του νεογέννητου αγοριού από τα Ιωάννια προς τη Θεσσαλονίκη μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας που παρουσίασε κατά τη γέννησή του. Συγγνώμη, ναι, ακούτε?
0: Ναι, σ' ακούμε.
3: Εντάξει, συγγνώμη, ναι. Το βρέφος γεννήθηκε στο νοσοκομείο Χατζικώστα, όπου οι θεράποντες ιατροί έκριναν αναγκαία τη διασωλήνωσή του και την άμεση μεταφορά του σε εξειδικευμένη μονάδα νεογνών. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας μετέφερε το νεογέννητο στη μονάδα νεογνών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Εκεί οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό προχώρησαν στις απαραίτητες
0: Μάλιστα.
3: Κατάσταση.
0: Ναι.
3: Ξεκίνησε και η αναζήτηση διαθέσιμης κλίνης σε μονάδα ιατρικής θεραπείας νεογνών. Μετά από συντονισμένες προσπάθειες βρέθηκε καινή κλινική σε νοσοκομείο της στην οργάνωση της τελικής διακομιδής και η μεταφορά του πραγματοποιήθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ, συνοδεία εξειδικευμένων γιατρών, διασωστών και αστυνομικών δυνάμεων, ώστε να εξασφαλιστεί η ταχύτερη και ασφαλέστερη δυνατή πρόσβαση στη μέση νεογνών. Το νεογέννητο νοσηλεύεται πλέον στη Θεσσαλονίκη, όπου λαμβάνει την εξειδικευμένη φροντίδα που απαιτεί η κατάσταση της υγείας του. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία του, ενώ οι ευχές όλων συνοδεύουν τη δύσκολη μάχη που δίνει για τη ζωή του.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αλεξάνδρα. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σε λίγη ώρα ο 58χρονος που κατηγορείται ότι χαστούκησε και αποπειράθηκε να πνίξει με μαξιλάρι ένα 8χρονο αγόρι, διότι ενοχλήθηκε από τη φασαρία που έκανε με τον 11χρονο αδελφό του. Η Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι μαζί μας. Φανή.
4: Καλό μεσημέρι, και το περιστατικό έγινε πριν από λίγες ημέρες σε ένα χωριό στο Ηράκλειο. Τα δύο αδερφάκια έπαιζαν στο σπίτι, στο ισόγειο του σπιτιού. Στο απόπανο διαμέρισμα έμενε ο 58χρονος που είναι και ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, του κτηρίου ολόκληρου. Ο 58χρονος άκουσε λοιπόν φασαρία κάποια στιγμή άκουσε και να σπάει κάτι στο σπίτι του, στο σπίτι το οποίο ενοικίαζε δηλαδή, στην μονογονεϊκή οικογένεια με τα δύο παιδιά. Τότε κατέβηκε κάτω, μπήκε στο σπίτι, σύμφωνα με το κατηγορητήριο πάντα, και χαστούκησε το μικρό από τα δύο παιδάκια, το έδωσε δύο χαστούκια στο πρόσωπο, ενώ στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με το κατηγορητήριο, πήρε ένα μαξιλάρι και το έβαλε στο πρόσωπο του παιδιού. Το παιδί βέβαια μπήκε πολύ γρήγορα σε κατάσταση πανικού, έκλαιγε, βγήκε έξω από το σπίτι και το παιδί έλεγε ότι ο 58χρονος πήρε τηλέφωνο τη μητέρα του παιδιού και της είπε: «Χαστούκησε το παιδί σου, το μικρό, γιατί έκανε φασαρία και έσπασε και κάτι στο σπίτι μέσα». μια πόρτα. Οπότε η μητέρα επέστρεψε, ακολούθησε η καταγγελία στην αστυνομία και η σύλληψή του. Οι αρχικές κατηγορίες με τις οποίες οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ήδη ήταν για παραβίαση οικογενειακής ειρήνης και σωματικές βλάβες. Ωστόσο, ο εισαγγελέας αναβάθμισε την κατηγορία και την έκανε απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση εναντίον ενός μικρού παιδιού. Τώρα, εδώ έχει έρθει ο 58χρονος, θα μπει τώρα στον ανακριτή μετά από προθεσμία που έχει πάρει ήδη για να δούμε τι θα αποφασίσει. Ισχυρίζεται όμως, σύμφωνα με τον συνηγορό του, ότι δεν χρησιμοποίησε ποτέ μαξιλάρι, ούτε παραβίασε το σπίτι, βρήκε την πόρτα ανοιχτή και ότι πολλές φορές φρόντιζε και όλα αυτά τα δύο παιδάκια, τα οποία έμεναν μόνο τους με τη μητέρα τους. Θα δούμε τώρα πώς θα αξιολογήσει αυτές τις πληροφορίες η ανακρίτρια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Τώρα πολύ ακριβά πλήρωσε την επίδειξη οδηγικών ικανοτήτων ένας ανήλικος αλλά και ο πατέρας του στα Χανιά. Χθες βράδυ αστυνομικοί εντόπισαν έναν ανήλικο να κινείται με δίκυκλη μοτοσικλέτα και θεώρησε σωστό ο ανήλικος, περνώντας από μπροστά από το περιπολικό, να επιδοθεί σε διαδοχικές σούζες για να δείξει έτσι και την οδηγική του ικανότητα. Να πάμε στον Περικλή Κουκλάκη από την ΕΡΤ Χανιών για να μας πει περισσότερα. Περικλή.
5: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Η συγκεκριμένη ενέργεια που σόκαρε και τους αστυνομικούς που δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι ένας αναβάτης δικύκλου μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο επιδεικτικά, μάλιστα περνώντας από μπροστά του, έγινε τις περασμένες ημέρες, δεν έγινε χθες για μια μικρή διόρθωση για το ρεπορτάζ, έγινε τις περασμένες ημέρες στην περιοχή της Κισάμου, στο καστέλι Κισάμου στα Χανιά, όταν ο νεαρός λίγο πριν τα ξημερώματα υποδείχθηκε από τους αστυνομικούς που πραγματοποιούσαν έλεγχο στην περιοχή να σταματήσει, έκανε νόημα δηλαδή να σταματήσει. Ο ίδιος όχι απλά δεν σταμάτησε, αλλά όπως είπες και εσύ σωστά νωρίτερα, έκανε ελιγμούς επικίνδυνος, σούζες ουσιαστικά όπως λέμε στην καθομιλουμένη, σήκωσε το μηχανάκι το οποίο οδηγούσε μπροστά από τους αστυνομικούς, επιδεικτικότατα πέρασε κάνοντας τους ελιγμούς αυτούς και βέβαια εξαφανίστηκε στα στενά της πόλης της Κισάμου λίγο αργότερα. Οι αστυνομικοί επέλεξαν να μην ξεκινήσουν μια καταδίωξη όσο οφείλουν, όπως είναι το καθήκον τους σε αυτές τις περιπτώσεις. Καθώς είναι και μικρή κοινωνία, είναι μια μικρή πόλη η Κίσαμος, οπότε έκαναν εξακρίβωση στοιχεία από την πινακίδα του οχήματος, βρήκαν τον ανήλικο οδηγό στην διεύθυνση κατοικίας του ουσιαστικά και βέβαια πέρασαν χειροπέδες και στον ίδιο αλλά και στον πατέρα του, επιβάλλοντας μάλιστα και πολύ υψηλά πρόστιμα, διοικητικό πρόστιμο που ξεπερνάει το ύψος των 2.250 ευρώ για τον ανήλικο και άλλα 350 ευρώ για τον κηδεμόνα του. Για την παραμέληση ουσιαστικά υποπτίας του δικύκλου και την παράνομη παραχώρηση του δικύκλου. Βέβαια, φυσικά αφαιρέθηκε και η άδεια οδήγηση του πατέρα, αλλά κατασχέθηκε και η μηχανή. Σε έναν τρόπο έτσι να δοθεί τουλάχιστον ένα παράδειγμα για την συνολική αντιμετώπιση που θα πρέπει να έχουν οι γονείς και στα παιδιά τους, αλλά και για τη μηδενική ανοχή βέβαια στις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, Βίκυ.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή. Στα δικαστήρια τώρα οδηγείται ο 50χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι έβαλε φωτιά στην περιοχή της Παραβόλας Αγρινίου, διότι όπως είπε ο ίδιος ο 50χρονος, τον ενοχλούσαν οι θάμνοι. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Νίκο.
6: Βίκυ, έχει ξεκινήσει ήδη η δίκη του συγκεκριμένου άνδρα, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία του εμπρισμού και μάλιστα πριν από λίγη. Το δικαστήριο διέκοψε για να επανέλθει σε μισή ώρα με την απόφαση για την συγκεκριμένη υπόθεση. Ο κατηγορούμενος, αυτό το οποίο είπε στο δικαστήριο, είναι ότι ήταν υπό την επίρρεια μέσης και χαπιών. Ζήτησε συγγνώμη ότι δεν ήξερε το τι έκανε, δεν είχε τον έλεγχο του εαυτού του και ζήτησε συγγνώμη τόσο από το δικαστήριο όσο και από τους πυροσβέστες οι οποίοι έτρεξαν για να αντιμετωπίσουν την φωτιά την οποία έβαλε. Ο ίδιος εμφανίστηκε μετανιωμένος και μάλιστα σε κάποιες στιγμές έσπασε και ο ίδιος βάζοντας τα κλάματα κατά τη διάρκεια της απολογίας του και τώρα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απόφαση του δικαστηρίου για την πράξη αυτή την οποία παραδέχθηκε ο ίδιος, ωστόσο την απέδωσε όπως είπαμε στην επίρρεια αλκοόλ και κάποιων χαπιών που είχε καταναλώσει λίγο νωρίτερα και το οδηγήθηκε σε αυτήν την πράξη στο να βάλει δηλαδή μια φωτιά η οποία κατέκαψε τέσσερα στρέμματα στην περιοχή Παραβόλα
7: Αγρινίου, όπου οι πυροσβέστες κατάφεραν να την κατασβήσουν αφού πρώτα έκαψε περίπου 4 στρέμματα αγροτικής έκτασης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένας 59χρονος έχασε χθες βράδυ τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που συνέβη στο κάτω σαμικό του Δήμου Ανδρίτσανας Κρεσταίνων. Από την ΕΡΤ Πύργου, ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος θα μας ενημερώσει. Παναγιώτη.
8: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Δυστυχώς χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 9.30, ένας 59χρονος βγήκε κλειστής κινούμενος μέσα στο χωριό, σε δημοτικό δρόμο, στο κάτω σαμικό του Δήμου Ανδρίτσανας Κρεσταίνων, υπό αδιευκρίνησες μέχρι τώρα συνθήκες έχασε τον έλεγχο του δικύκλου με αποτέλεσμα να εκτραπεί από την πορεία του και να προσκρούσει με σφοδρότητα πάνω σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Λίγο αργότερα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο των Κρεσταίνων. Δυστυχώς όμως τα τραύματά του ήταν τόσο σοβαρά που αποδείχθηκαν θανάσιμα. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, απλώς διαπίστωσαν το θάνατό του. Εικάζεται ότι μάλλον υπέστη κάποιο παθολογικό επεισόδιο την ώρα που οδηγούσε το δίκυκλο. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια του θανάτου θα προσδιοριστούν από την ιατροδικαστική υπηρεσία πατρών. Τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε αυτό το τραγικό τροχαίο δυστύχημα διερευνά η τροχαία Πύργου σε συνεργασία με το αστυνομικό τμήμα των Κρεσταίνων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Για ακόμη μια φορά, συνεργεία της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Βόλου πραγματοποίησαν επιχείρηση καθαρισμού στην όχθη του Ξηριά, όπου είχε δημιουργηθεί αυτοσχέδια χωματερή από την ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων αλλά και ογκωδών υλικών. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη.
9: Καλό σας μεσημέρι. Δυστυχώς δεν είναι το μοναδικό σημείο που καθαρίζεται, υπάρχουν και πολλά άλλα, ενώ κανείς δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι το ίδιο ακριβώς σημείο μπορεί να ξαναγεμίσει σε ένα μήνα. Σύμφωνα με το Δήμο, η κατάσταση που είχε διαμορφωθεί εδώ εγκυμονούς σοβαρούς κινδύνους, τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Η αλήθεια είναι ότι είχε δεχθεί πάρα πολλές οχλήσεις από πολίτες στις γύρω περιοχές για την συγκεκριμένη χωματερή για να τη διαλύσει. Και φυσικά οι κίνδυνοι που προανέφερα γίνονται πολύ πιο έντονοι την θερινή περίοδο. Γι' αυτό λοιπόν αποφασίστηκε να οργανωθεί μια μεγάλη επιχείρηση χθες καθαρισμού του συγκεκριμένου σημείου, ενώ ο αντιδήμαρχος καθαριότητας ο κύριος Πράκτος είπε ότι η υπηρεσία βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα και να παρεμβαίνει όπου απαιτείται και να αποκαθιστά εστίες μόλυνσης. Απαιτείται όμως, είπε, μεγαλύτερη κοινωνική συνείδηση και συνεργασία από όλους για να σταματήσουν τα φαινόμενα παράνομης απόρριψης απορριμμάτων που υποβαθμίζουν το περιβάλλον και δημιουργούν βέβαια σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των κατοίκων. Όταν υπάρχουν μεγάλα αντικείμενα, υπάρχει χώρος εναπόθεσης, αυτό υπενθύμησε. Και επίσης κάποιος μπορεί να καλέσει την υπηρεσία καθαριότητας αν είναι κάτι μικρό, γιατί μπορεί να περάσει ένα φορτηγό και να το πάρει. Αν δεν μπορεί κάποιος να μεταφέρει, παραδείγματος χάρη μπάζα ή οτιδήποτε άλλο, ή να πληρώσει γι' αυτό, απλά να κλείσει το ραντεβού για να περάσει το φορτηγό της υπηρεσίας καθαριότητας και να τα συγκεντρώσει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Την παρέμβαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας προκάλεσαν φθορές σε παρκόμετρα του Δήμου Λαρισαίων από μέλη του Ρουβίκονα, καταθέτοντας με τη συγκεκριμένη ενέργεια την αντίθεσή τους στο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης που λειτουργεί στη Λάρισα. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ουσιαστικά η παρέμβαση της Εισαγγελίας έρχεται στη συνέχεια βεβαίως της μήνυσης που υπέβαλε ο Δήμος Λαρισαίων κατά γνώστων για τις καταστροφές που είχαν προκληθεί σε παρκόμετρα και δημοτικό εξοπλισμό τα ξημερώματα της 13ης Ιουνίου. Και ήταν διόλου καταφρόνητο οι ζημιές σε δύο παρκόμετρα που προκλήθηκαν, τα οποία αντικατέστησε τις αμέσως επόμενες ημέρες. Ο Δήμος κόστησαν πάνω από 10.000 ευρώ. Ο Δήμαρχος Λαρισαίων, ο κύριος Θανάσης Μαμάκος, είχε κάνει δηλώσεις βεβαίως με αφορμή τους βανδαλισμούς. Ο Ρουβίκονας είχε αναλάβει τα μέλη του, ανάντησαν και σχετικό δίκτυο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τις καταστροφές, καταθέτοντας έτσι με αυτόν τον τρόπο την αντίθεσή του στο σύστημα της ελεγχόμενης στάθμευσης του Δήμου Λαρισαίων. Ο Δήμαρχος είχε πει ότι δεν θα υπάρξει ανοχή σε αξιόπινες τακτικές και παραβατικές συμπεριφορές που στρέφονται εναντίον των πολιτών. Έκανε την μήνυση και βεβαίως τώρα αναλαμβάνει η εισαγγελία, εξετάζοντας, διατάσσοντας βεβαίως υποσταμένη εισαγγελία πρωτοδικών λάδι σας την σχετική έρευνα. Θα ληφθεί και βιντεοληπτικό υλικό από όλες τις περιοχές βεβαίως και εξετάζεται και το ενδεχόμενο να υπέρχαν και σύστημα καταγραφής στα παρκόμετρα. Αυτό είναι κάτι που θα το ερευνήσουν οι αρμόδιες αρχές για να βρουν τους υπευθύνους και να καταλογίσουν τις ευθύνες. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Επίθεση αρκούδας σημειώθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην τοπική κοινότητα Ρημνίου του Δήμου Κοζάνης. Να πάμε στην ΕΡΤ Κοζάνης, στην Αναστασία Παπαντώνη. Αναστασία.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το αποτέλεσμα ήταν το θάνατο μιας προβατίνας και τον τραυματισμό αρκετών ακόμη ζώων. Η επίθεση εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας προχθές, όταν η αρκούδα εισήλθε στο στάβλο της μονάδας, η οποία ανήκει στον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Ρημνίου, κύριο Ιγνατιάδη, και λειτουργεί από τον ίδιο μαζί με τον αδερφό του. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο κύριος Ιγνατιάδης, από την επίθεση μια προβατίνα, όπως είπαμε, βρέθηκε νεκρή, ενώ αρκετά ακόμη ζώοι υπέστησαν τραυματισμούς διαφορετικής σοβαρότητας και χρειάζονται κτηνιατρική φροντίδα. Τις ζημιές διαπίστωσε ο κτηνοτρόφος όταν μετέβη στην κτηνοτροφική μονάδα και αντίκρισε τις συνέπειες της επίθεσης. Το νέο περιστατικό έρχεται να προσθεθεί στη σειρά επιθέσεων αρκούδων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κτηνοτρόφους. Οι κτηνοτρόφοι αλλά και αγρότες ζητούν τη λήψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας και των εκτροφών και των καδιαρριών τους, καθώς όπως επισημαίνουν, η παρουσία αρκούδων κοντά σε οικισμούς, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες γίνεται όλο ένα και συχνότερη. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αναστασία.
12: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε σε μια αποκαλυπτική κοινή ανακοίνωση καταγγελία του Μεντασέτ, Μεσογειακό Σύνδεσμο για τη Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών, και της ΒΒΕΦ Ελλάς για δύο περιπτώσεις παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στη Ζάκυνθο που έχουν μείνει χωρίς κυρώσεις. Γι' αυτό θα μας ενημερώσει ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη.
13: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Δεν είναι κάτι που πρέπει να μας προκαλεί εντύπωση. Λοιπόν, μιλάμε για δύο περιπτώσεις παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στη Ζάκυνθο και δι στο χώρο του θαλασσίου πάρκου Ζακύνθου που έχουν μείνει χωρίς κυρώσεις. Υπάρχει μια κοινή αποκαλυπτική χθεσινή ανακοίνωση, παύλα καταγγελία, του Μέντασετ και του ΒΦΕΦ Ελλάς, που καλούν την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και τις αρμόδιες υπηρεσίες να διασφαλίσουν ότι η περιβαλλοντική νομοθεσία εφαρμόζεται στην πράξη και με διαφάνεια. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με αυτή την ανακοίνωση που προέκυψε μετά από έρευνα στη Διάβια, από την οποία φαίνεται πως η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων την τελευταία τριετία δεν έχει επιβάλει ούτε μια διοικητική κύρωση για περιβαλλοντικές παραβάσεις στο νησί της Ζακύνθου. Μάλιστα, χαρακτηριστική είναι η υπόθεση εκτεταμένων χωματουργικών εργασιών και αποψηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2015 και το 2016 από συμπολίτη μας σε προστατευόμενη περιοχή του θαλασσίου πάρκου και δι' στο βασιλικό μεταξύ Δάφνης και Γέρακα, παραλίες οτοκίας της θαλάσσιας Χελώνας και μάλιστα απολύτου προστασίας. Όλα αυτά την ίδια στιγμή που ο υπεύθυνος των εργασιών είχε ήδη καταδικαστεί αμετάκλητα από τα ποινικά δικαστήρια για την περιβαλλοντική υποβάθμιση. Μάλιστα, είμαστε σε θέση να ξέρουμε ποιος εν ενεργεία αιρετός από την Κέρκυρα με συγκεκριμένες αρμοδιότητες, καθώς ανήκει στην νυν Περιφερειακή Αρχή Ιωνίων Νήσων, θεματικός αντιπεριφερειάρχης, υπέγραψε τότε το μηδενισμό σχεδόν του προστίμου. Γιατί είχε επιβληθεί πρόστιμο στον εν λόγω συμπολίτη μας για την αφαίρετη αυτή παρέμβαση 200.000 ευρώ, μειώθηκε σε 10.000 ευρώ και στο τέλος είχε και επιστροφή χρημάτων.
0: Nice.
13: Είναι μια περίπτωση αυτή. Και τώρα να δούμε τι μέλη γενέστε. Βέβαια, οι εργασίες εκεί έχουν παγώσει, αλλά το θέμα επανήλθε στην επικαιρότητα. Η δεύτερη υπόθεση αφορά την έναρξη οικοδομικών εργασιών στις αρχές του 2025 στο ιδιόκτητο Μαραθωνίσι στην καρδιά του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου στον κόλπο του Λαγανά, σε περιοχή όπου το ισχύον καθεστώς προστασίας απαγορεύει την ανέγερση κτισμάτων κάτι που αναδείχθηκε από τις ενέργειες περιβαλλοντικών οργανώσεων Αχέλων, Μέντασετ και βέβαια Εφελάς. Μόνο μετά από κάποιες παρεμβάσεις ενεργοποιήθηκαν οι αρμόδιοι φορείς και ξεκίνησαν οι σχετικές διαδικασίες ελέγχου, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα της προληπτικής εποπτείας και του ελέγχου σε μια τόσο ευαίσθητη προστατευόμενη περιοχή, δήλωσε στην ΕΡΤ Ζακύνθου ο διευθυντής του Μέντασετ, Γιώργος Σάμψον. Έτσι λοιπόν είναι δύο περιπτώσεις κραυγαλίες, θα έλεγα, και για το Μαραθωνίσι που είναι στην καρδιά του θαλάσσιου πάρκου, στον κόλπο του Λαγανά, όπου εκεί είναι χώρος ορτουκές της θαλάσσιας χελώνας, όπως και στην περίπτωση του Βασιλικού μεταξύ Δάφνης και Γιάρακα, περιοχές απολύτου προστασίας της θαλάσσιας χελώνας. Στην πρώτη περίπτωση ένας συμπολίτης μας κατέβασε ολόκληρη πλαγιά και άνοιξε και δρόμο.
0: Μάλιστα.
13: Επιβλήθηκε το πρόστιμο, μειώθηκε και στο τέλος μετά από απόφαση δικαστική είχε και επιστροφή χρημάτων. Όμως το χεράκι του για να γίνει αυτό έβαλε και αιρετός εν ενεργεία, όπως είπαμε, θεματικός αντιπεριφερειάρχης που υπέγραψε σχεδόν το μηδενισμό του προστίμου. Για τέτοια κατάσταση μιλάμε.
0: Μάλιστα.
13: Που αν μη τι άλλο είναι πολύ σοβαρή καταγγελία από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σάκη. Με στόχο την αντιμετώπιση της λειψιδρίας και τη βελτίωση των υποδομών ύδρευσης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρά στην ενίσχυση της ΔΕΙΑ Δράμας με 4 νέα έργα ύδρευσης συνολικού προϋπολογισμού ανά των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Η Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας πει περισσότερα. Τασούλα.
14: Καλό μεσημέρι σε όλους. Αυτή η απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αφορά συνολικά 16 έργα σε 9 δήμους, σε Θεσσαλία, Στερεά, Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία. Και ανάμεσα σε αυτά τα έργα που έχουν εγκριθεί περιλαμβάνονται 4 έργα της ΔΕΙΑ Δράμας, τα οποία αφορούν κρίσιμες παρεμβάσεις αναβάθμισης και εξυγχρονισμού του δικτύου ίδρυυσης της περιοχής. Πρόκειται συγκεκριμένα για την αντικατάσταση δικτύου ίδρυυσης πρώην Σιδέσμου Μαυροβάτου, την επέκταση εξωτερικού δικτύου ίδρυυσης και εγκατάσταση νέων δεξαμενών στην κοινότητα Μιλοποτάμου, αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ίδρυυσης της οδούς Υποκράτους Ακροπόλος Εθνικής Αντιστάσεως και Μεγάλου Αλεξάνδρου και την αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ίδρυυσης στην οδό Πατριάρχου Διονυσίου. Τώρα ο Δήμαρχος Δράμας, ο κ. Γιώργος Παπαδόπουλος, σε δηλώσεις του υπογράμμισε ότι πρόκειται για έργα πνοής, τα οποία θα συμβάλλουν καθοριστικά στην εξοικονόμηση νερού, ενέργειας και πόρων, αποτελούν, είπε, βασικές υποδομές που θα επιτρέψουν στη συνέχεια την πλήρη αποκατάσταση του οδοστρώματος και του αστικού ιστού της περιοχής παρέμβασης και με τα έργα αυτά επιτυγχάνεται ουσιαστική αναβάθμιση των δικτύων ίδρυυσης, μείωση των διαρροών και απώλεια νερού, καθώς και βελτίωση της επάρκειας και ποιότητας υδροδότησης των περιοχών. Παράλληλα, ενισχύεται η ενεργειακή και οικονομική αποδοτικότητα των υποδομών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: την υλοποίηση των δεσμεύσεων για την αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου, ζητά ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου. Σε ανακοίνωσή του, σημειώνει ότι στις 30 Ιουνίου είχε αναφερθεί από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και τη διοίκηση του νοσοκομείου ως ένα χρονικό ορόσημο για την εγκατάσταση της αιμοδυναμικής μονάδας. Μέχρι σήμερα όμως δεν έχει εγκατασταθεί ούτε η αιμοδυναμική μονάδα, ούτε ο μαγνητικός τομογράφος στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου. Να πάμε στο Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Θα έχει το ρεπορτάζ, Χάρη.
1: Βίκη, καλό μεσημέρι. Και έτσι ξεκίνησε η αντιπαράθεση μεταξύ των εργαζομένων του νοσοκομείου και της διοίκησης. Όπως είπες και εσύ, η παραβίαση της ημερομηνίας που είχε αρχικά δοθεί για τις 30 δηλαδή του Ιούνιου, ότι θα είχαμε την εγκατάσταση του αιμοδυναμικού αλλά και του αξονικού, του μαγνητικού συγγνώμη, φαίνεται ότι δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Σύμφωνα με την απάντηση της διοίκησης, έχει να κάνει από τις ημερομηνίες και τις ενστάσεις, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις πάμε 3 και 6 μήνες πίσω, και γι' αυτό δόθηκε και νέα ημερομηνία, όπως γνωρίζουμε, για τέλη του Νοέμβρη. Πάντως ο Σύλλογος ζητά από το Υπουργείο Υγείας, τη διοίκηση του νοσοκομείου και τον κυβερνητικό βουλευτή να ενημερώσουν την τοπική κοινωνία για τους λόγους της καθυστέρησης, να παρουσιάσουν νέο σαφές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των έργων, και παράλληλα υπογραμμίζει ότι η αναβάθμιση του νοσοκομείου δεν περιορίζεται στην προμήθεια εξοπλισμού, αλλά απαιτεί και την πρόληψη μόνιμου ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, ώστε οι νέες υποδομές να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Από ό,τι σας είπα τώρα και από την πλευρά της διοίκησης, ανταπατά ότι οι διαδικασίες για τη δημιουργία της αιμοδυναμικής μονάδας και την εγκατάσταση του μαγνητικού τομογράφου συνεχίζονται κανονικά σε συνεργασία με το Υπουργείο, και όπως είπαμε, δεν υπήρξε διακοπή των ενεργειών για την υλοποίησή της. Παράλληλα, αναφέρει ότι κατανοεί την ανησυχία των εργαζομένων, επισημένοντας όμως πως η υλοποίηση θα γίνει άμεσα. Κλείνοντας, η διοίκηση απορρίπτει τους χαρακτηρισμούς περί κατάρρευσης υποσχέσεων, υποστηρίζοντας ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική εικόνα και στη δουλειά την οποία γίνεται. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η περιφέρεια της Πελοποννήσου τώρα ενεργοποιεί νέα χρηματοδοτική πρόσκληση ύψους 4,1 εκατομμυρίων ευρώ για στήριξη οικογενειών αλλά και ενίσχυση κοινωνικής συνοχής. Ο Βασίλης Κουβαλής από την Ερτρίπολης είναι μαζί μας. Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Στόχος είναι η στήριξη των οικογενειών και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Η πρόσκληση εντάσσεται στο Πελοπόννησος της περιφέρειας, ένα ΕΣΠΑ είναι δηλαδή. Σκοπός είναι η προώθηση και η υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και η πρόσβαση των παιδιών σχολικής ηλικίας, των εφήβων και των αμαία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για τον κύκλο 2026-27. Η Περιφέρεια επιθυμεί να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την ισότιμη πρόσβαση των βρεφών, των νηπίων, των παιδιών και των εφήβων σε υπηρεσίες αγωγής, εκπαίδευσης, φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης. Το πρόγραμμα αφορά και τα αμαία. Η χρηματοδότηση καλύπτει τη χορήγηση βάουτσερ προς τις οικογένειες για τη φιλοξενία παιδιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς ολοκληρωμένης φροντίδας, καθώς και για τη συμμετοχή παιδιών σχολικής ηλικίας και ατόμων με αναπηρία σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Εγγύηση για το Παιδί και αποσκοπεί στην άρση κοινωνικών και οικονομικών εμποδίων που περιορίζουν την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες φροντίδας και εκπαίδευσης, προσφέροντας ουσιαστικά στήριξη στις οικογένειες της Πελοποννήσου. Σύμφωνα με το σχέδιο, αναμένεται να ωφεληθούν περισσότεροι από 2.000 δικαιούχοι. Θα διατεθούν πάνω από 1.500 βάουτσερ για την κάλυψη της φροντίδας και της δημιουργικής απασχόλησης σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου. Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται, όπως είπες και εσύ, Βίκη, στα 4,1 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Στην Κερκυρα τώρα, γονείς ζητούν να ξεκινήσει άμεσα το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης του Δήμου και να ανοίξουν οι αυλές σχολείων. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κερκυρας θα μας πει περισσότερα. Μαργαρίτα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως, το Δημοτικό Συμβούλιο φέρνει η Ένωση Γονέων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας το ζήτημα της δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών κατά τους τερινούς μήνες. Όπως αναφέρει η Ένωση, δύο εβδομάδες μετά το κλείσιμο των σχολείων, πολλές οικογένειες βρίσκονται σε αδιέξοδο, καθώς οι γονείς που εργάζονται κυρίως στον τουρισμό καλούνται να ανταποκριθούν σε ιδιαίτερα απαιτητικά ωράρια, χωρίς να υπάρχουν επαρκείς δημόσιες δομές για τη φροντίδα και την απασχόληση των παιδιών. Η Ένωση εκφράζει την ανησυχία της για το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί η έναρξη του προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης στο Βίδο, ενώ επισημαίνει ότι οι ιδιωτικές επιλογές είναι περιορισμένες και οικονομικά δυσβάσταχτες για πολλές οικογένειες. Παράλληλα, ζητά από το Δήμο να ανοίξει τις σχολικές αυλές που διαθέτουν αθλητικούς χώρους κατά τις απογευματινές ώρες, ώστε τα παιδιά να έχουν ασφαλείς χώρους άθλησης, παιχνιδιού και κοινοποίησης. Να θυμίσουμε, Βίκη, ότι μία εβδομάδα πριν άνοιξαν οι κατασκηνώσεις που δεν γίνονται φέτος στο Βίδον αλλά στα Γουβιά, και είναι άγνωστο πότε θα ξεκινήσει το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης από το Δήμο Κεντρικής Κερκυράς, γιατί δεν βρίσκει προσωπικό, όπως μας είπε ο αρμόδιος για τις κατασκηνώσεις και τη δημιουργική απασχόληση, ο κ. Νεράντης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Συνεχίζονται και τον Ιούλιο οι παρεμβάσεις πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στις απομακρυσμένες κοινότητες του Δήμου Αμιντέου του Νομού Φλόρινας από τις κινητές ομάδες υγείας του ΕΟΔΗ από σήμερα και μέχρι και την 3η 7 Ιουλίου. Η Τάμι Αδάμου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμι.
4: Σήμερα λοιπόν στην τοπική κοινότητα ΕΤΟΥ βρέθηκαν οι κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ, ενώ την Δευτέρα θα βρεθούν στην τοπική κοινότητα Αντιγόνου και την Τρίτη 7 Ιουλίου στις τοπικές κοινότητες Αγραπηδιές και Φανού. Η προσφορά αυτή των κινητών μονάδων υγείας αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών με στόχο την πρόληψη, την ενημέρωση των πολιτών και την έγκαιρη ανίχνευση πιθανών προβλημάτων υγείας. Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες που θέλουν να βρεθούν εκεί στις κινητές μονάδες και να υποβληθούν σε διάφορες εξετάσεις θα πρέπει να απευθύνονται στους προέδρους των αντίστοιχων κοινοτήτων τόσο για περισσότερες πληροφορίες όσο και για να γνωρίζουν τις ώρες που θα βρίσκονται εκεί οι κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ που συνήθως ξεκινάνε από τις 9 η ώρα το πρωί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεκινούν από σήμερα οι μουσικές αυλές στις Ράχες Ικαρίας, ένα μουσικό σεμινάριο που διοργανώνεται κάθε καλοκαίρι εδώ και 15 χρόνια. Περιλαμβάνει δεκάδες εργαστήρια για παραδοσιακά όργανα, τραγούδι και ορχήστρες. Πάμε στο Γιώργο Βιτσαρά για να μας πει περισσότερα. Γιώργο.
5: Ναι, αυτή η ιδιαιτερότητα πραγματικά είναι στις μουσικές αυλές είναι καταπληκτική, γιατί τα σεμινάρια, τα εργαστήρια του σεμιναρίου φιλοξενούνται πραγματικά στις αυλές των σπιτιών σε περιοχές των Ραχών. Μέχρι πέρσι γινόταν στην περιοχή του Αγιάννη, μια μαγευτική τοποθεσία στην περιοχή του Χριστού. Φέτος θα γίνουν στις Καρυδιές, μια περιοχή που βρίσκεται πολύ κοντά στον Αγιάννη, με βέβαια τις ίδιες ομορφιές που έχουν και τα προηγούμενα σεμινάρια. Προετοιμάζεται, διοργανώνεται κάθε χρόνο χωρίς αναθέσεις, χωρίς χορηγίες, αποκλειστικά και μόνο χάρη στην προσωπική δουλειά που κάνουν τα μέλη της κίνησης πολιτών Ραχών και ύστερα από αποφάσεις που λαμβάνονται από κοινούς σε τακτικές συνελεύσεις. Να πούμε ότι φέτος έχουμε γύρω στους 220 συμμετέχοντες. Πάντα υπάρχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον και στις αιτήσεις που γίνονται, που έχουν ξεκινήσει πριν από 3 μήνες. Δυστυχώς ο αριθμός πρέπει να φτάνει μέχρι εκεί για να μπορέσουν να ολοκληρωθούν και τα 12 μουσικά εργαστήρια που γίνονται για φέτος. Ελπίζουμε ότι θα μεγαλώνει και περισσότερο για να έχουμε όσο το δυνατόν μάλλον περισσότερους μαθητές, μια και που η ζήτηση φαίνεται ότι είναι πολύ μεγάλη, το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο. Μια και που αυτή η προσπάθεια που γίνεται από τους ανθρώπους των Ραχών έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία και φαίνεται από τα τόσα χρόνια συμμετοχής που γίνεται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ένα νέο πολιτιστικό φεστιβάλ ξεκινά σήμερα στην νοτιοδυτική Λέσβο που φέρνει κοντά διεθνείς καλλιτέχνες αλλά και κατοίκους της περιοχής για 3 ημέρες. Πάμε στη Δέσποινα Αθανασιάδη. Δέσποινα.
6: Πράγματι, η Βίκη, ξεκίνησε σήμερα το πρώτο διεθνές πολιτιστικό φεστιβάλ που φιλοδοξεί να αναδείξει τον Πολυχνήτο και την νοτιοδυτική Λέσβο μέσα από την τέχνη και τον πολιτισμό. για τρεις μέρες ο Πολυχνίτας, η Σκάλα Πολυχνίτου και η Νηφίδα φιλοξενούν περισσότερους από 30 καλλιτέχνες από πάνω από 10 χώρες, οι οποίοι έχουν διοργανώσει εκθέσεις φωτογραφίας, προβολές κινηματογράφου, μουσικές εκδηλώσεις, εργαστήρια και δράσεις που απευθύνονται σε κατοίκους και επισκέπτες. Το φεστιβάλ, να σας πω ότι είναι αφιερωμένο στη θεματική μνήμες, επιχειρώντας να συνδέσει την τοπική ιστορία και παράδοση με την σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, μετατρέποντας δημόσιους χώρους, αυλές και κτίρια σε ζωντανά σημεία πολιτισμού. Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν την Κυριακή και θα είναι ελεύθερες για το κοινό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Με κύριο αντικείμενο την ανάδειξη του έργου του Ομήρου και η διασύνδεση με τυχείο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόστος συνεχίζει και φέτος τις δράσεις του. Μεταξύ αυτών είναι βραδιά ανάγνωσης των ομηρικών έπων, αλλά και η διημερίδα με τη συμμετοχή των πόλεων που ερίζουν για την καταγωγή του Ομήρου, ενώ παράλληλα ανακοινώθηκε ότι είναι σε καλό δρόμο και η πορεία της τεχνικής έκθεσης για δημιουργία κέντρου ομηρικής προβολής στη Δασκαλόπετρα της Χίου. Θοδωρής Πιλιώτης θα μας πει περισσότερα. Θοδωρή.
7: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Να ξεκινήσουμε από αυτό το τελευταίο που θα ήταν, θα λέγαμε, και ο βασικός στόχος του Συλλόγου Ομήρου Νόστος, η υλοποίηση δηλαδή ενός κέντρου ομηρικών σπουδών που θα είχε έδρα τη Δασκαλόπετρα, εκεί που η ονομασία φέρει ότι αν δεν δίδαξε ο Όμηρος, σίγουρα οι ομηρίδες, οι μαθητές του ήταν που δίδαξαν στην περιοχή αυτή και που στόχος είναι από την εποχή που ήταν ο Δήμος Ομηρούπολης, γνωρίζαμε την περιοχή, σήμερα είναι η Δημοτική Ενότητα, ήταν ένα από τα βασικά θέματα που έθετε να μπορέσει να δημιουργήσει ένα τέτοιο είδους κέντρο. Μέσα στα πλαίσια αυτά γίνεται μια σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων, με την πρώτη που θα πρόκειται να γίνει μάλλον μέσα στον Αύγουστο, θα είναι και αυτή η ανάγνωση των ομηρικών επών, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχει αυτό το ραντεβού κλειστεί για το βράδυ της 5ης Αυγούστου, που ο κάθε ένας που θα επιθυμεί μπορεί να έρθει σε επαφή με το σύλλογο από την ώρα που θα βρίσκεται εδώ στη Χίο, έτσι ώστε να δηλώσει ποιους στίχους και από ποιο κέραψο βία και έπος του Ομήρου θα ήθελαν να μιλήσουν και να το παρουσιάσουν. Επίσης, κάτι που προχωρά ο Σύλλογος και με στόχο το φθινόπωρο να μπορέσει να το οργανώσει είναι να συναντηθούν όλες αυτές οι πόλεις, είτε ως Δήμοι είτε ως πολιτιστικοί φορείς που ερίζουν για την καταγωγή του Ομήρου ή διεκδικούν ότι από τα εδάφη της πέρασε ο Όμηρος και δίδαξε, να μπορέσουν να βρεθούν στη Χίο και να διοργανώσουν μια τέτοιου είδους συζήτηση, μια διημερίδα, με να κατατεθούν οι θέσεις του κάθε ενός συλλόγου. Παράλληλα, θα γίνουν δράσεις μέσα στο καλοκαίρι που έχουν να κάνουν και με πολιτιστικές βραδιές, όπως επίσης και βραδιές για τα παιδιά που θα ζωγραφίσουν με θέμα τον Όμηρο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Το 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλον Ίδωρ, επιστρέφει με πλούσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις σε ολόκληρη τη Φωκίδα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή, η Φωτεινή Μπαλογιάννη. Φωτεινή.
8: Δίκη, καλό μεσημέρι. Για 8η χρονιά, το Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλον Ίδωρο, δίνει δυναμικό παρόν στη Φωκίδα με θεατρικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες, κινηματογραφικές προβολές, εκδηλώσεις λόγου και εκπαιδευτικά εργαστήρια που θα διαρκέσουν έως τις 14 Αυγούστου σε πόλεις, χωριά, πλατείες, θέατρα και ιστορικούς χώρους της περιοχής. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ συνεχίζεται αύριο, Σάββατο, στο Θέατρο Φρύνιχος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, με την πανελλήνια πρεμιέρα της παράστασης «Ίων» του Ευρυπίδη, η οποία αποτελεί την πρώτη συμπαραγωγή του φεστιβάλ με το Διπεθέ Ρούμελης. Η νέα σκηνική εκδοχή του έργου σε προσαρμογή του συγγραφέα Μινά Βιντιάδη και η σκηνοθεσία της Ρουμπίνης Μοσχοχωρίτη παρουσιάζεται στον φυσικό χώρο όπου εκτυλίσσεται η δράση στο Ιερό του Απόλλωνα στους Δελφούς, αναδεικνύοντας ένα από τα πλέον αμφίσιμα έργα της αρχαίας δραματουργίας που συνδυάζει τραγικά, κομικά και ρομαντικά στοιχεία μέσα από σύνθετους και αντιφατικούς χαρακτήρες. Τη μουσική υπογράφει ο Κώστας Νικολόπουλος, ενώ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους εμφανίζονται η Ευγενία Δημητροπούλου, ο Γιάννης Εγκλέζος και ο Μάξιμος Μουμούρης. Δίκη.
0: Την Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια και Βαθμία στη Στερεά, την Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιωνίου, αυξημένες νεφώσεις προβλέπονται αύριο με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη, για αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα για αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγια 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα ηπειρωτικά, θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Ειρήνη Γκέλη, στην στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Νίκος Κακαρίκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια.
3: Ο ελληνικός... Στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
4: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
6: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

σε καθεστώς πλήρους επιχειρησιακής κινητοποίησης βρίσκεται η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία για την εξηνίαση της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, με τα εργαστήρια της Ελλάς να εξετάζουν οπτικό υλικό, γενετικά ευρήματα και τηλεφωνικές επικοινωνίες που ενδέχεται να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών. Είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας και της σημερινής, που δίνει σε κάθε περίπτωση το στίγμα της επικαιρότητας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι η Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ερτέκο.gr. Στην άρχη συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακήρυτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Εκτεταμένες έρευνες για τη σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Στο μικροσκόπιο των αρχών, υλικό από κάμερες και υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών, μπορεί να εμπλέκονται περισσότερα από τρία άτομα στις επιθέσεις, δήλωσε στο Story News η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Όλοι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70%.

0: 70% της σύνταξης του θανόντος, αναφέρει με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για μια ακόμα παρέμβαση κοινωνικής δικαιοσύνης που καθίσταται δυνατή χάρη στη συνετή οικονομική μας πολιτική, αλλά και τη σωστή διαχείριση των εσόδων ασφαλιστικών ταμείων, αναφέρει. Η κυβέρνηση έχασε τη μεγάλη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Με πολιτική αλλαγή θα ελέγξουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ, είπε από τη Βουλή ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ ο Κώστας Ζαχαριάδης, ασκεί κριτική στην πορεία του κόμματος και εκφράζει τη στήριξή του στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Αναρτήθηκαν οι βαθμολογίες των υποψηφίων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων στα ειδικά μαθήματα, καθώς επίσης και οι βαθμοί επίδοσης πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑ, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας. Ομόφωνα ένοχους έκρινε το τριμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας τα πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αθανασία Ρέπα και Δημήτρη Μέλλα, για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία, σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής στη Χεροπούλου για παρατυπίες, δηλώσει 99 αφημοί παραγωγών το 2020. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 34 βαθμοί σήμερα η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με τις εξελίξεις στην υπόθεση των τριών εμπριστικών επιθέσεων στην Θεσσαλονίκη. Συγκινητικός ο Παναγιώτης Νέστορας, πραγματικά ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, εμφανώς συγκινημένος κατά την έξοδό του νοσοκομείου, μίλησε για την τραγική απώλεια της συζύγου του.
2: Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα. Αλλά απλώς θέλω η απώλεια για τις γυναίκες μου να είναι η τελευταία, με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναντρα και πιο πολύ που μπορώ να πω ότι δείχνουν μίσος για όλους μας. Κάποια αρρωστημένα μυαλά, κάποια για μένα εγκληματίες, θελήσαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν για δικά τους, για μένα, άσχημες σκέψεις ή ιδέες.
0: Συγκλονιστικός λοιπόν, κατάθεση ψυχής από τον Παναγιώτη Νέστορα, ο οποίος τον ακούσαμε μόλις να λέει, μόλις βγήκε από το νοσοκομείο, ότι η απώλεια της γυναίκας του εύχεται να είναι τελευταία, με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναδρα και τα οποία δείχνουν μίσος για όλους μας. Και μάλιστα τον ακούσαμε να εύχεται αυτό που έκαναν αυτό να μην πάθουν οι δικές τους οικογένειες, κάτι αντίστοιχο, και να τους έχει καλά ο Θεός. Εξιτήριο λοιπόν πήραν σήμερα οι δύο από τους τραυματίες, ανάμεσά τους, όπως ακούσαμε, και ο Παναγιώτης Νέστορας, την ώρα που στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής βρίσκεται κάθε στοιχείο για την τριπλή εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται οπτικό και γενετικό υλικό, τηλεφωνικές επικοινωνίες και ευρήματα από τα σημεία των εκρήξεων, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο συμμετοχής και τέταρτου προσώπου. Παράλληλα, ερευνάται και η πιθανή σύνδεση δικύκλου που εντοπίστηκε στην περιοχή με τις κινήσεις των δραστών. Οι εξελίξεις αναμένει να αξιολογηθούν σε σύσκεψη υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη, και την ώρα που η έρευνα τρέχει, κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν σκηνές που, όπως λένε, δύσκολα θα ξεχάσουν, μιλώντας για στιγμές έντασης και πανικού την ώρα των γεγονότων. Θα πάμε σε λίγο στον Τίμο Φακαλή, στον ρεπόρτερ μας, αφού πρώτα ακούσουμε τι είπε η κυρία Δημογλίδου. Η Κωνσταντία Δημογλίδου, η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, μίλησε το πρωί στην τηλεόραση του Earth News και είπε ότι πρέπει να περιμένουμε σημαντικές εξελίξεις τις επόμενες ημέρες. Όπως ανέφερε η κυρία Δημογλίδου, η αντιτρομοκρατική εργάζεται αθόρυβα και αποτελεσματικά και αναμένει τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων στα ευρήματα από τα σημεία των επιθέσεων. Για να την ακούσουμε.
3: Κάποιοι θεωρούν ότι είναι απλή ενέργεια συμβολική. Δεν είναι απλή συμβολική ενέργεια όταν τοποθετείται στην είσοδο μιας πολυκατοικίας, στην είσοδο μιας οικίας. Επεκτείνεται η πυρκαγιά, επεκτάθηκε εδώ η πυρκαγιά, επειδή ακριβώς τοποθετήθηκε κάτω από όχημα, αυτό τουλάχιστον έχουν διαπιστώσει οι αστυνομικοί, και είχαμε ως αποτέλεσμα τον θάνατο και τον τραυματισμό.
0: Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον ρεπόρτερ μας, τον Τίμο Φακαλή, ο οποίος το πρωί βρέθηκε έξω από το διαμέρισμα της αδικοχαμένης Βάγιας Νέστορα. Τίμο, οι έρευνες στρέφονται πλέον και στο ενδεχόμενο συμμετοχής τέταρτου προσώπου. Ποια είναι τα νεότερα στοιχεία που έχουμε? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Κυρίες και κύριοι, να σου πω, Γρηγόρη, ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η τρίωρη σύσκεψη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη εδώ με στελέχη της αντιτρομοκρατικής και της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος. Λίγο μετά τις 1.30 το μεσημέρι αποχώρησε από το αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης ο Υπουργός. είχε επιστρέψει στην Αθήνα. Λίγο μετά τις 10 έφτασε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση και κατά τη διάρκεια κλειστής ευρείας κλειστής σύσκεψης ενημερώθηκε για τα ευρήματα των ερευνών μέχρι στιγμής για το βιντεοληπτικό υλικό το οποίο έχει συλλεχθεί αφενός, αφετέρου για τα εξαρτήματα που έχουν βρει οι αρχές, καθώς και για τη μονοτική ταινία τα οποία έχουν πάει όλα στα κινηματολογικά εργαστήρια των αρχών προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει γενετικό υλικό για να προχωρήσουμε πιο γρήγορα στην ταυτοποίηση των δραστών. Τώρα εδώ στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορα πριν από λίγο έφτασε ο ένας από τους δύο ενίκους που πήραν σήμερα εξιστήριο από το Ιπποκράτη και ο άνθρωπος, ο Γιώργος Παπαδόπουλος, μέσα στο πέμπτο όροφο πραγματικά σοκαρίστηκε όταν είδε το μέγεθος των καταστροφών. Εδώ συνειδητοποίησε πόσο μεγάλες είναι οι καταστροφές, καθώς έχει ισοπεδωθεί και ολεκτικά είσοδος της πολυκατοικίας, έχουν καταστραφεί δύο αυτοκίνητα και δύο μηχανές. Ανέβηκε στο διαμέρισμά του που είναι στον πέμπτο όροφο, το οποίο είναι πραγματικά έχει μαυρίσει εντελώς από τους καπνούς. Όπως μας είπε, αύριο μετά τις 10 αναμένεται να δώσει κατάθεση στην αστυνομία. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις έρευνες, να σου πω, Γρηγόρη, ότι οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο και υπάρχει και τέταρτου προσώπου, το οποίο είχε υποστηρικτικό ρόλο κατά τη διάρκεια τα ξημερώματα της εξετάζησης που έγιναν οι τρεις εμπριστικές δολοφονικές επιθέσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί ούτε το δίκυκλο με το οποίο κινήθηκαν οι δύο από τους τρεις δράστες, ούτε και το ακίνητο στο οποίο κατέθηκαν μετά τις εκρήξεις.
0: Τίμω Φαγκαλή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αν υπάρξει οτιδήποτε νεότερο στη διάρκεια του δελτίου μας, θα συνδεθούμε βεβαίως για να μας δώσεις όλες τις εξελίξεις. Πάμε τώρα και στη Λία Χριστάρα, η οποία βρίσκεται έξω από το Ιπποκράτη νοσοκομείο. Λία, νωρίτερα δόθηκε εξιτήριο σε δύο ενίκους, εκ των οποίων ο ένας είναι ο Παναγιώτης Νέστορας, πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Ακούσαμε μάλιστα τη δήλωση που έκανε. Εμφανώς συγκινημένος, μίλησε κατά την έξοδό του από το νοσοκομείο στις κάμερες. Τι εικόνα έχουμε αυτή την ώρα για τους υπόλοιπους τραυματίες?
5: Η αλήθεια είναι, καλώς σας μεσημέρι από το Ιπποκράτειο, ότι ο Παναγιώτης Νέστορας ήταν πραγματικά, μας έδειξε βασικά το μεγαλείο ψυχής του, παρά το γεγονός ότι βιώνει ο άνθρωπος μια πολύ μεγάλη τραγωδία. Όλα αυτά που είπε, και τον ευχαριστούμε πολύ που μας μίλησε, και τα λόγια που είπε προς τους δράστες που έκαναν πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, ο άνθρωπος είπε πως ας τους έχει ο Θεός καλά και ας προχωρήσουν την καλή τους τη μεριά και όχι σε αυτά που κάνουν. Τι να πούμε για αυτόν τον άνθρωπο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα μαζί του ήταν και ο Γιώργος Σαββαδόπουλος, ο δεύτερος ένικος της πολυκατοικίας, μένουν στην ίδια πολυκατοικία. Στο νοσοκομείο τώρα Ιπποκράτειο είναι ακόμα μία ένικος. Είναι στην καρδιολογική κλινική, γιατί παρουσίασε κάποιο πρόβλημα με την καρδιά, με το στρες που υπέστη από όλο αυτό που έγινε εκεί, εκείνη την ημέρα. Οπότε θα χρειαστεί να παραμείνει για κάποιες λίγες ημέρες ακόμα. Γίνονται εξετάσεις, είναι σε στεφανία, όχι όμως κάτι ανησυχητικό. Τώρα η κόρη του κύριου Νέστορα, η Αφροδίτη Νέστορα φυσικά, που προς αυτήν κατά πάσα πιθανότητα πήγαινε η επίθεση, είναι στο νοσοκομείο Παπανικολάου, είναι στη μονάδα εγκαυμάτων, έχει εγκαύματα στα χέρια, στα πόδια και στο πρόσωπό της, όχι κατά μένα, πρώτο και δεύτερο βαθμού είναι, όμως όπως καταλαβαίνετε χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα και θα είναι καλά τις επόμενες ημέρες. Όταν θα μπορέσει να βγει από το Παπανικολάου η Αφροδίτη Νέστορα, οπότε θα γίνει και η κηδεία της Βάκιας Νέστορα, την οποία για αυτή την οικογένεια που έχει βιώσει και αυτή την τραγωδία. Mm. Και σας υπενθυμίζω ότι πριν από κάποια χρόνια είχαν χάσει και το άλλο στο παιδί, την αδερφή δηλαδή της Αφροδίτης.
0: Ακριβώς, την αδερφή της Αφροδίτης, η οποία έχει και ένα μικρό παιδί το οποίο το μεγάλωνε η μητέρα τους, έτσι?
5: Ναι, πολύ σωστά, που σημαίνει ότι το παιδί θα χάσει, ας το πούμε έτσι, και την δεύτερη γιαγιά, μαμά, όπως θέλετε, την έχει χάσει δηλαδή, και είναι μαζί με την Αφροδίτη τώρα, θα μεγαλώσει και με τον παππού του.
0: Λία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες. Για τις δύσκολες στιγμές τώρα που βίωσε μετά την επίθεση, μίλησε και ένας ακόμα ένικος, ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος, που πήρε επίσης σήμερα εξιτήριο, για να τον ακούσουμε.
6: Εγώ είμαι καλά, είμαι. Ευτυχώς δεν μπήκαμε σοβαρά προβλήματα μέσα. Προληπτικά με κρατήσανε. Βγαίνω ακόμα καλύτερα από άποψη υγείας. Από ψυχολογικά, σίγουρα είμαστε όλοι καταρακωμένοι με αυτό που έγινε. Πάμε τώρα να δούμε και τις υπόλοιπες ζημιές, γιατί η ανθρώπινη ψυχή είναι το πάνω απ' όλα που κάθηκε.
0: Στις πολιτικές αντιδράσεις τώρα κλιμακώνεται η αντιπαράθεση με φόντο τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να αντελάσσουν αιχμές για τη στάση απέναντι στη βία. Ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, με συνέντευξή του στο Liberal, διεμήνυσε ότι οι δράστες θα εντοπιστούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, υπογραμμίζοντας ότι θα δείξει μηδενική ανοχή στη βία. Πάμε στον Άκη Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Διαβάσαμε την συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο οποίος συνδέει τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη με την ατζέντα της νομιμότητας παντού. Και μάλιστα στείλε εκ νέου αυστηρό μήνυμα κατά της πολιτικής βίας, Άγη. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Με απόλυτη σαφήνεια, λοιπόν, επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας και της πολιτικής βίας ο Πρωθυπουργός μετά την δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, βάζοντας επιτακτικά στο πλαίσιο της πολιτικής συζήτησης το πεδίο της θεσμικής ασφάλειας. Προαναγγείλοντας πιθανόν και νέες πρωτοβουλίες όσον αφορά το θέμα, ο Πρωθυπουργός κάνει λόγο για την απέτηση μιας συνολικής επανεκκίνησης της ΔΕΤ. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, και δεν αφορά μόνο τον τρόπο με τον οποίο η οργανωμένη πολιτική αντιμετωπίζει αυτά τα φαινόμενα, τονίζει ο Πρωθυπουργός, αλλά και τις ευθύνες που θα πρέπει να αναλάβουν όλοι οι πολιτικοί χώροι, κυρίως τα κόμματα τα οποία προέρχονται από την αριστερά και τα οποία στο παρελθόν έχουν δείξει ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές. Έκαψαν μια γυναίκα και αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια. Αναφέρει χαρακτηριστικά, σημειώντας ότι δεν υπάρχει πια το περιθώριο να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους, όσο να βρίσκονται στο απειρόβλητο και να δικαιολογούμε πράξεις βίας δίθεν υπό τον μαδία της παρέμβασης. Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, οι επιθέσεις συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας στον αναρχικό και ακροαριστερό χώρο, τα οποία δυστυχώς ζούσαν και βασίλευαν στην πόλη εδώ και δεκαετίες, ενώ ασκεί και στο συγκεκριμένο σημείο κριτική και στον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας πως το παρελθόν είχε πει πως οι Μολότοφ είναι κακές ανάλογα με τη μεριά που ήσονταν πέστον, ότι εξαρτάται από τη μεριά με την οποία ήσαν μια Μολότοφ είναι καλή, να τραβήξουμε πια μια διαχωριστική γραμμή με αυτές τις συμπεριφορές, αναφέρει χαρακτηριστικά. Όσον αφορά βέβαια τα πολιτικά, τονίζει πως η συγκεκριμένη πολιτική επιλογή, η οποία ταυτίζεται με έναν συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, τη Νέα Δημοκρατία, και συνδέεται με την ευρύτερη ατζέντα της νομιμότητας παντού, προφανώς προκάλεσε κάποιες αντιδράσεις και οδήγησαν στον τραγικό χαμό ενός ανθρώπου. Νομίζω πως καταδεικνύει το γεγονός, τονίζει ο Πρωθυπουργός, πως δεν μπορούμε να παραμένουμε σιωπηλοί και να δικαιολογούμε συμπεριφορές οι οποίες ενδύονται το φωτοστέφανο της κοινωνικής, πολιτικής ή ταξικής πάραξης. Μιλάμε, τονίζει ξεκάθαρα ο κ. Μητσοτάκης, για κανονικές, τρομοκρατικές, εγκληματικές συμπεριφορές και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις διοικητικές αρχές και από τη δικαιοσύνη. Τέλος, ο Πρωθυπουργός αναφέρει πως οι διαφορές λύνονται με επιχειρήματα και όχι με χρήση βίας. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι ότι η πλήρης καταδίκη, όχι μόνο στα λόγια, θα πρέπει να αποτελέσει βασικό ζητούμενο αν θέλουμε να προστατεύσουμε το κεκτημένο της δημοκρατίας. Το συνδέω, τονίζει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, με μια γενικότερη ροπή του πολιτικού διαλόγου προς εκφράσεις, οι οποίες ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο οπλίζουν εντός εισαγωγικών τα χέρια αυτών που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις.
0: Την ώρα που από την κυβέρνηση λοιπόν λένε αυτά που ακούσαμε, που είπε τώρα ο Πρωθυπουργός, ή αυτό που είπε νωρίτερα ο κύριος Μαρινάκης σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη, ο οποίος άσκησε κριτική σε τμήματα του πολιτικού συστήματος για στάσεις που, όπως είπε, υποτίμησαν ή κάλυψαν πράξεις βίας, λέγοντας μάλιστα ότι κάποιοι ήθελαν νεκρό. Από την άλλη πλευρά όμως, η αντιπολίτευση Άγη κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να εργαλοποιήσει αυτή την τραγωδία που είχαμε στη Θεσσαλονίκη για να αποκομίσει ωφέλη πολιτικά.
7: Ουσιαστικά μιλούν για εργαλειοποίηση ο πλευράς της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού της τραγικής απώλειας και σημειώνουν στο πλαίσιο αυτό πως η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά οργανώνει την προεκλογική της εκστρατεία, τη δεξιά άμυνα, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά. Βέβαια τα μηνύματα που πηγαίνουν προς τους πολίτες είναι συγκεκριμένα και βέβαια βάσει αυτών θα οδηγηθούμε και στις ερχόμενες εκλογές, οι οποίες για μια ακόμα φορά επιβεβαιώνω θα γίνουν το ερχόμενο έτος το 27.
0: Γιατί υπάρχουν πειρά προς αυτή την κατεύθυνση και από το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το Κομμουνιστικό Κόμμα και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης και φυσικά και από την Ελληνική Αριστερή Συμπάραταξη. Άγη Βαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καταδίκασε τα χτυπήματα ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρακαστάνης, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, άφησε όμως αιχμές για τους χειρισμούς της κυβέρνησης. Για να τον ακούσουμε.
8: Μπορούμε να διεκδικούμε στο πλαίσιο του πλαισίου της δημοκρατίας μας, της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας, έχουμε όλα τα εχέγγυα από το Σύνταγμά μας, από τους νόμους, από τις συνθήκες για το πώς οι πολίτες μπορούν να διεκδικούν. Η τρομοκρατία είναι ο εχθρός της δημοκρατίας.
9: Υπάρχει βέβαια ένας προβληματισμός, κύριε Βαρδακαστάνη, για την τοξικότητα της αντιπαράθεσης και του πολιτικού λόγου. Και είναι
8: τώρα,
9: αλήθεια,
8: τώρα πάμε να εργαλειοποιήσουμε μια κατάσταση που πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με σεβασμό, με σεβασμό, με βαθιά ενσυναίσθηση, ναι, και να διηλίζουμε τις λέξεις μας με μεγάλη προσοχή. Διότι άκουσα και κάποιον κυβερνητικό παράγοντα να λέει ότι και η ορολογία, η κλιματική οργάνωση είναι τοξική ορολογία, και λέω τότε είναι και ο ποινικός κώδικας τοξικός.
9: Μα όταν χρησιμοποιείται σε πολιτική αντιπαράθεση τον κλιματική οργάνωση, μαφία, χούντα, δεν είναι.
8: Δεν θα λάβω μέρος οποιαδήποτε εργαλειοποίηση. Τιμώ τη μνήμη του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του άδικα από μια επίθεση εχθρών της δημοκρατίας.
0: Εν τω μεταξύ, η πολιτική αντιπαράθεση μεταφέρθηκε και στη Βουλή με έντονη σύγκρουση κυβέρνηση και αντιπολίτευση, εκεί όπου ο Άδωνης Γεωργιάδης εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας τη για δηλώσεις σχετικά με την υπόθεση και ζητώντας συγγνώμη, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου απάντησε με αιχμές για κυβερνητική στοχοποίηση και εργαλειοποίηση.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Βεβαίως, το μεγάλο θέμα των ημερών παραμένει τα όσα έγιναν στη Θεσσαλονίκη, αυτή η τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Πάμε όμως σε ένα επίσης πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο, καθώς νέα εποχή για εκατομμύρια ιδιοκτήτες και ενίκου σηματοδοτεί η μεταρρύθμιση που ετοιμάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τις πολυκατοικίες. Σχεδόν έναν αιώνα μετά τη θέσπιση του βασικού νόμου για την οριζόντια ιδιοκτησία, το Υπουργείο ετοιμάζει ένα νέο ενιαίο κώδικα, ο οποίος θα συγκεντρώσει και θα εξυγχρονίσει ένα ιδιαίτερα σύνθετο πλαίσιο που ίσχυε μέχρι σήμερα. Με το νέο ενιαίο κώδικα στην ιδιοκτησία, αλλάζουν οι κανόνες για τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσης, τα κοινόχρηστα, τον διαχειριστή, τις ενεργειακές παρεμβάσεις και αναβαθμίσεις, τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, τις μεταβιβάσεις ακινήτων με στόχο να ξεμπλοκάρουν προβλήματα που ταλαιπωρούν την καθημερινότητα ιδιοκτητών και ενίκων εδώ και δεκαετίες. Ειδικότερα, με το νέο πλαίσιο εξετάζεται η λήψη αποφάσεων με πλειοψηφία 51% για ζητήματα όπως εργασίες συντήρησης, επισκευές σε κοινόχρηστους χώρους, ενεργειακή αναβάθμιση κτίριων, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, τοποθέτηση φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αντλίες θερμότητας και διαχείριση κοινών ακινήτων. Μίλησε εδώ στο σταθμό μας για τις αλλαγές αυτές, εδώ στο News Radio 105,8, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας, ο οποίος τόνισε όταν ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου ότι η ρύθμιση αφορά το σύνολο των ιδιοκτητών, καθώς οι ισχύουσες διατάξεις δημιουργούν σημαντικές δυσχέρειες στη διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων. Για να τον ακούσουμε.
10: Δεν ρυθμίζουμε μόνο τα ζητήματα των πολυκατοικιών. Ρυθμίζουμε όλα τα θέματα τα οποία αφορούν σε συνειδιοκτησία ακινήτων. Φιλοδοξούμε να τη ρυθμίσουμε, να δώσουμε σε ακίνητα τα οποία είναι αόρατα στο κτηματολόγιο οριστικούς τίτλους για να μπορούν να τα αξιοποιήσουν οι ιδιοκτήτες τους. Να μπορέσουμε επίσης να δημιουργήσουμε νέους όρους αξιοποίησης των ακινήτων, θερυπίν τα οροφοδιαμερίσματα που υπάρχουν σήμερα στην χώρα, 200 ή 250 τετραγωνικών, και σήμερα δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθούν επιμέρους οριζόντιες ιδιοκτησίες. Δίνουμε τη δυνατότητα σε έναν που είχε αγοράσει κάποτε ένα διαμέρισμα 200 τετραγωνικών μέτρων και σήμερα έχει δύο παιδιά, να μπορέσει αυτό να το χωρίσει σε δύο διαμερίσματα, έτσι ώστε να πάρει κάθε ένα τα παιδιά του ανεξάρτητη ιδιοκτησία.
0: Λοιπόν, αυτά για το μεγάλο ζήτημα με τις ιδιοκτησίες. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με τα κοινόχρηστα. Ακούμε και πάλι τον κύριο Ιωάννη Μπούγα, τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης.
10: Καταρχάς, θα υπάρχει πριν ακόμη οι λογαριασμοί γιγαντωθούν, θα ζητείτε από τον διαχειριστή που σκεφτόμαστε όταν η πολυκατοικία έχει έναν αριθμό διαμερισμάτων και πάνω, να μην είναι φυσικό πρόσωπο, αλλά να ανατίθεται ή σε κάποιο λογιστή ή σε κάποια εταιρεία η διαχείριση των κοινοχρήστων, έτσι ώστε να υπάρχει άμεση ανταπόκριση.
0: Αυτό και θα είναι ένα επιπλέον κόστος όμως για τους ανθρώπους.
9: Και θα σας κατηγορήσουν να το κάνετε για να ευνοήσετε τις εταιρείες, βέβαια, το καταλαβαίνετε.
10: Επειδή όλα έχουν και μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα. Σήμερα το να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν πληρώνουν τα κοινόχρηστα, να είναι αναγκασμένο το φυσικό πρόσωπο διαχειριστής να τους ζητά με δικαστικό τρόπο να καταβάλουν τα κοινόχρηστα. Οι δαπάνες αυτές να μεγενθύνονται και τελικά να επιβαρύνουν τους ιδιοκτήτες. Λέμε λοιπόν ότι όλα αυτά πρέπει να αντιμετωπίζονται έγκαιρα, έτσι ώστε να μην πλήττονται οι ίδιοι ιδιοκτήτες και το θέμα να επιλύεται από τον διαχειριστή, αυτόν που ασκεί καθήκοντα διαχειριστή αμέσως.
0: Τώρα, από την πλευρά του επικροτεί τις προτινόμενες αλλαγές ο κύριος Τάσος Βάπας, ο Γενικός Γραμματέας της Πομιδά, δηλαδή της Ομοσπονδίας Ιδιοκτών Ακινήτων, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο και είπε ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση οι προτάσεις αυτές. Για να τον ακούσουμε.
10: αυτά που ανακοίνωσε το Υπουργείο βασίζονται σε ένα μεγάλο βαθμό στην δική μας εισήγηση σχετικά με το τι θα πρέπει να γίνει για να αλλάξει ο νόμος. Επομένως, ό,τι γράφει μέσα είναι όλα προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει ο διαχειριστής να ενισχυθεί, ώστε να μπορεί να δράσει και να κάνει πράγματα μόνος του και ιδίως να μπορεί να εντάξει την πολυκατοικία σε προγράμματα αναβάθμισης διαφόρων επιδοτήσεων και το καθεξής, που δεν μπορεί να το κάνει μέχρι τώρα, και ιδίως πρέπει να είναι επαρκώς θωρακισμένος ώστε να μπορεί να εισπράττει τα ανίσπρακτα κοινόχρηστα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τι λένε οι ιδιοκτήτες. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι λένε και οι εταιρείες που διαχειρίζονται τα κοινόχρηστα. Αυτό το μεγάλο ζήτημα που ταλαιπωρεί πολλούς χιλιάδες ενίκους σε πολλές πολυκατοικίες, σε πολλές πόλεις. Στο σταθμό μας μίλησε πριν από λίγο και ο Απόστολος Τσίλης είναι ο αντιπρόεδρος του Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων. Για να τον ακούσουμε.
11: Το νομικό πλαίσιο το οποίο θα μπει πρέπει να φτιαχτεί με ένα τέτοιο τρόπο, έτσι, ώστε όχι να επιλύει τα προβλήματα, να προλαμβάνει τα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ζει ο κόσμος μια καθημερινότητα η οποία έχει να κάνει με το εάν θέλει κάποιος να συμμετέχει στις κοινόχρηστες υποχρεώσεις του, μπορεί να συμμετέχει. Αν δεν θέλει, όλοι οι υπόλοιποι προσπαθούν να το μεταπίσουν ή να λουστούν την δική του κακή συμπεριφορά. Γι' αυτό βλέπουμε προβλήματα σε πολυκατοικίες, δικαστικές διαμάχες ή απαξιωμένα κτίρια. Αυτό είναι το χειρότερο όλων. Αν έχουμε ένα οροφοδιαμέρισμα και ο ιδιοκτήτης του θέλει να το κάνει δύο κομμάτια, γιατί είναι μεγάλο, στο ένα να κατοικήσει παραδείγματος χάρη και στο άλλο να το νοικιάσει, με τον νέο νόμο αυτό θα μπορεί να το κάνει χωρίς να πρέπει να πάρει την συνένεση όλης της πολυκατοικίας ή τέλος πάντων θα μπορεί παίρνοντας την πλειοψηφία.
0: Η καθημερινότητα λοιπόν και η ακρίβεια είναι το δίπολο, είναι τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν και ενδιαφέρουν τους πάντες. Αρχίζουν την επόμενη εβδομάδα λοιπόν οι συζητήσεις του Υπουργού Ανάπτυξης με τους εκπροσώπους της εφοδιαστικής αλυσίδας για την προετοιμασία του μέτρου της μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα το επόμενο διάστημα. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είδαμε νωρίτερα, Πινελόπη, τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, να λέει εδώ στην τηλεόραση του ΕΡΤΝΙΟΥΣ για τη συνάντηση που θα έχει με φορείς της αγοράς για τις μειώσεις των τιμών. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, έδωσε συνέντευξη στο newsroom του Earth News σήμερα το πρωί και αναφέρθηκε σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν το Υπουργείο Ανάπτυξης στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Καταρχήν, μίλησε για το ζήτημα της ακρίβειας μετά τη σύσκεψη που έγινε μεταξύ της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ με τον Πρωθυπουργό. Και ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε καταρχήν ότι το μέτρο του πλαφών ήρθε διότι ήταν ένα σκληρό μέτρο για την αγορά, βοήθησε, κράτησε τις τιμές χαμηλότερα, αλλά έπρεπε να σταματήσει να ισχύει. Όπως είπε, η αγορά δεν μπορεί να λειτουργεί με πλαφόν και χωρίς ανταγωνισμό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό επεσήμανε ότι τους δύο καλοκαιρινούς μήνες που θα ακολουθήσουν, δηλαδή τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, θα διατηρηθούν, αυτό συμφωνήθηκε στη σύσκεψη, θα διατηρηθούν οι τιμές παγωμένες τόσο στα 2.000 προϊόντα, των οποίων η τιμή μειώθηκε κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του πλαφών μέσω σταθμικά περίπου 6%. Όσο και στα υπόλοιπα προϊόντα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι θα ξεκινήσει οι συζητήσεις με τους φορείς της αγοράς, έτσι ώστε από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μόλις ανοίξουν τα σχολεία, είπε χαρακτηριστικά, με το άνοιγμα των σχολείων, να εφαρμοστεί η νέα Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τη συγκράτηση των τιμών και τη μείωσή τους σε βασικά είδη διαβίωσης και σε σημαντικό ποσοστό, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Να πούμε λιγόρη κλείνοντας και κάτι ακόμα. Το Υπουργείο Ανάπτυξη έχει αυτή την περίοδο στην Βουλή ένα νομοσχέδιο, το περίφημο νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών από τις αυθαιρεσίες των τραπεζών. Το νομοσχέδιο αφορά καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια, καθώς και κάρτες μέχρι 100.000 ευρώ, τα οποία δεν έχουν πράγματες εξασφαλίσεις. Με βάση το νομοσχέδιο, καταρχήν μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα που έχουν τα συμβόλαια με τις τράπεζες. Προβλέπεται πλήρης ενημέρωση των καταναλωτών και κυρίως, το σημαντικότερο απ' όλα, μπαίνει ένα πλαφόν στο ύψος της αποπληρωμής του δανείου. Δηλαδή, για δάνεια μέχρι 4 έτη το επιπλέον που θα πληρώσει κανείς είναι μέχρι 60%, για δάνεια από 4 έως 8 έτη 70% και για πάνω από 8 έτη 75%. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο βρίσκεται στη Βουλή και συζητείται και ο κ. Θεοδωρικάκος κάλεσε και την αντιπολίτευση να το ψηφίσει.
0: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κ. Θεοδωρικάκος για την ακρίβεια και τη συναντήση που θα έχει για τις μειώσεις των τιμών.
13: Σήμερα επιστολή προς όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην εφαρμογή αυτής της συναντήληψης και της συμφωνίας που πρέπει να επιτευχθεί, γιατί ανέλαβαν τη δέσμευση με το τέλος του καλοκαιριού να προχωρήσουν σε δραστικές μειώσεις σοβαρού αριθμού προϊόντων και ουσιαστικών προϊόντων από αυτά που χρησιμοποιεί το νοικοκυριό. Δεν πρόκειται να αφήσω να χαθεί ούτε μια μέρα.
0: Πολύ μεγάλο θέμα αυτό της ακρίβειας. Το Πασόκ από την πλευρά του Κίνημα Αλλαγής ζήτησε από τον Υπουργό Ανάπτυξης να δώσει τη δημοσιότητα τους 2.000 κωδικούς προϊόντων για μειωμένες τιμές στο ράφι και σημείωσε πως αν δεν το πράξει θα είναι βαρύτατα εκτεθειμένος και θα ομολογεί την εξαπάτηση, όπως σημειώνει. Ο Κώστας Ζουκαλάς σε δήλωσή του επικαλέστηκε τα όσα είπε ο κύριος Απόστολος Πεταλάς, ο Γενικός Διευθυντής Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, που εκπροσώπησε την Ένωση στην συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, όταν ρωτήθηκε στην τηλεοπτική εκπομπή ποιοι είναι οι 2.000 κωδικοί για τους οποίους δεσμεύτηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης ότι θα διατηρηθούν με μειωμένες τιμές. Όπως λέει ο κ. Τσουκαλάς, ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ απάντησε πως τα σούπερ μάρκετ δεν γνωρίζουν ποιοι είναι οι 2.000 κωδικοί, ούτε ποιες κατηγορίες αφορούν και ο μόνος που το γνωρίζει είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Θεοδωρικάκος. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Η κυβέρνηση δεν διαπραγματεύεται, πάει με τα χέρια κατεβασμένα και παρακαλάει να σταθεροποιηθούν οι τιμές για το διάστημα που θα διαρκέσει η προεκλογική περίοδος. Κοροϊδεύει και εξαπατά τους καταναλωτές, τόνισε ο κ. Τσουκαλάς. Πρόσθεσε ότι είναι αδιανόητο οι κοινωνικοί εταίροι που εμπλέκονται στο ζήτημα αυτό να μην γνωρίζουν ποια είναι τα προϊόντα στα οποία μειώθηκαν τιμές. Επέκρινε την κυβέρνηση δε ότι πετάει νούμερα που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα για επικοινωνιακούς λόγους και πως εμπέζει την κοινωνία ανερυθρίαστα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Πάμε επίσης σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, καθώς οριστικό τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας μετά το πέρας της τριετίας βάζει η κυβέρνηση καταργώντας το πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλο. Ενώ και οι δικαιούχοι δύο εθνικών συντάξεων θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά τα ποσά που λάβαναν έως σήμερα. Πάμε στην Κατερίνα Γράβη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
14: Το επόμενο διάστημα αναμένεται να έρθει σχετική νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Εργασίας. Οι δικαιούχοι λοιπόν συντάξεων χειρίας θα συνεχίσουν με τον νόμο Κατρούγκαλου, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος και μετά τη συμπλήρωση της τριετίας. Μέχρι σήμερα το ποσοστό μειωνόταν στο 35% της αρχικής σύνταξης του θανόντος. Να δώσουμε ένα παράδειγμα για το καταλάβουν καλύτερα οι ακροατές. Με σύνταξη λοιπόν θανόντος 1.000 ευρώ, η χείρα ή ο χείρος λαμβάνει σήμερα 700 ευρώ το μήνα, δηλαδή το 70%. Μετά την τριετία η σύνταξη θα έπρεπε να περιοριστεί στο 35%, ωστόσο επειδή ισχύει κατώτατο όριο διαμορφώνεται στα 446 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση θα παραμείνει στα 700 ευρώ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν το όφελος για τον συγκεκριμένο συνταξιούχο χειρίας. Εκτιμάται τώρα ότι περίπου 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του δημοσίου, οι οποίοι έχουν ήδη υποστεί την περικοπή, θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται, καθώς αφού ψηφιστεί η ρύθμιση, τα ποσά θα επανέλθουν στο 70%, χωρίς όμως να ισχύει αναδρομική καταβολή. Το κόστος του μέτρου υπολογίζεται στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Κερδισμένοι είναι και 75.000 συνταξιούχοι χειρίας του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους βέβαια δεν είχαν γίνει προβλεπόμενες περικοπές, ζούσαν όμως με το φόβο ότι θα κληθούν να επιστρέψουν χρήματα που είχαν λάβει, δηλαδή ότι και σε αυτούς δηλαδή θα εφαρμοζόταν η περικοπή και θα έπρεπε να κληθούν να επιστρέψουν χρήματα που είχαν λάβει. Οι μειώσεις δεν θα γίνουν με τη συγκεκριμένη ρύθμιση όπως προβλέπετε, ενώ απαλλάσσονται και από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών. Κερδισμένοι επίσης 122.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας θα έπρεπε να υποστούν περικοπές και να λαμβάνουν μία μόνο εθνική σύνταξη. Το θέμα κλείνει και θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν κανονικά δύο εθνικές συντάξεις.
0: Κατερίνα Γράβου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είχαμε παρέμβαση πριν από λίγο από τον Πρωθυπουργό. Είχαμε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένας ακόμα λογαριασμός με τον νόμο Κατρούγκαλου κλείνει οριστικά. Αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σημερινή του ανάρτηση, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη ρύθμιση για τις συντάξεις χειρίας και συνδέοντάς την με το αφήγημα ότι η ανάπτυξη και οι μεταρρυθμίσεις δημιουργούν το δημοσιονομικό χώρο για μόνιμες παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνίας. Ο Πρωθυπουργός αναφέρει ότι το συγκεκριμένο θέμα ήταν από εκείνα που συναντούσε συχνότερα στις περιοδίες του σε όλη την Ελλάδα. Όπως σημειώνει, κυρίως γυναίκες εξέφραζαν την αγωνία τους για το αν θα εφαρμοζόταν η περικοπή που προέλαβε ο νόμος Κατρούγκαλου μετά την τριετία, αν θα καλούνταν να επιστρέψουν αναδρομικά χρήματα και τι θα ίσχυε για όσους λαμβάνουν δύο συντάξεις. Σε αυτά τα ερωτήματα απαντάμε σήμερα, τονίζει ο Πρωθυπουργός, υπενθυμίζοντας ότι με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση της σύνταξης χειρίας του 35% μετά την τριετία. Έτσι, οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, όπως αναφέρει, ενώ διατηρούνται και οι δύο εθνικές συντάξεις στις περιπτώσεις που προβλέπονται. Η παρέμβαση αφορά περισσότερους από 150.000 πολίτες, όπως αναφέρει. Υποστηρίζει μάλιστα ο Πρωθυπουργός ότι δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στο δημοσιονομικό σκέλος της απόφασης. Η συγκεκριμένη παρέμβαση, λέει, κατέστη δυνατή χάρη στη συνετή οικονομική πολιτική και στην αύξηση των εσόδων του ασφαλιστικού συστήματος, υπενθυμίζοντας ότι μόνο το πρώτο τετράμινο του 2026 τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπέρασαν τους στόχους του μεσοπρόθεσμου κατά 517 εκατομμύρια ευρώ. Να λοιπόν που οι μεταρρυθμίσεις γίνονται μοχλός παραγωγής νέου πλούτου, ώστε μέρος του να επιστρέφει στην κοινωνία ικανοποιώντας ανάγκες που χρόνησαν, επισημαίνει μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι κλείνει παλιούς λογαριασμούς η κυβέρνηση με το χθες και ανοίγει νέους ορίζοντες στο αύριο. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο, ότι θέλουμε να στηρίξουμε τους συνταξιούχους. Θέλουμε να αποκαταστήσουμε μια αδικία μέσα στο Σεπτέμβριο. Θα είναι έτοιμη διάταξη, είπε η Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές. Θα ακούσουμε τι είπε στο Βασίλη Δαμβολο και τη Μαρία Γεωργίου.
15: Εμείς προτεραιοποιήσαμε το θέμα το να σταματήσουμε την περικοπή του 35%, δηλαδή η σύνταξη έφτανε στο 35% της αρχικής. Πλέον αυτό δεν θα γίνεται. Σε όσους θα έπρεπε να έχουν υποστεί τη μείωση και δεν την έχουν υποστεί, θα παραμείνουν στο 72%, ένα. Την ακόλουθα για αυτούς που δεν έχουν υποστεί τη μείωση, αν και θα έπρεπε, δεν θα αναζητηθούν αναδρομικές καταβολές. Τα χρήματα αυτά παραμένουν σε έχει όπως τα πήρανε.
9: Σε αυτούς, κυρία Ευθυμίου, που έχουν υποστεί.
15: Στο 70%.
9: Α, επιστρέφουν στο.
16: Άρα θα δουν, θα δουν αύξηση, λοιπόν.
15: Έχουμε εργαζόμενους δύο ταχυτήτων. Και θέλω να πω και να προσθέσω, λοιπόν, αυτά τα τρία που προείπα. Τρία πράγματα θα γίνουν. Τέταρτο πράγμα, δεν θα εφαρμοστεί η ισόρευση των δύο εθνικών συντάξεων.
16: Αυτό
15: όταν
16: είναι.
15: Προέρχεται από, όταν παίρνουν οι συνταξιούχοι από διετία συντάξει. Δηλαδή μπορούν να παίρνουν δύο από διαφορετική αιτία. Συγγνώμη, μπορούν να παίρνουν συνταξη γύρω τους και συνταξη χειρίας. Εκεί,
9: ναι.
15: Εκεί θα εφαρμόζεται η συντάξη.
9: Το προηγούμενο καθεστώς ήταν κοβόταν η μία σύνταξη, έτσι δεν είναι? Στο προηγούμενο καθεστώς.
15: Στο νόμο Κατρούγκαλου. Σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου, έπρεπε να κόβονται οι μη εθνικοί σύνταξοι. Είναι η κυβέρνηση της Δημοκρατίας δεν το εφάρμοσε. Δεν το εφάρμοσε ποτέ.
0: Να επιστρέψουμε στην πολιτική ατζέντα, με την κυβέρνηση να τονίζει ότι δίνει έμφαση στα ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών. Τη δέσμευσή του για τη μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση του ΕΣΥ από συστάσεως του επανέλαβε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επισκέφθηκε το πρωί το νοσοκομείο Παιδών στην Πεντέλη στο πλαίσιο των περιοδιών του σε μονάδες υγείας. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας στάχτη και πάλι, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ για το τι ακριβώς είπε ο Πρωθυπουργός Άγιο.
17: Όσον αφορά λοιπόν την επισκεψή του Πρωθυπουργού στο νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, αναφερόμενος συνολικά στα έργα αναβάθμισης που γίνονται στις δομές όλων των βαθμίδων του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, τόνισε πως παραπάνω, περισσότερα από 150 κέντρα υγείας χρηματοδοτήθηκαν και αναβαθμίστηκαν πλήρως στο Ταμείο Ανάκαμψης, και ενώ πάνω από 80 νοσοκομεία έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις πρωτίστως στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Υλοποιήσαμε, με άλλα λόγια, αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης, στην προεκλογική μας δέσμευση πως θα κάνουμε μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση και παρέμβαση στις υποδομές του ΕΣΥ από συστάσεώς του, ενώ στάθηκε στις δυνατότητες που υπάρχουν πλέον για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών και των δυτικών περιοχών της πρωτεύουσας, με το συγκεκριμένο και με το συγκεκριμένο νοσοκομείο Παίδων. Συνολικά, σχετικά με τη μέρημνα για την ενίσχυση στελέχωσης του ΕΣΥ, ο Πρωθυπουργός μίλησε για γενναίες και τολμηρές παρεμβάσεις και με δυνατότητες οι γιατρούς του ΕΣΥ να μπορούν ελεγχόμενα και φορολογημένα να παρέχουν ιατρικό έργο εκτός του συστήματος. Την ίδια ώρα, οι νέοι γιατροί είναι διατεθειμένοι, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, να επιλέξουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να χτίσουν εκεί τη σταδιοδρομία τους. Τα ζητήματα καθημερινότητας, βέβαια, αφορούν και τη συγκεκριμένη επίσκεψη του Πρωθυπουργού, ο οποίος, να υπενθυμίσω, πως στην σημερινή του συνέντευξη αναφέρθηκε στις εκλογές στην άνοιξη του 2027 με ένα στόχο.
0: Πριν πάμε σε αυτό, Άγιο, να ακούσουμε πρώτα τι είπε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψη του νοσοκομείου Παίδων στην Πεντέλη και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
18: Αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι δεν φοβάται να κινητοποιήσει ιδιωτικά κεφάλαια, ιδιωτικές δωρεές, για να υποστηρίξει την πολύ μεγάλη εθνική προσπάθεια η οποία γίνεται να μετατρέψουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε ένα σύγχρονο σύστημα με υποδομές οι οποίες θα είναι αντάξιες των προσδοκιών και των ασθενών αλλά και των εργαζόμενων στα νοσοκομεία αυτά. Και πράγματι, Το παιδιατρικό νοσοκομείο το οποίο εγκαινιάζουμε σήμερα αποδεικνύει την αυξημένη ευαισθησία την οποία έχουμε όχι μόνο για το ΕΣΥ αλλά ειδικά για τους μικρούς μας ασθενείς. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην ευχάριστη θέση να εγκαινιάζουμε σημαντικές υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε ολόκληρη την χώρα. Θυμίζω παραπάνω από 150 κέντρα υγείας τα οποία χρηματοδοτήθηκαν και αναβαθμίστηκαν πλήρως από το Ταμείο Ανάκαμψης, παραπάνω από 80 νοσοκομεία όπου έγιναν πολύ σημαντικές παρεμβάσεις πρωτίστως στα τμήματα επιβόντων των περιστατικών. Υλοποίησαμε με άλλα λόγια την προεκλογική μας δέσμευση ότι θα κάνουμε την μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση και παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η κυβέρνησή του υλοποίησε την προεκλογική δέσμευση για ότι θα προχωρήσει τη μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση του ΕΣΥ από συστάσεώς του. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση και ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνος Γεωργιάδης, ο οποίος είπε ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ασχολείται προσωπικά με το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
19: Μου δίνει την ευκαιρία να πω ότι χωρίς τη δική σας προσωπική συνεχή ενασχόληση με τα θέματα της υγείας, γιατί ο κόσμος πολλοί δεν γνωρίζει ενδεχομένως ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο ίδιος ασχολείται με τα θέματα του ΕΣΥ, δεν θα είχαμε αυτή την τεράστια πρόοδο τα τελευταία 2,5 χρόνια. Και σε ευχαριστώ για τη μεγάλη τιμή να σας δώσω σήμερα.
0: Τώρα, ευχόμαστε και πάλι σε σένα, Άγη, να επανέλθουμε στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο libera.gr. Εκτός από το μήνυμα για μηδενική ανοχή στη βία που μας έλεγες νωρίτερα στην αρχή του δελτίου μας, ο κ. Μητσοτάκης επαναλαμβάνει το στόχο της Νέας Δημοκρατίας για τις εθνικές εκλογές, οι οποίες ξεκαθάρισαν.
17: Δεν υπάρχουν αδιέξοδα στη δημοκρατία και τελικά οι πολίτες αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους. Από τη στιγμή που έχουμε πετύχει δύο φορές την αδυναμία, είμαστε 15 μονάδες μπροστά από το δεύτερο κόμμα και παρά τη φθορά μας και παρά τα προβλήματα, τα οποία τα θεωρώ απολύτως λογικά και αναμενόμενα, θεωρώ πως να κυνηγώ την αυτοδυναμία είναι ένας ρεαλιστικός στόχος, δεν είναι χήμερα, δεν είναι σαν τον Πασόκ, είπε, το οποίο είναι τρίτο κόμμα και λέει θα έρθει πρώτο με μία ψήφο διαφορά. Ασκώντας κριτική στην αντιπολίτευση, ανέφερε πως αυτό που εντοπίζει είναι αφόρητα πληκτικό και βαρετό στην αντιπολίτευση και είναι η αδιανόητη ιδεολογική δραστόνη. Έχω
0: κριτική ειδικά προς τον Αλέξη Τσίπρα, σωστά.
17: Ακριβώς. Ειδικά για τον κύριο Τσίπρα, ανέφερε πως ο ελληνικός λαός διάλεξε το 23 τον κύριο Τσίπρα. Αντίπαλο, ο κύριος Τσίπρας περιφρόνησε αυτή την εντολή. Παρετήθηκε, παρέδωσε το κόμμα σε κάποιον άλλον, το οποίο φρόντισε να υπονομεύσει. Επανήλθε τώρα με ένα καινούργιο κόμμα, πλην όμως με ένα πολιτικό λόγο και με πολιτικά χαρακτηριστικά, τα οποία κατά την άποψή μου είναι ίδια και απαράλλακτα, είπε ο Πρωθυπουργός. Και με μια ομάδα η οποία είναι παντελώς άγνωστη και η οποία εκτείνεται λίγο στη βάσανο και την πίεση των δημοσιογράφων και ρέπει από το ένα σφάλμα στο άλλο. Από εκεί πέρα, αναφερόμενο στον Αντώνη Σαμαρά, υποστήριξε πως η διαγραφή του κατέστη δυστυχώς αναπόφευκτη με αυτά που είχε πει και δυστυχώς με αυτά που τα οποία εξακολουθεί να λέει δικαιώνεται απόλυτα, ενώ συνολικά αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά, λέγοντας πως οφείλουμε να προετοιμαζόμαστε και να ενισχύουμε την αποτρεπτική μας δύναμη με τέτοιο τρόπο ώστε να μην περνά το μυαλό οτιδήποτε να αμφισβητήσει την ελληνική κυριαρχία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως προσβλέπουμε σε πόλεμο ή εκτιμούμε κάτι τέτοιο. Θα ενισχύσουμε τις δυνάμεις μας και δεν θα πάρουμε την άδεια κανενός. Όπως και η Τουρκία δεν ρωτάει για την Ελλάδα για τις δικές της ένοπλες δυνάμεις. Παρ' όλα αυτά, η διάβλη επικοινωνία, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, είναι ανοιχτή.
0: Άγη Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, επειδή στην κυβέρνηση απέλησε πριν από λίγο από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια συζήτησης επίκαιρης επερώτησης του Πασόκ για την πορεία και την απόδοση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
20: Στις επόμενες εκλογές, με την πολιτική αλλαγή, θα ελέγξουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ. Πώς αξιοποιήθηκε και ποιοι πονηροί κέρδισαν εις βάρος της κοινωνίας. Γιατί είστε πρωταθλητές. Είστε πρωταθλητές όχι μόνο στην τοξικότητα, όχι μόνο στο πελατειακό κράτος, όχι μόνο στην κατάρρευση του κοινωνικού κράτους, όχι μόνο στην αποδόμηση των θεσμών της δημοκρατίας και του κοινοβουλίου, αλλά και στις απευθείας αναθέσεις. Μία τεράστια χαμένη ευκαιρία ήταν η διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ευθύνη σας και η κρίση των πολιτών θα είναι αυστηρή. Στις επόμενες εθνικές εκλογές θα πληρώσετε και τη διαφορά και την αναξιοκρατία και τα παιχνίδια που κάνατε.
0: Πάμε ευθύς αμέσως στη Βουλή και στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα, ανέβασε τους τόνους ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, έτσι είναι. Η διατήρηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Αφεκτικότητας βρίσκεται στο επίκεντρο της αντιπολιτευτικής τακτικής του ΠΑΣΟΚ εδώ και λίγες μέρες. Αυτή την εβδομάδα που πέρασε, μάλλον καθώς είχαμε και πρόσφατα πριν από δύο μέρες τη συνέντευξη τύπου των αρμόδιων τομεαρχών του ΠΑΣΟΚ στην Χαριλάου Τρικούπη για το θέμα. Και όπως τόνισε η είδηση, θα έλεγα, που προκύπτει από την ομιλία σήμερα του Νίκου Αμβρουλάκη, αναπτύσσοντας την επίκαιρη επερώτηση του ΠΑΣΟΚ προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη, είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να αξιολογηθεί με διαφάνεια πού κατευθύνθηκαν οι πόροι και ποιο πραγματικό αποτέλεσμα παρήγαγαν για την οικονομία και την κοινωνία. Ο κύριος Αμβρουλάκης άσκησε μια συνολική κριτική στη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, λέγοντας ότι στο ερώτημα, το οποίο είναι απλό, αν αξιοποιήθηκε αυτή η ιστορική ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης, για το ΠΑΣΟΚ η απάντηση είναι όχι, όπως είπε χαρακτηριστικά, και σημείωσε ότι οι επιλογές της κυβέρνησης δεν ανταποκρίθηκαν στο βασικό στόχο του Ταμείου, που ήταν η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της χώρας. Μάλιστα, όπως είπε, υπήρχαν λαρπασμένοι χειρισμοί στην πράσινη μετάβαση, στον ψηφιακό μετασχηματισμό

0: και στις κοινωνικές δαπάνες και εμείς, όπως είπε χαρακτηριστικά, αν ήμασταν κυβέρνηση, θα παρακολουθούσαμε την αντίστροφη πορεία. Πρώτα θα καθορίζαμε δηλαδή τις στρατηγικές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και στη συνέχεια θα απευθύναμε ανοιχτή πρόσκληση για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων. Η κυβέρνηση οφείλει λοιπόν να προχωρήσει σε πλήρη απολογισμό για το που κατευθύνθηκαν τα δάνεια του Ταμείου, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης, με τον Νίκο Παπαθανάση, τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, να απαντά στον κύριο, στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι τα στοιχεία είναι δεδομένα και δεν αμφισβητούνται. Οι επενδύσεις από το 11% του ΑΕΠ το 2019 έφτασαν στο 17% το 2025. Μόνο το 2025 οι συνολικές επενδύσεις έφτασαν στα 42 δισεκατομμύρια ευρώ. Μεγάλες επιχειρήσεις επέλεξαν την Ελλάδα για επενδύσεις σε υποδομές και τεχνολογία. Και κατέληξε λέγοντας ότι στην ερώτηση που επικαλείστε και επομένως αποδέχτηκε τα στοιχεία του Φεβρουαρίου του 2026, μάλλον δώσατε εντολή σε κάποιο πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης για να συντάξει αυτή την ερώτηση, η οποία δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα της πορείας της ελληνικής οικονομίας και των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Ανδρέα Μαρθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στα ύψη λοιπόν το πολιτικό θερμόμετρο, με φόντο τα κόμματα που είναι επιποδός για τις κάλπες, για τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές. Ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρακαστάνης, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Ραμόλου και τη Μαρία Γεωργίου για τη μεταγραφολογία στην πολιτική, τα σενάρια που ακούγονται και κυκλοφορούν για μετακινήσεις υποψηφίων και στελεχών σε όλα τα κόμματα, και τι είπε, ότι εμείς δεν επιχειρήσαμε, το ΠΑΣΟΚ δηλαδή δεν επιχείρησε να καλέσει κανέναν σε αποστασία.
2: Την Δευτέρα εγώ θα είμαι στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Κώστα Σκανδαλίδη και θα παρουσιάσουμε μια ομάδα από πολύ σημαντικούς ανθρώπους που συμπαρατάσσονται με το ΠΑΣΟΚ από την Κεντρική Μακεδονία.
3: Διεύρυνση που λέμε.
4: Και την κυρία Τζάκρη.
2: Όχι βέβαια, η κυρία Τζάκρη είναι βουλευτής.
4: Είπατε στελέχη.
3: Στην κλείσατε την πόρτα.
2: Ακούστε λίγο. Εμείς δεν, επειδή δεν αναζητούμε φώτα δημοσιότητας από φωτοβολίδες, γιατί αυτά που έχουν, αυτοί που έχουν πάει στο κύριο Τσίπρα είναι οι φωτοβολίδες, εμείς έχουμε μια διαρκή κίνηση στελεχών από το χώρο της δημοκρατικής αριστεράς.
3: Όλη αυτή η μεταγραφολογία στην πολιτική, επαναλαμβάνω, δεν αφορά μόνο το ΠΑΣΟΚ, το ξεκαθαρίζω, αφορά τους πάντες, δεν δίνει μια αρνητική εικόνα για το πολιτικό σύστημα.
2: Το 2019, μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου, παρουσίασε ο κύριος Πρωθυπουργός την κυβέρνησή του. Συμμετείχαν σε αυτήν σχεδόν οι μισοί προέρχοντο από το ΠΑΣΟΚ. Και δεν θυμάμαι ποτέ να κάνατε αυτές τις ερωτήσεις, όχι εσείς, γενικώς, για τη μεριά του κυρίου Τσίπρα, που είχε στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και όταν έρχεται ένας άνθρωπος στο ΠΑΣΟΚ, είναι μεταγραφή. Εμείς, από την ίδρυσή μας, το DNA μας είναι, όπως το έχει ορίσει ο μεγάλος Ανδρέας Παπανδρέου, ότι ο ζωτικός χώρος του ΠΑΣΟΚ είναι από τις παρυφές της Νέας Δημοκρατίας ως παρυφές του ΚΚΕ. Αυτό συνεχίζουμε. Μάλιστα. Με την ίδια σοβαρότητα, αλλά προσέξτε, εμείς δεν σηκώσαμε ποτέ τηλέφωνο είτε ο αρχηγός μας είτε οποιοδήποτε στέλεχος για να πάρουμε στέλεχος που ανήκει σε άλλο κόμμα.
3: Αυτό είναι καρφί τώρα.
2: Φύγει από το κόμμα του να έρθει σε εμάς.
1: Φεύγουμε από το ΠΑΣΟΚ τώρα, πάμε στο χώρο της αριστεράς, εκεί όπου συνεχίζονται οι αναταράξεις. Στο ΣΥΡΙΖΑ είχαμε μία ακόμα χειρή αποχώρηση από την Κουμουνδούρου. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για τον μέχρι πρότινος εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, τον Κώστα Ζαχαριάδη. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, μετά την παρέτηση της Μαρίτας Ξενογιανοκοπούλου έχουμε την παρέτηση του κυρίου Κώστα Ζαχαριάδη. Ναι, ο μέχρι πρότινος εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, με μια μακροσκελή ανακοίνωση δηλώνει ξεκάθαρα τρία πράγματα. Ύστερα από την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα πρέπει όλοι να συμπαραταχθούμε μαζί του. Ουσιαστικά αυτό λέει. Δεύτερον, να μην υπάρχει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο. Δηλαδή, με άλλα λόγια, να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Η πραγματικότητα, η πολιτική πραγματικότητα, αυτό δηλώνει. Αυτή είναι η αναγκαιότητα για την αριστερά και την κεντροαριστερά. Εξ αυτόν τον λόγο, εγώ δεν μπορώ να συμμετέχω πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ υπό αυτές τις συνθήκες. Μία ακόμα ηχηρή παρέτηση λέγεται, τουλάχιστον εγώ έχω μετρήσει 5-6 αποχωρήσεις μελών Κεντρικής Επιτροπής τις τελευταίες 3-4 ημέρες. Ενδεχομένως να είναι και περισσότεροι. Αναμένεται λοιπόν μια θυελλώδη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες πολλοί θα ζητήσουν μια επιτέλους καθαρή λύση. Μάλιστα. Δηλαδή ένα οδικό χάρτη για τις εκλογές. Αυτό φαίνεται ότι δεν γίνεται δεκτό από την πλειοψηφία ή τουλάχιστον προς ώρας. Μένει να το ξεκαθαρίσω.
1: Βεβαίως, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Μια ματιά τώρα και στις δραστηριότητες και των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Με φόντο βέβαια τα στοιχεία της νέας δημοσκόπησης, αυτή τη φορά από τη μέτρο ανάλυση για τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας μεταφέρει συνοπτικά την εικόνα. Πρώτη, Νέα Δημοκρατία από ό,τι βλέπουμε. Δεύτερη, παραμένει σταθερά η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, Ευγενία.
6: Έτσι ακριβώς είναι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι. Έχει παγιωθεί πλέον σταθερά στην πρώτη θέση η Νέα Δημοκρατία. Η ελληνική συμπαράταξη έρχεται δεύτερη. Αντίθετα, σημαντική πτώση καταγράφει η ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Συγκεκριμένα στην ερώτηση, αν είχαμε βουλευτικές εκλογές την επόμενη Κυριακή, τι θα ψηφίζατε, το 25% απάντησε Νέα Δημοκρατία. Το 14,1% το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ενώ το Πασόκ βρίσκεται στο 9,4%. Στο 9,3% κινούνται οι αναποφάσιστοι και ακολουθεί η ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού με 6,2%. Κόμματα συγκεντρώνουν ένα ποσοστό της τάξης του 5,3%.
1: Επειδή ανέφερες τώρα τη Μαρία Καριστιανού που είναι στο 6,2, σωστά. Η Μαρία Καριστιανού βρίσκεται στο επίκεντρο τις τελευταίες ημέρες μετά τις ηχηρές αποχωρήσεις και με φόντο βέβαια τις χαμηλές πτήσεις της δημοσκοπήσεις ήρθαν και αποκαλύψεις και καταγγελίες για την αγορά κινήτου από πληστηριασμό μεσοφάντ. Τι ιστορία είναι αυτή?
6: Είναι μια μεγάλη ιστορία και θα πρέπει να την πούμε, ότι ο κεραυνός ενεθρία έπεσε στην πολιτική σκηνή δημοσίευμα το οποίο σχετίζει τη Μαρία Καριστιανού με αγορά κινήτου στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο εκπληστηριάστηκε από φαντ. Μάλιστα και από άλλα δημοσιεύματα που ακολούθησαν την είδηση, προέκυψε ότι πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία να έχει μετοχική εμπλοκή σε εταιρεία ακινήτων που δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση καταλυμάτων και συγκεκριμένα και πάντα σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, το 2023 ακίνητο το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας αγοράστηκε μέσω φαντ από την εταιρεία Whereabout Travels και όπως προκύπτει η κυρία Καριστιανού κατέχει το 50% των μετοχών της συγκεκριμένης εταιρείας, η οποία εντρέβει στη Θεσσαλονίκη.
1: Ευγενία Λούζου, για το θέμα αυτό ρωτήθηκε στη τηλεοπτική συνέντευξη Μαρία Γκρατσία, στενή συνεργάτη της κυρίας Καριστιανού. Να ακούσουμε τι είπε στη τηλεοπτική εκπομπή.
7: Ειλικρινά με λυπεί και ως πολίτη αλλά και ως νομικό, τονίζω τη δεύτερη ιδιότητά μου όταν βλέπω δημοσιεύματα τα οποία διαστρεβλώνουν την αλήθεια. Μάλιστα. Χρησιμοποιούν ηχηρούς τίτλους, πληθυντικό αριθμό π.χ., αλλαγή υποκειμένου αναφορικά με το ποιος έκανε τη συναλλαγή, δηλαδή λένε για μία συναλλαγή που έκανε μία συσταθήσα το 2022. Μάλιστα. Εταιρεία, αντί να βάλουν την εταιρεία βάλουν την κυρία Καριστιανού. Και επίσης έχουμε και τοποθετήσεις από ένα μέλος, νομίζω, από ένα μόνο μέλος, γιατί δεν υπέπεσε στην αντίληψή μου κάτι άλλο, αναφορικά με το ότι γνώριζε το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο είναι άλλωστε δημόσιο. Θα μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω την πρότασή μου. Είναι δημόσιο, γιατί όλα αυτά προκύπτουν από το κτηματολόγιο. Οποιοδήποτε μπορεί να εισέλθει και να τα δει. Δεν υπάρχει κάτι κρυφό.
1: Έφτασε η ώρα λοιπόν να δούμε τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ. Ισπανία, Πορτογαλία και Ελβετία πήραν το εισιτήριο για την φάση των 16 στο παγκόσμιο κύπελο. Σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί το παζλ, ενώ σπουδές αναμετρήσεις έχουν προκύψει για την επόμενη νοκάουτ φάση. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπο, ο οποίος θα μας πει εντάχει τα σημαντικότερα σημεία. Και να ξεκινήσουμε από το μεγάλο ερώτημα, είναι ποια είναι τα 6 από τα 8 ζευγάρια της φάσης των 16, Τάσο. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Να πούμε πρώτα βεβαίως ότι η πρόκριση στο σημερινό παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Κροατία ήταν ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι με τη λογική, πέρα από την ανατροπή στο 94 που σκόραρε η Πορτογαλία και πήρε τη νίκη, ήταν γιατί δεν έχουν ξανακυρωθεί σε τέτοια φάση 4 τέρματα, ειδικά το τελευταίο του Γκβάρντιολ ήταν άκρως εντυπωσιακό. Γιατί κρίθηκε βάσει τεχνολογίας και μόνο, και έκρινε η τεχνολογία και τα μικροτσίπ στην μπάλα ότι υπήρχε τελικά επαφή με το κεφάλι του ποδοσφαιριστή που έφτασε η μπάλα, πριν φτάσει η μπάλα στον Κροβάντιον. Οπότε έτσι ακυρώθηκε το γκολ. Πραγματικά κάτι το οποίο δεν μπορεί να το δείξει εικόνα, το έδειξε μόνο η τεχνολογία. Και φυσικά ήταν το μεγάλο αντίο του Λούκα Μόντριτς. Λογικά δηλαδή το μεγάλο αντίο από την εθνική ομάδα και στη συνάντησή του με τον επίσης τεράστιο Κριστιάνο Ρονάλντο. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Πρώτα απ' όλα να πούμε, για να μην το ξεχάσουμε, για να μην το παραλύσουμε. Σήμερα 9 η ώρα Αυστραλία-Αίγυπτος, έτσι. Στη μία η ώρα Αργεντινή πράσινο ακροτήρι και Κολομβία Γκάνα στις 4.30 τα ξημερώματα. Μία η ώρα μετά τα μεσάνυχτα εννοούσα η Αργεντινή. Λοιπόν, έχουμε και λέμε τα ζευγάρια. Τι θες τώρα να πούμε, πες μου.
1: Από πού να ξεκινήσουμε?
8: Από πού να ξεκινήσω κατευθείαν τα ζευγάρια.
1: Ναι.
8: Σάββατο 8 η ώρα αύριο στο Χιούστον, Καναδάς Μαρόκο. Κυριακή στη Φιλαδέλφεια, Παραγουάη Γαλλία. Βραζιλία, Νορβηγία. Τη Δευτέρα, Μεξικό, Αγγλία και Ισπανία, Πορτογαλία. Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες την Τρίτη. Και το ζευγάρι Αυστραλία ή Αίγυπτος με τον νικητή του ζευγαριού Αργεντινή ή Πράσινο Ακροτήρι. Η Ελβετία που νίκησε 2-0 πριν από λίγη ώρα το πρωί, έγινε η αναμέτρηση με την Αλγερία, περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Κολομβία Γκάνα.
1: Επειδή ανέφερες νωρίτερα τον Κριστιανό Ρονάλντο, μάλιστα ο Σούπερσταρ ο Πορτογάλος ανέφερε, σχολίαστα όσο ανέφερε αδελφή του, αναφορικά με το μέλλον στην Εθνική Πορτογαλία. Ποια ήταν η αντίδρασή του?
8: Ναι, η αδερφή του πριν από την έναρξη του χθεσινού αγώνα έκανε μια ανάρτηση και ουσιαστικά είπε ότι μπορεί να είναι και το τελευταίο του παιχνίδι. Δηλαδή αν αποκλειστεί η Πορτογαλία. Αυτό όμως δεν το άφησε ασχολίαστο. Ρωτήθηκε κιόλας μετά την αμέτρηση ο Κριστιανό και είπε αυτό θα το αποφασίσει ο Κριστιανό Ρονάλντο και μόνο. Μάλιστα. Και κατόπιν συνεννόησης με ηρεμία με την οικογένειά του. Δηλαδή για τον εαυτό του. Το λέγε.
1: Σαφώς. Και ξεκάθαρο. Στάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
8: Να είστε καλά.
1: Εκτός συνόρων τώρα, πάμε να δούμε ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Πάμε στην Ευρωσυνδέση και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε, Έλενα, τι γίνεται με το Ιράν εκεί όπου συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τις επίσημες τελετές της κηδείας του πρώην πνευματικού ηγέτη της χώρας, του Αλί Χαμενή, που ξεκινούν αύριο. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Ωστόσο, το σώμα του Αλί Χαμενεϊ, να θυμίσουμε, ο πρώην πνευματικός ηγέτης του Ιράν που σκοτώθηκε κατά την πρώτη ημέρα των Ισραηλινοαμερικανικών βομβαρδισμών στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα στο τέμενος Μοσάλα της Τεχεράνης. Το ιρανικό καθεστώς αναμένει έως και 20 εκατομμύρια ανθρώπους να συρρεύσουν στις τελετές. Οι επίσημες ξεκινούν αύριο, όπως είπες. Επίσης αναμένουν τουλάχιστον 100 αξιωματούχους, όπως λένε, από το εξωτερικό. Ωστόσο δεν έχει προσκληθεί κανείς από την Ευρώπη. Σε μια ιδιωτική τελετή που έγινε, εμφανίστηκε για πρώτη φορά από το Φεβρουάριο ο αρχηγός των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης, αλλά και ο πεθερός του τωρινού πνευματικού ηγέτη και γιού του Αλί Χαμενεϊ, ο Μοτστάμπα Χαμενεϊ. Μένει να απαντηθεί ως ένα σημαντικό ερώτημα αν ο Μοτστάμπα Χαμενεϊ, που παραμένει άφαντος, κάνει κάποια εμφάνιση ή στείλει κάποιο γραπτό μήνυμα. Να πούμε ότι τη Δευτέρα θα ξεκινήσει μια πορεία της ορού του Χαμενεϊ προς την Ιερή Πόλη Κομ για να καταλήξει την 5-9 Ιουλίου στην Ιερή Πόλη Μασχάτ και γενέτειρά του, όπου και θα ταφεί.
1: Και από το Ιράν να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου προετοιμάζονται για τις εκδηλώσεις για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία τους, αλλά και για τον πολυαναμενόμενο γάμο του superstar της μουσικής Taylor Swift, Έλενα.
9: Πολλά και διαφορετικά τα γεγονότα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το παγκόσμιο κύπελο Γρηγόρη και τα 250 χρόνια οι εκδηλώσεις για την ανεξαρτησία, αλλά και ο γάμος της Taylor Swift. Είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπό άκρα μυστικότητα διαραίουν μόνο κάποια στοιχεία. Θα τελεστεί στο, όπως όλα δείχνουν, στο Madison Square Garden, στο κέντρο του Μανχάταν, με τουλάχιστον 1000 καλεσμένους που δεν θα έχουν μαζί τους τα κινητά τους, σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό, όπως περιγράφεται, με έναν πολύ εντυπωσιακό κήπο που θα παραπέμπει στην πρόταση γάμου που της έκανε ο Travis Kelce, στάρ του αμερικανικού ποδοσφαίρου. Τώρα, όσον αφορά τις εκδηλώσεις για τα 250 χρόνια της ανεξαρτησίας, κάποιες από αυτές δεν είναι σίγουρο ότι θα τελεστούν λόγω της αφόρητης ζέστης του θερμικού θόλου που πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα το δούμε αυτό. Πάντως αναμένεται αύριο το βράδυ ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο National Mall.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας, κλινικά νεκρός ο 17χρονος Άγγλος, ο οποίος έπεσε τα ξημερώματα από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρη. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 5 το πρωί. Τον ανήλικος, που πιθανότατα ήταν υπό την επίρρεια ουσιών, έπεσε στο κενό υπό αδιευκρίνησης μέχρι στην

0: Σε κρίσιμη κατάσταση. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Να πούμε ότι οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για να εξακριβωθούν οι ακριβές συνθήκες της πτώσης. Να πούμε ότι δεν έχει προκύψει κάποιο έβριμα ή κάποιο σημείο που να παραπέμπει σε αυτοκτονία. Και μάλιστα λίγο μετά την πτώση του 17χρονου βρήκαν οι αστυνομικοί τον φίλο του 17χρονου στο δωμάτιο να είναι σε βαριά μέθη.
1: Ο καιρός.
2: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Στην Πελοπόννησο αύριο περιμένουμε στο Σάββατο σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρες κυρίες το μεσημέρι και το απόγευμα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
1: Letizy, a tribute to Diana Washington. Τετάρτη 8 Ιουλίου, Gazette Roof Stage. Η βραβευμένη με Grammy Letizy, μία από τις σπουδαιότερες φωνές της σύγχρονης jazz, παρουσιάζει ένα βαθιά προσωπικό φόρο τιμής στη θρυλική Diana Washington. Letizy, a tribute to Diana Washington. Τετάρτη 8 Ιουλίου, στο Gazette Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Τη βελούδινη φωνή της Liz Wright και το κομμάτι My Heart από το 2008 για το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 7 λεπτά μετά τις 3 εδώ στον κόσμο 93,6. Γαβρίλη Ρεμούνδος φροντίζει τον ήχο, Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές. Και εδώ πάλι από το ηγέτης των Dire Straits από το 2004 και το άλμπουμ Shangri-La ακούμε Boom Like That.

Let Your Love, άσε την αγάπη σου, Κούτιμαν και Ντέκελ από το καινούριο τους άλμπουμ με τίτλο Hope. Και έρχεται ο Jack White από το 2022 και το άλμπουμ Entering Heaven Alive. Σε ένα κομμάτι με τον ίδιο να παίζει όλα τα όργανα, είναι το Madman from Manhattan.

Basta Γεγάρ μέχρι να φτάσουμε. Δηλαδή ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια των Γκρες Βέρτ από το 2002 αυτή η εκτέλεση. Με Σόφι Τάκερ και το κομμάτι Γουφ πάμε να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο. Αμέσως μετά θα συνδεθούμε με το Air News Radio για τις ειδήσεις σε τίτλους. Και μένουμε στην παρέα σας μέχρι τις 4. Μείνετε κι εσείς εδώ στον κόσμο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εντατικές και εκτεταμένες έρευνες για τη σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Μπορεί να εμπλέκονται περισσότερα από τρία άτομα στις επιθέσεις, δήλωσε στο Earth News η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Μηδενική ανοχή στη βία, διαμηνύει ο Πρωθυπουργός. Ομόφωνα ένοχους έκρινε το τριμελές πλημμυλιοδικείο τα πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ Αθανασία Ρέπα και Δημήτρη Μελά για παρέβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής στη Χεροπούλου για παρατυπίε σε δηλώσεις 99 άφημοι παραγωγών το 2020. Το δικαστήριο επέβαλε μεταξύ άλλων ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή, καθώς και τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας έως τις 6 αύριο το πρωί λόγω της 24ωρης απεργίας τριών αυτεργατικών σωματείων. Καταγγέλνουν σοβαρά προβλήματα ασφάλειας και ανεπάρκεια των λιμενικών υποδομών. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά σε δαστική έκταση κοντά στην περιοχή Κανάλια Μουζακίου στην Καρδίτσα. Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης. Ραγδαία ενίσχυση του φαινομένου El Niño ως τον Σεπτέμβριο με σημαντική αύξηση της πιθανότητας εκδήλωσης ακραίων καιρικών φαινομένων παγκοσμίως, προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός. Και ο καιρός, γενικά έθριος καιρός, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Θεσσαλονίκη και Αττική. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια efestival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.
5: Greetings in the name of His Majesty Emperor Haile Selassie, Jah Rastafari, ever living, ever faithful, ever sure, Selassie I the first. Yeah. Yeah. Rastafari, ever living. Rastafari.

Μία από τις πιο δυναμικές και εκπληκτικές εκτελέσεις στην ιστορία της ρέγγε μουσικής, το Positive Vibration, από το live album Babylon by Bass του 1978. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο σημερινής εκπομπής και της εβδομάδας από τη σύγχρονη ρέγγε dub σκηνή, το επόμενο. Ακούμε τον Rooted Flow, φετινή κυκλοφορία, το album Left Foot, Right Foot και το κομμάτι Hollow Reed. Καλησπέρα σε όλους.

Soul από το Βερολίνο όμως, η επταμελής μπάντα των Jemba Groove στον αέρα του κόσμος. Παραδοσιακή ήχη της Δυτικής Αφρικής, αλλά και της Soul των δεκαετιών του 60 και του 70, ακούσαμε το κομμάτι Bassa Bassa. Και πολύ σας ευχαριστώ για την παρέα και την επικοινωνία. Να έχουμε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και να τα πούμε με το καλό το μεσημέρι της Δευτέρας στις 2 ακριβώς. Προς το παρόν, σε πολύ λίγο δηλαδή, ακολουθεί Κωνσταντίνος Πατζόγλου.

0: Σας αφήνω για σήμερα με την Χαλοαή, την hip-hop τραγουδίστρια και μία από τις πιο πολύ συζητημένες φωνές της παγκόσμιας σκηνής, την Νάικα, με συνεχόμενα sold-out shows σε Ευρώπη και Αμερική. Έρχεται στην Αθήνα, σας θυμίζω, Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Από το φετινό ντεμπούτο της άλμπουμ, πάμε να την ακούσουμε στο One Track Mind. Από τον Γαβριήλ Ρεμούνδο που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.
1: Blinded and see the context.

0: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Μπιλάλ, Κυριακή 5 Ιουλίου στο Gazarte Roof Stage. Η φωνή που άλλαξε τη σύγχρονη soul και R&B, jazz, funk, hip hop και συνεργασίες από The Roots μέχρι Jay-Z έρχεται για μια συναυλία που ξεπερνά τα όρια των ειδών. Bilal, Κυριακή 5 Ιουλίου στο Gazarte Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Σερβάρε Ινταμινάτουμ. Ένα μεγάλο εικαστικό γεγονός σε επιμέλεια Δημήτρη Τρίκα. 22 καλλιτέχνες, 6 σχήματα performance και πάνω από 25 ομιλητές και ομιλήτριες μιλούν για την κλιματική κρίση. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Λόφο Νυμφών. Από Τετάρτη μέχρι και Σάββατο, από τις 7 μέχρι τις 10.30 το βράδυ και μέχρι τις 4 Ιουλίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
5: This is a skeleton from outer space having a party.
3: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
3: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
5: Have a good time.
3: Αυτό το Σάββατο στα DEX η Γιώτα Κοτσέτα. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

απόλυτο τραγούδι για το ξεκίνημα της Παρασκευής, της εκπομπής της Παρασκευής, Παρασκευή και 3 Ιουλίου, επιτέλους, Καϊπηρίνια λέγεται. Ζεζοά και Λιωτινά Νίκολσον. Εδώ στο Κόσμος 93,6 είμαστε και είστε και κάνουμε παρέα για το επόμενο δύο ώρο, όπως κάθε μέρα με τις μουσικές μας. Έφτασε και αυτή η μέρα που την περιμέναμε πάρα πολύ. Όλη την εβδομάδα νομίζω την περιμένουμε την Παρασκευή. Λοιπόν, μέχρι τις 6 εδώ ο Γαβρίλη Ρεμούνδο στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόλου στο μικρόφωνο για τις μουσικές. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε.

Rob Stellar, Lost in Amsterdam. Νομίζω ότι είναι το Σαββατοκύριακο που οι πρώτοι, οι πολύ πρώτοι, οι πολύ τυχεροί επίσης φεύγουν για διακοπές. Βλέπω ήδη επίσης στα social βιντεάκια από εσάς που είστε με το λάπτοπ στην παραλία και έχετε ήδη φύγει. Και προχωράει το καλοκαίρι όπως καταλαβαίνετε, και εμείς που θα είμαστε στην Αθήνα αυτό το Σαββατοκύριακο, το λέγαμε και μέσα στην εβδομάδα, το πολύ συζητημένο όραμα αναγέννησης της ΤΟΑΣ Αρσακίου παίρνει σταδιακά σάρκα και οστά, έχοντας βάλει σε λειτουργία το πολιτιστικό κομμάτι του εγχειρήματος, το ΣΤΟΑ Culture, στο Έθριο, όπου λειτουργούσε κάποτε το πόλις, αν το θυμάστε οι πιο παλιοί. Ευκαιρία λοιπόν για μια βόλτα αυτή τη φορά, αυτή την Κυριακή, με την κινηματογραφική προβολή που επιμελείται ο Cinephil Old Boy. Έχει επιλέξει το αριστουργηματικό μεσοκαλό καιρό του Ari Aster, ενώ δηλώνει έτοιμος να το υπερασπιστεί με πάθος στη συζήτηση που θα ακολουθήσει αμέσως μετά την Κυριακή λοιπόν στο A Culture, η προβολή για το μεσοκαλό καιρό.

Τσίμπα, Blindfold, εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr μας βρίσκεται και εκεί στο απόγευμα της Παρασκευής. Λίγο πριν πάμε στις 4.30 για τις ειδήσεις, λίγο πριν πάμε να μάθουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, και επειδή μας προλάβατε, να πούμε πως ξεκινάει σήμερα και θα κρατήσει μέχρι και την Κυριακή με ελεύθερη είσοδο αλλά και με ελεύθερη συνεισφορά το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ, γιορτή, εργαστήρι ιδεών, ένα πανηγύρι συνύπαρξης και διαφορετικότητας, μια υπενθύμηση για τη σημασία που έχει το μαζί. Όλα αυτά λοιπόν και πολλά περισσότερα είναι το Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ που επιστρέφει στο καθιερωμένο του σημείο στο Πάρκο Γουδί με αφιερώματα, εκθέσεις, προβολές, συναυλίες και φυσικά κουζίνες με γεύσεις από όλο τον κόσμο. Είπαμε από σήμερα μέχρι και την Κυριακή με ελεύθερη συνεισφορά στην είσοδο. Και πάμε τώρα για τις ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στο Ζεφύρι, κοντά στο λόφο των 40 μαρτύρων. Άμεση κινητοποίηση επίγειων και εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων. Εντατικές και εκτεταμένες έρευνες για τη σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Μπορεί να εμπλέκονται περισσότερα από 3 άτομα στις επιθέσεις, δήλωσε στο RIT News η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Δόθηκαν στοιχεία της Ελλάς για τα περιστατικά εμπριστικών επιθέσεων. Μόνο στην Αττική σχηματίστηκαν 78 δικογραφίες το 2024, 72 το 2025 και ήδη 41 κατά το τρέχον έτος. Από το 2024 έως το 2026 πραγματοποιήθηκαν 151 συλλήψεις. Ομόφωνα ένοχους έκρινε το τριμελές πλημελιωδικείο τα πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αθανασία Ρέπα και Δημήτρη Μελά, για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματίας σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής στη Χεροπούλου για παρατυπίες σε δηλώσεις 99 άφημοι παραγωγών το 2020. Το δικαστήριο τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή και διαχώρισε τη δικογραφία για την κατηγορία της επεξαγωγής εγγράφου, αναβαθμίζοντας την κατηγορία σε κακούργημα. Αποδεικνύεται και με τη σφραγίδα της δικαιοσύνης ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα γαλάζιο σκάνδαλο, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας έως τις 6 αύριο το πρωί λόγω της 24ωρης απεργίας τριών ναυτεργατικών σωματείων. Καταγγέλνουν σοβαρά προβλήματα ασφάλειας και ανεπάρκεια των λιμενικών υποδομών. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Ναΐκα, Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
4: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
5: Cosmos Radio.gr.

Golden Brown λοιπόν και επιστροφή στο δεύτερο ημέρο εκπομπής εδώ στο Κόσμος στους 93,6. Εδώ είμαστε μέχρι τις 6 κάνουμε παρέα με τις μουσικές μας και έβλεπα τώρα για ένα νέο χώρο, σας πηγαίνω λίγο μακριά, σας πηγαίνω λίγο στο φθινόπωρο, για ένα νέο θεατρικό χώρο στην Αθήνα που έρχεται. Η θεατρική μας πηξίδα λοιπόν στρέφεται φέτος στο φθινόπωρο στη Συμβολή των Οδών Ζωοδόχου Πηγής και Ακαδημίας. Εκεί το θέατρο έργων ανοίγει τις πόρτες του και θα υποδεχθεί 300 θεατές σε μια ατμόσφαιρα κάπως σκοτεινής κομψότητας, θα λέει κανείς, και ευρωπαϊκού μινιμαλισμού. Πίσω από αυτό το νέο μεγάλο βήμα βρίσκεται η μαχητικότητα και το ανήσυχο πνεύμα του σκηνοθέτη και παραγωγού Γιώργου Βάλαρη, ο οποίος ως δημιουργός επιδιώκει να αφήσει το δικό του καλλιτεχνικό αποτύπωμα, παντρεύοντας την παράδοση με τις σύγχρονες υβριδικές φόρμες. Το ξεκίνημα τον Οκτώβριο θα γίνει με έναν εξαιρετικά ενδιαφέροντα θεματικό άξονα, η θέση της γυναίκας από την παράδοση στη σύγχρονη πραγματικότητα, και η αρχή θα γίνει με τη θρηλυκή φώνησα του Παπαδιαμάντη, με πρεμιέρα την 1η Οκτωβρίου. Είναι η αναβίωση μιας παράστασης φαινόμενο που πρωτοείδαμε το 1998 με την κορυφαία Λιδία Κονιόρδου να επιστρέφει στον πιο σημαντικό ή στον πιο ακραίο, θα λέγει κανείς, ρόλο ορόσημο της καριέρας της ως Φραγκογιανού. Επίσης, τη θεατρική διασκευή και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Σωτήρης Χατζάκης, ο οποίος κρατά και τον ρόλο του αφηγητή, στείνοντας μια μυσταγωγική τελετουργία που φωτίζει τις διαχρονικές κοινωνικές παθογένειες. Τη μουσική σύνθεση και τη δασκαλία έχει αναλάβει ο Τάκης Φαραζής, ενώ επί σκηνή συμπράττουν η Ανδριανή Τουντοπούλου, η Μίνα Λουίζου, η Αμαλία Τσεκούρα, η Φανή Λίκου και η μουσική Χρήστος Σίγκελος, Σίμος Παπασπύρου και Φάνης Μανούσης. Παράλληλα, σε εναλλασσόμενο ρεπερτόριο, θα δούμε την νέα παράσταση «Μια κανονική μέρα» που θα ξεκινήσει στις 11 Οκτωβρίου. Είναι το βραβευμένο έργο της Κατερίνας Γιαννάκου, ένα σύγχρονο, βαθιά ανθρώπινο γυναικείος μονόλογος. Ο Σωτήρης Τσαφούλιας συναντά ξανά σκηνοθετικά την Ευαγγελία Μουμούρη μετά την τηλεοπτική τους συνεργασία, καθοδηγώντας την σε μια συγκινητική ερμηνεία, γιατί το έργο ακολουθεί μια γυναίκα που παλεύει να μαζέψει τα κομμάτια της μετά από ένα καθοριστικό γεγονός. Είναι μια ιστορία για την απώλεια, αλλά και μια ιστορία που διαπραγματεύεται την αντοχή, που μας δείχνει πώς ξαναχτίζεται η ζωή όταν όλα γύρω έχουν ανατραπεί.

Γκίσμο Βαρύγιας, Αλαβίδα από το 2021, από εκείνη την πάρα πολύ ωραία δουλειά που είχε κάνει. Και 2-10-6-06-64-29, χτυπάει στο στούντιο, δεν είπαμε τρόπους επικοινωνίας σήμερα. Κόσμος 936 για Facebook και Instagram και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber, να μας πείτε τι σχεδιάζετε για αυτές τις ημέρες.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Better, the meanest and greatest, you'll be manifesting a play with the aliens, the better and the better, the east and the better, the no east.

0: 4. Τζόλο Βανό εν Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αριγών λοιπόν, στην επιστροφή και Ντανιέλ Μελίγκο. Εδώ είμαστε 6 λεπτά μετά από τις 5 στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Στην παρέα του απογεύματος είστε και είμαστε και μέχρι τις 6 μένουμε μαζί. Ο Γαβρίλη Ρεμούνδος στον ήχο και ο Κωνσταντίνος Παντζόλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και λέω να θυμηθούμε κάτι παλιό αλλά πολύ πολύ αγαπημένο. Εκείνο που μας ταξίδεψαν σε μέρη μοναδικά, μαγικά. Από εκείνα που έγιναν το soundtrack της ζωής μας. CW Stonking.

Afraid, έτσι λέγεται, και είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε στη ζωή, να τη ζούμε λοιπόν χωρίς φόβο. Και αυτό το Σαββατοκύριακο λέγαμε πριν για σινεμά, έχουμε ακόμα ένα λόγο να πάμε σε θερινό για να δούμε το πάρτι γενεθλίων στη σκηνοθεσία Μιγγέλ Άγχελ Χιμένεθ. Το story είναι το εξής. Ο πανίσχυρος μεγιστάνας Μάρκος Τιμολέων διοργανώνει στο ιδιωτικό νησί του ένα φαντασμαγορικό πάρτι γενεθλίων για τη μοναχοκόρη του Σοφία. Εκείνη περιμένει αυτή την αφορμή για να του ανακοινώσει κάτι απρόσμενα σημαντικό, αλλά ο Τιμολέων έχει κάνει τα δικά του σχέδια. Παίζουν Βι Κάρμεν Σόνε, Βίλιαμ Νταφόε, Τζο Κόου, Λέμα Σουάρες, και είναι ένα ψυχολογικό θρίλερ, διασκευή ενός λογοτεχνικού best seller του Πάνου Καρνέζη, βασισμένου σε φανταστική βιογραφία του Αριστοτέλη. Ο Νάση

Did you know, λοιπόν, The Sincere's, και σήμερα δεν ξέρω αν το έχετε δει, αλλά είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 3 Ιουλίου με πρωτοβουλία οικολογικών οργανώσεων σε όλο τον κόσμο, και σύμφωνα με τους διοργανωτές του εορτασμού, είναι μια μοναδική ευκαιρία για να μοιραστεί το μήνυμα ότι ένας κόσμος χωρίς πλαστικές σακούλες είναι εφικτός.

Dreams και το Crazy Things λίγο πριν από τις 5:30. Πάμε για ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε εξέλιξη στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και από αέρος 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Στάλθηκε και μήνυμα 112 για ετοιμότητα. Εντατικές και εκτεταμένες έρευνες για τη σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που στοίχισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Σημαντικές εξελίξεις τις επόμενες ημέρες σχετικά με τις έρευνες δήλωσε στην ΕΡΤ News η εκπρόσωπος αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Ομόφωνα ενόχους έκρινε τριμελές πλημελιωδικείο τα πρώην στελέχη του ΟΠΚΕΠΕ Αθανασία Ρέπα και Δημήτρη Μελά για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία. Σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής στη Χερόπολη για παρατυπίες σε δηλώσεις 99 αφημί παραγωγών το 2020. Το δικαστήριο τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή. Αποδεικνύεται και με τη σφραγίδα της δικαιοσύνης ότι η υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ ήταν ένα γαλάζιο σκάνδαλο, σημαίνει το ΠΑΣΟΚ. Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας έως τις 6 αύριο το πρωί. Ερώτηση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ για τις συνθήκες σχετικά με την ασφάλεια των αυτεργατών, των επιβατών και των κατοίκων της περιοχής. Και ο καιρός γενικά αιθρίος έως 34 βαθμοί Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική αλλά και τη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 6.30 στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της Τοάσαρ Σακίου.

0: γραφείο της στο Άσαρσακή. Collier, please call train. More.com.
1: Λεντίσι, a tribute to Diana Washington. Τετάρτη 8 Ιουλίου, Gaza the Roof Stage. Η βραβευμένη με Grammy Λεντίσι, μία από τις σπουδαιότερες φωνές της σύγχρονης jazz, παρουσιάζει ένα βαθιά προσωπικό φόρο τιμής στη θρυλική Diana Washington. Λεντίσι, a tribute to Diana Washington. Τετάρτη 8 Ιουλίου, στο Gaza the Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: Ακούτε Κόσμος.
4: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

πιο ωραία τους Boogie Belzic 10 χρόνια πριν, το Every Time, από ένα άλμπουμ που λεγόταν Volta. Και εμείς συνεχίζουμε τη δική μας Volta. Μέχρι τις 6 έχουμε ακόμα 23 λεπτά να ακούσουμε τις μουσικές μας και να ταξιδέψουμε στο απόγευμα της Παρασκευής στις 3 Ιουλίου εδώ στο Κόσμος 93,6 και βλέπα τις καλύτερες πόλεις της Ευρώπης για να ζει κανείς αυτή τη χρονιά το 2026, μια ετήσια έρευνα του Quality of Life του περιοδικού Mononcle ανέδειξε ότι η Κοπενχάγη, η Λισαβόνα και η Βιέννη είναι οι πόλεις με την καλύτερη ποιότητα ζωής στην Ευρώπη, ενώ χαμηλότερα βρίσκονται το Ελσίνκι, το Άμστερνταμ και η Βαρκελόνη. Ουσιαστικά 20 πόλεις ξεχώρισαν διεθνώς, παγκοσμίως, με την καλύτερη ποιότητα ζωής. Αρκετές από αυτές είναι στην Ευρώπη. Κοπενχάγη λοιπόν, Λισαβόνα, Βιέννη, τρεις πρώτες, και ακολουθούν Σίδνεϊ, Ζυρίχη, Μαδρίτη, Παρίσι, Μόναχο, Όσλο, Στοκχόλμη, Μιλάνο, Βαρκελόνη, Σιγκαπούρη, Άμστερντα, Μελσίνκι, Σεούλ, Μελβούρνη, Βανκούβερ και Πέρθ. Διαλέγετε και παίρνετε.

Καλησπέρα και πάλι, καλό απόγευμα. 2-10-6-06-64-29, τελευταίες καλησπέρες. Τελευταία μηνύματα στο Viber του σταθμού Cosmos Radio.

Ζή και Φελέ, και αυτό ήταν το Maladie d'amour, έτσι λέγεται. Και είναι ένα τραγούδι που μιλάει για την αγάπη και τα κολλήματά της, λοιπόν, για να το πούμε έτσι, να το θέσουμε έτσι με αυτόν τον τρόπο. Έβλεπα τώρα και λίγο πριν φύγουμε, λέω θα σας το πω γιατί το διάβαζα μόλις, πως ο Αλέξης Αλεξίου επιστρέφει με ένα νουάρ στην ελληνική επαρχία, η ταινία «Θάλασσα από γυαλί». Θα κάνει πρεμιέρα στο ιστορικό φεστιβάλ του Εδιμβούργου τον Αύγουστο. Έχει βγει και το πρώτο τίζερ της ταινίας, η νέα ταινία μεγάλου μήκους του σκηνοθέτη και σεναριογράφου Αλέξη Αλεξίου, με τίτλο «Θάλασσα από γυαλί», λοιπόν, που θα παρουσιαστεί τον Αύγουστο στο Εδιμβούργο. Πρόκειται για την τρίτη μεγάλου μήκους ταινία του βραβευμένου σκηνοθέτη, ένα νέο νουάρ με στοιχεία road movie που ακολουθεί δύο γυναίκες σε ένα παραθαλάσσιο θέρετρο εκτός σεζόν. Εκεί οι ζωές τους διασταυρώνονται απρόσμενα, οδηγώντας τις δύο γυναίκες σε μια κοινή πορεία για να τεθούν αντιμέτωπες με το παρελθόν, τα οικογενειακά στερεότυπα φυσικά και τις ασφικτικές δομές μιας κλειστής επαρχιακής κοινωνίας. Και ανυπομονούμε να τη δούμε κι εμείς αυτή την ταινία.

εποχή που θα θυμόμαστε πάντα με νοσταλγία. Αυτός ο ήχος των Πικ Μαρτίνι στο Μπραζίλ. Και φτάσαμε στο τέλος που λέτε. Τη Δευτέρα στις 4 θα είμαστε πάλι πίσω, πάλι εδώ, στο Κόσμος 93,6 με τις μουσικές μας. Έρχεται η Κλάουντια Μάτωλα για το επόμενο 2 ώρο, οπότε μείνετε εδώ, μείνετε μαζί της. Κουάντικ για το φινάλε, Λίντα Μορένα. Ήταν ο Γαβρίλη Ρεμούνδος στον ήχο για τις 2 ώρες που πέρασαν. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκυριακό. Καλές βουτιές, καλές βόλτες. Καλές διακοπές εσάς που φεύγετε. Ευχαριστούμε για την παρέα. Γεια χαρά.

0: Sport.gr.
1: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό.
1: Όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται.

0: Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
1: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
1: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. ΕΡΤ News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
2: Δίθυρα ακούσματα.
0: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία.
2: Με τη Χαρή Κλιαμενότου.
0: Και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι. ΕΡΤ Ζακύνθου. Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

Εδώ γίνεται της αποκάλυψης. Δύο περιπτώσεις παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στη Ζάκυνθο που έχουν μείνει χωρίς κυρώσεις. Από πρόστιμο 200.000 ευρώ σε συμπολίτη μας που κατέβασε μια ολόκληρη πλαγιά 2015-2016 σε προστατευόμενη περιοχή του θαλασσίου πάρκου στον Βασιλικό, στην επιστροφή, ναι καλά ακούσατε, χρημάτων σε αυτόν. Ακόμη χειρότερα, ο υπεύθυνος των εργασιών είχε ήδη καταδικαστεί αμετάκλητα από τα ποινικά δικαστήρια για την περιβαλλοντική υποβάθμιση. Την υπογραφή για την εξαφάνιση σχεδόν του προστίμου έχει βάλει εν ενεργεία αιρετός από την Κέρκυρα με υπεύθυνη θέση στην ΙΝ Περιφερειακή Αρχή Ιωνίων Νήσων να δώσουν απαντήσεις. Καλούν Μέντασετ και ΒΒΕΦ Ελλάς την Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και τις αρμόδιες αρχές και να διασφαλίσουν ότι η περιβαλλοντική νομοθεσία εφαρμόζεται στην πράξη και με διαφάνεια, αυτό και για τις οικοδομικές εργασίες στο Μαραθωνήσι. Εδώ λέμε, γράφουμε και αναδεικνύουμε όλα όσα δεν λέγονται, γράφονται και δεν αναδεικνύονται στην τοπική και όχι μόνο επικαιρότητα. Εδώ, όσο τουλάχιστον μπορούμε με τις λίγες δυνάμεις μας και παρά τα στεγανά εμπόδια και προσκόμματα που συναντάμε, χωρίς φόβο αλλά με πάθος, ξεπροστιάζουμε τη σαπίλα ενός ολόκληρου συστήματος που μέσα σε αυτό κινείται και το δικό μας τοπικό παρασύστημα, το οποίο και καθορίζει τα πάντα. Περισσότερα στη συνέχεια και πιο αποκαλυπτικά από τον διευθυντή του Μέντασετ, Γιώργο Σάμψον, που θα μιλήσουμε μαζί του εντός ολίγου.

Βασίλης Λέκας, ένας και μοναδικός, εξαίρετος ερμηνευτής και αλληλέγγυος. Ξέρω πολύ καλά τι σας λέω. Τον έχω μεταφέρει με το αυτοκίνητό μου, Σταύρο Λιβέρη. Από το ξενοδοχείο που διέμενε, στο νησί της Ζακύνθου, στο μουσικό γυμνάσιο, στην αίθουσα εκδηλώσεων. Σε μια πολύ πετυχημένη εκδήλωση, από την τότε αέρα Ζακύνθου και όχι μόνο. Εκδήλωση αλληλεγγύης που συμμετείχε και ο Βασίλης Λέκας, μεταξύ άλλων. Αν και είναι μηχανόβιος, να ξέρεις. Εδώ λοιπόν δεν θα σας λέμε πότε δει και πότε ανατέλει ο ήλιος, ούτε τα δρομολόγια των πλοίων, ούτε ποια φαρμακεία εφημερεύουν, ούτε το σαν σήμερα, ούτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Ας αφήνουμε να τα λένε άλλοι αυτά. Δεμένα τα πλοία σήμερα 3 Ιουλίου, 24ωρη απεργία της ΠΕΝΕΝ που θέτει ζητήματα ασφάλειας πληρωμάτων και πλοίων. Στην κήρυξη 24ωρης απεργίας στα επιβατικά οχηματαγωγά πλοία που αποπλέουν από το λιμάνι της Ραφίνας προχωράει η Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου. Η 24ωρη απεργία θα ξεκινήσει στις 6 το πρωί της Παρασκευής, έχει ήδη ξεκινήσει, και θα ολοκληρωθεί στις 6 το πρωί του Σαββάτου 4 Ιουλίου. Έχουμε προγραμματίσει, αν και δεν είναι εύκολο, θα δούμε στη διάρκεια της εκπομπής, να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού, τον Αντώνη Νταλακογιώργο. Υπάρχει επίσης ανακοίνωση από την ΠΕΝΕΝ που αναφέρει: «Δεν πειθαρχούμε σε δικαστικές αποφάσεις που υπονομεύουν τους αγώνες και τις δίκες διεκδικήσεις μας. Κατ' εντολή των εφοπλιστών, η απεργία της ΠΕΝΕΝ κρίθηκε παράνομη». Είπατε κάτι? Κατά τα άλλα, η Κέρκυρα θα φιλοξενήσει σήμερα και αύριο 3 και 4 Ιουλίου την 18η Πανελλήνια Σύνοδο των Φορέων Διαχείρισης Θερών Αποβλήτων, μια διοργάνωση που αναμένεται να αποτελέσει κομβικό, λέει, σημείο για τον σχεδιασμό των επόμενων βημάτων στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων και της κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα. Με κεντρικό θέμα η ώρα των φορέων διαχείρισης θερών αποβλήτων, από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση, οι αποφάσεις που θα καθορίσουν την επόμενη δεκαετία, η Σύνοδος επικεντρώνει ή μάλλον συγκεντρώνει εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, της κυβέρνησης, ευρωπαϊκών θεσμών, επιστημονικών φορέων και επιχειρήσεων του κλάδου σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα καλείται να επιταχύνει την εφαρμογή κρίσιμων έργων και μεταρρυθμίσεων. Η διοργάνωση πραγματοποιείται από το Δίκτυο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και τον Περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ιωνίων Ίσων υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, με τη συνδρομή της Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων και του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Για το θέμα αυτό υπάρχει και ανακοίνωση από τη Λαϊκή Συσπήρωση Ιωνίων Ίσων και επιστολή προς την Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Εξελίξτε τη διαχείριση αποβλήτων από ποιον για ποιον. Μέχρι σήμερα, αναφέρει, μεταξύ άλλων, η Λαϊκή Συσπήρωση Ιωνίων Ίσων, η Περιφερειακή Αρχή έχει αρνηθεί τη συζήτηση αντίστοιχου θέματος που έχει ζητηθεί πολλές φορές από τη Λαϊκή Συσπήρωση αλλά και από τις άλλες παρατάξεις της αντιπολίτευσης, με το επιχείρημα της Περιφερειακής Αρχής ότι θα το φέρει η ίδια, κάτι βέβαια που δεν έχει κάνει. Σήμερα, μετά από 6 χρόνια, δεν μπορούμε να μιλάμε για λύσεις στο ζήτημα της διαχείρισης των αποβλήτων στα νησιά. Οι ιδιωτικοποιήσεις έχουν προχωρήσει, Κέρκυρα είναι στην αναμονή, η κυβέρνηση αλλάζει τον ΕΣΔΑ, η αφέμαξη του λαού συνεχίζεται, αλλά τα νησιά παραμένουν βρώμικα, με διάσπαρτες κομματερές σκουπίδια στους δρόμους, πυρκαγιές που ξεσπάνε στα ογκώδη και τα δέματα των σκουπιδιών να παραμένουν στους χώρους εναπόθεσης από το 2018 με τεράστιες συνέπειες στο περιβάλλον και στην υγεία του λαού. Γι' αυτό λοιπόν η Λαϊκή Συσπήρωση Ιωνίων Ίσων ζητά την ένταξη του θέματος σε έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Ίσων με τίτλο «Εξελίξεις στη διαχείριση αποβλήτων από ποιον και για ποιον». Υπογράφουν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπήρωσης, η επικεφαλής Μπαλού Αλεξάνδρα, ο Γκισκίνης Νίκος από Κέρκυρα και Κεφαλονιά αντίστοιχα και ο Παναγιώτης Σοφός από Ζάκυνθο. Κατά τα άλλα, για να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, Σωματείο Συνταξιούχων Ζακύνθου, η Αγία Ιωάννα των Σφαγίων στη Ζάκυνθο. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, η θεατρική ομάδα θέατρο από εργάτες για εργάτες ανεβαίνει στη σκηνή του Κηποθεάτρου Αυριακό στη Ζάκυνθο, μεταφέροντας μαζί της την Αγία Ιωάννα των Σφαγίων του Μπέρλοντ Μπρέχτ.
Γιατί η τέχνη δεν γεννήθηκε, λέει, για να κοιτάζει τη ζωή από απόσταση, γεννήθηκε για να στέκεται μέσα της, εκεί που οι άνθρωποι αγωνίζονται, ελπίζουν να αντιστέκονται και συνεχίζουν να ονειρεύονται έναν κόσμο πιο δίκαιο, θέατρο από εργάτης για εργάτης, για Αγία Ιωάννα των Σφαγίων, λοιπόν. Αύριο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, και υποθέατρο Αυριακός Ζάκυνθος, ο πρόεδρος Σοφός Παναγιώτης του Σωματείου Συνταξιούχων Ζακύνθου και ο γραμματέας Αλιάζης Γιώργης, που θα μιλήσουμε σε λιγάκι μαζί του, καθώς δεν μπορεί να έρθει εδώ από το στούντιο της ΕΡΤ Ζακύνθου. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Παρασκευή σήμερα, 3 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. Είστε πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου. Το δικό σας σταθμό είναι η εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα, 11 με 12 σήμερα. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου ο Σταύρος Λιβέρης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Πολλές καλημέρες στους αφανείς ήρωες της καθημερινότητας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο ertekko.gr, επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθο, στα email του σταθμού ertzakynthou@er.gr, erazak1@yahoo.gr.

0: Το χειροκρότημα είναι για μας, Σταύρο Λιβέρη. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Επίσης θα μιλήσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής και με την πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Ίσων, Ολιβία Καρβακάρη. Επανεξελέγει στη θέση της Προέδρου. Έχουμε γενικά επανεκλογή του ίδιου Προεδρίου και μελών της Περιφερειακής Επιτροπής περισσότερα στη συνέχεια και για αυτό το θέμα. Και με την πρώτη ευκαιρία θα σας πούμε και περισσότερες λεπτομέρειες για τα των ηλεκτρικών πατινιών στη Ζάκυνθο. Ξέρουμε πως ακριβώς έχει κατάσταση, για τα οποία τελικά δεν υπάρχει καμία άδεια, προκειμένου να σταθμεύουν σε κοινόχρηστους ή άλλους χώρους. Πολύ περισσότερο σε κοινόχρηστους χώρους. Από το Δήμο τουλάχιστον. Δεν προλαβαίνουμε τώρα να πούμε περισσότερα, καθώς είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο διευθυντής του Mediaset, Γιώργος Σαμψόν. Κύριε Σαμψόν, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Νέγκα, σε εσάς και τους ακροατές.
0: Με ή χωρίς Δαλιδά?
1: Με Δαλιδά. Με Δαλιδά.
0: Λοιπόν, έχετε καταγωγή και από την γειτονική Κεφαλονιά, από τον πατέρα σας νομίζω.
1: Από τη μητέρα μου.
0: Από τη μητέρα σας, ναι. Από το Αργοστόλι.
1: Σωστά, σωστά.
0: Μισός Κεφαλονίτης.
1: Σωστά.
0: Και ο υπόλοιπος?
1: Αλλά η ψυχή 100% Κεφαλονίτης. Ο πατέρας μου κατάγεται από το Αγρίνιο.
0: Α, μάλιστα. Λοιπόν, εδώ έχουμε να κάνουμε με δύο περιπτώσεις παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στη Ζάκυνθο που έχουν μείνει χωρίς κυρώσεις και σίγουρα δεν είναι οι μόνες. Καθώς υπάρχει έτσι αποκαλυπτική κοινή ανακοίνωση καταγγελία του Mediaset, του Μεσογειακού Συνδέσμου για τη Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών και του WWF Ελλάς, που προέκυψε μετά από έρευνα στη Διάβια, από την οποία φαίνεται μεταξύ άλλων πως την τελευταία τριετία, δηλαδή στην τρέχουσα θητεία της αυτοδιοίκησης, η Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων δεν έχει επιβάλει ούτε μία διοικητική κύρωση για περιβαλλοντικές παραβάσεις του νόμου 1650 του 1986 στο νησί της Ζακύνθου.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα, χαρακτηριστική έτσι για να καταλάβουν τι φίλοι ακροατές, είναι η υπόθεση εκτεταμένων χωματουργικών εργασιών και αποψηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2015 και το 2016 σε προστατευόμενη περιοχή του θαλασσίου πάρκου και δει στον Βασιλικό, όπως έχω ενημερωθεί, μεταξύ Δάφνης και Γέρακα. Ξέρουμε και ποιος είναι ο συμπολίτης μας που έκανε αυτή την παράνομη παρέμβαση.
1: Σωστά, όλα αυτά τα στοιχεία είναι στη Διάβια. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί πολύ εύκολα να βρει τα στοιχεία αυτής της υπόθεσης που αφορά ουσιαστικά εκτεταμένες εργασίες, χωματουργικές εργασίες και σε μεγάλο βαθμό καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος σε μια περιοχή η οποία είναι υπό την πλήρη προστασία υποτίθεται της πολιτείας.
0: Είναι στην καρδιά του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου. Κάπου σωστά, μεταξύ Γέρακα και Δάφνης, το λέω σωστά?
1: Είναι στα όρια ακριβώς του πάρκου.
0: Εκεί κατέβηκε ολόκληρη η πλαγιά, έγινε και διάνοιξη δρόμου.
1: Έγινε διάνοιξη δρόμου εκατοντάδων μέτρων και πλάτος 6 μέτρων για να καταλάβετε.
0: Ναι, από συμπολίτη μας, το οποίο το όνομα είναι γνωστό.
1: Ναι. Σωστά. Αυτά που λέτε έγιναν το 2015 και το 2016. Η περιφέρεια κινήθηκε και το 2018 επέβαλε ένα διοικητικό πρόστιμο ύψους 200.000 ευρώ, το οποίο είναι εύλογο γιατί, για να καταλάβετε, θα μπορούσε να επιβάλλει ένα πρόστιμο μέχρι και 2 εκατομμύρια, έτσι,
0: ναι, ναι,
1: σύμφωνα με την νομοθεσία.
0: Α, ναι.
1: Επιβλήθηκε αυτό το πρόστιμο και επίσης απαιτήθηκε από το άτομο που έκανε αυτές τις ενέργειες να επαναφέρει το περιβάλλον στην αρχική του κατάσταση.
0: Κάτι που δεν έκανε ποτέ, προφανώς.
1: Όχι, δεν έχει κάνει τίποτα. Αυτό το οποίο έχει κάνει είναι, έχει φυτέψει ελιές,
0: ναι, ναι,
1: ξενικά ήδη σε αυτή την περιοχή και μάλιστα από ό,τι γνωρίζουμε...
0: Είναι ιδιόκτητη περιοχή.
1: Ιδιόκτητη περιοχή, αλλά είναι περιοχή η οποία είναι απολύτως προστατευμένη.
0: Σωστά,
1: δεν έχει το δικαίωμα να κάνει όλα αυτά. Έχει φυτέψει ελιές και τώρα μάλιστα ζητάει και επιδοτήσεις για αυτές τις ελιές τις οποίες έχει φυτέψει.
0: Από τον ΟΠΚΠ ή από την ΑΔΕ?
1: Δεν ξέρω. Αντί να επαναφέρει την περιοχή όπως απαιτεί το ΣΥΓΑΠΕΣ στην αρχική της κατάσταση. Το πρόβλημα είναι ότι μας προβληματίζει όλη η στάση της περιφέρειας. Καθώς το 2022,
0: ναι, ναι,
1: το πρόστιμο μειώθηκε στις 10.000 ευρώ από 200.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Με διάφορες δικαιολογίες. Ναι. Εμείς ασφαλώς κινηθήκαμε κατά αυτών των αποφάσεων.
0: Και στη συνέχεια, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, μηδενίστηκε το πρόστιμο αυτό με απόφαση διοικητικού πρωτοδικείου.
1: Στον πύργο. Ο οποίος πύργος ουσιαστικά δεν είναι και αρμόδιος για τη Ζάκυνθο. Αυτό θα έπρεπε να έχει εκδικαστεί στην Κέρκυρα.
0: Μάλιστα.
1: Κοιτάξτε, παράλληλα με το αστικό της υπόθεσης, να ξέρετε ότι έτρεχε και το ποινικό.
0: Ναι.
1: Για αυτές τις ενέργειες. Ο συγκεκριμένος κύριος έχει βρεθεί αμετακλήτως ένοχος από τον Άριο Πάγο.
0: Από τα ποινικά δικαστήρια για περιβαλλοντική υποβάθμιση.
1: Ακριβώς. Έχει φτάσει μέχρι τον Άριο Πάγο. Έχει τελεσιδικήσει πλέον αυτή η απόφαση. Είναι ένοχος ποινικά. Η περιφέρεια αποφασίζει να μειώσει το πρόστιμο από τις 200.000 στις 10.000. Και μετά ο συγκεκριμένος κύριος πηγαίνει στα δικαστήρια στον πύργο.
0: Μάλιστα, δικαιώνεται.
1: Όπου εκεί η περιφέρεια,
0: ναι,
1: δεν ασκεί κανένα από τα ένομα δικαιώματά της και εργαλεία που έχει να υποστηρίξει έστω και αυτή την μειωμένη ποινή. Με αποτέλεσμα το δικαστήριο να μηδενίζει το πρόστιμο. Έτσι έχουμε πάει για μια υπόθεση όπου, ναι, είναι ένοχος ποινικά ο κύριος αυτός, έχει βρεθεί όχι μόνο να έχει μηδενιστεί, αλλά και κάποια χρήματα τα οποία είχε καταθέσει να του τα επιστρέψει η περιφέρεια.
0: Είχε κιόλας και επιστροφή, μάλιστα.
1: Είχε και επιστροφή. Οπότε μας δημιουργείται το
0: πιο σκανδαλώδες όμως της υπόθεσης είναι άλλο. Να το πω εγώ ή να το πείτε εσείς, καλύτερα εσείς.
1: Όχι, πείτε εσείς και εγώ θα δω ποια είναι η δικιά σας η
0: άποψη. Είμαστε λοιπόν σε θέση να γνωρίζουμε από έγκυρη πηγή πρόσωπα και καταστάσεις, όχι μόνο ποιος είναι ο συμπολίτης μας που κατέβασε μια ολόκληρη πλαγιά στην περιοχή, στην καρδιά του θαλασσίου πάρκου, αυτά τα είπατε κι εσείς. Και επίσης, και εδώ είναι τα ωραία, ποιος εν ενεργεία αιρετός από την Κέρκυρα με συγκεκριμένες αρμοδιότητες, καθώς ανήκει στην ΙΝ Περιφερειακή Αρχή, υπέγραψε τότε τον μηδενισμό σχεδόν του προστήμου αυτού, πιέζοντας και από πάνω αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες που δεν ήθελαν να υποκύψουν. Οπότε ήρθε ο ίδιος στη Ζάκυνθο και καθάρισε με την τσίφρα του. Πείτε μου αν έχω λάθος. Ξέρω ποιος είναι.
1: Πολλά τα ερωτήματα τα οποία.
0: Πείτε μου αν έχω λάθος.
1: Δεν νομίζω ότι έχετε λάθος. Όχι, δεν νομίζω ότι έχετε λάθος. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα γιατί και πώς αυτή η απόφαση πάρθηκε και γιατί μειώθηκε αυτό το πρόστιμο. Να ξέρετε ότι αυτά εμείς τα αναφέρουμε και σε ευρωπαϊκά όργανα.
0: Ναι.
1: Επίσης έχουμε κινηθεί και νομικά. Βρίσκεται σε διαδικασία απόφασης η τριτανακοπή που έχουμε κάνει κατά της απόφασης του δικαστηρίου του πύργου για το μηδενισμό. Και επίσης θα δούμε και ποια είναι τα επόμενα βήματα που θα κάνουμε στην απόφαση όπου το δικαστήριο είπε ότι εμείς δεν έχουμε ένομο συμφέρον. Δηλαδή οι περιβαλλοντικές οργανώσεις οι οποίες μάχονται για να προστατεύσουν το εθνικό πάρκο χωρίς τη βοήθεια της περιφέρειας, η οποία περιφέρεια θα έπρεπε να βγαίνει μπροστά. Έτσι τώρα μας λένε ότι δεν έχουμε και κάποιο ένομο ενδιαφέρον, κάποιο ένομο λόγο για να κινούμεθα κατά αυτών των κινήσεων.
0: Εμείς, ως έχουμε υποχρέωση, κύριε Σάμψον, θα μιλήσουμε με τον αρμόδιο θεματικό αντιπεριφερειάρχη Ιωνίων Νήσων από την Κέρκυρα για να δούμε αν ξέρει και εννοώ νοήτο. Αν και δεν πάει
1: και
0: το μυαλό κανενός, τι έχει ακριβώς συμβεί.
1: Και πολύ καλά θα κάνετε. Εμείς χρειαζόμαστε τη βοήθεια και των δημοσιογράφων και του κόσμου. Δεν υπάρχει νόημα να έχουμε νόμους και αυτοί οι νόμοι να μην εφαρμόζονται. Εάν θέλουμε
0: στην Ελλάδα αυτό είναι κανόνας. Και εξαίρεση εφαρμογή των νόμων. Και στη Ζάκη
1: το ειδικά. Πρέπει όλοι να δίνουμε μία μάχη. Μία μάχη, γιατί ο καθένας κάνει αυτό που θέλει και βλέπουμε πού έχει καταλήξει η όλη υπόθεση και με ποιο τρόπο βιάζεται το περιβάλλον.
0: Συστηματικά.
1: Συστηματικά.
0: Και διαχρονικά στη Ζάκη.
1: Τις
0: τελευταίες πολλές δεκαετίες.
1: Εκεί στη Ζάκυνθο και τα προβλήματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά και για τα οποία τόσα χρόνια μας επέβαλαν πρόστιμο από το εξωτερικό. Τώρα πάρα χαρακτηριστικό παράδειγμα η χωματερή εκεί, η οποία τώρα αρχίζουν τα έργα από κατά.
0: Ναι, όχι, τάστε την περιοχή του Σκοπού, ναι.
1: Ακριβώς. Αυτή και ήταν μία υπόθεση στην οποία.
0: Η δεύτερη είναι οι οικοδομικές εργασίες στην καρδιά του πάρκου, επίσης στο Μαραθωνήσι.
1: Ναι, στο Μαραθωνήσι. Το Μαραθωνήσι είναι μία ιδιαίτερη περίπτωση. Είναι ένα ιδιωτικό νησί. Έτσι. Ναι. Ανήκει στη ΖΑΝΤΕ τουριστικές επιχειρήσεις ΑΕ, αν θυμάμαι ακριβώς τον τίτλο. Είναι ένα ιδιωτικό νησί το οποίο έχει αγοραστεί με σκοπό να χτιστεί εκεί τη δεκαετία του 70 ένα τεράστιο ξενοδοχείο. Οι εξελίξεις όμως και ο αγώνας που κάνανε οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, γιατί αυτό το νησί είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις θαλάσσιες χελώνες, γιατί εκεί γεννιόνται ως επί το πλείστον αρσενικές θαλάσσιες χελώνες, επειδή η άμμος είναι πολύ ανοιχτή το χρώμα της, οπότε η θερμοκρασία μέσα στη κολλιά είναι χαμηλότερη, με αποτέλεσμα να έχουμε αρσενικά, κάτι το οποίο σπανίζει όλο και περισσότερο. Ακριβώς επειδή μετά η ΖΑΝΤΕ ΑΕ δεν μπορούσε να χτίσει ένα ξενοδοχείο εκεί, το οποίο ήταν πολύ μεγάλο, κινήθηκε νομικώς σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έλαβε μία αποζημίωση σύμφωνα με τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Από τη στιγμή όπου δεν μπορείς να το εκμεταλλευτείς εμπορικά, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα εμπορικό.
0: Ο κύριος Ζαχαριάς, που εκπροσωπεί την εν λόγω εταιρεία.
1: Ο κύριος Ζαχαριάς, ναι, έλαβε 2 εκατομμύρια ευρώ ως αποζημίωση.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα τα οποία μπορεί να γίνονται στο Μαραθωνήσι. Ουσιαστικά εκεί δεν μπορεί να υπάρχει οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα. Υπάρχει ένας ναός, τον οποίο σύμφωνα με τους κανόνες του πάρκου έχει τη δυνατότητα να τον συντηρεί, εντάξει, αλλά δεν μπορεί να οικοδομηθεί τίποτα καινούριο. Mm. Εμείς λάβαμε πληροφορίες πέρυσι το Φεβρουάριο του 25 ότι έχουν μπει βαριά μηχανήματα, χωματουργικά μηχανήματα πάνω στο νησί, έχουν μεταφερθεί, γίνονται εξερσώσεις σε μια περιοχή και ξεκινούν οικοδομικές εργασίες βάσει μιας άδειας που είχε δοθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Ναι.
1: Για ουσιαστικά αναστήλωση μιας αγρικίας και ενός πυργού ύψους, αν θυμάμαι καλά πρέπει να ήταν 15 μέτρα ύψος ο πύργος.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, τώρα δηλαδή εκεί που δεν υπήρχαν τίποτα, υπήρχαν μόνο γκρέμια, προσπάθησε να στηθεί να στηθούν εγκαταστάσεις με παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά, με βιολογικό καθαρισμό, με σκοπό να υπάρξει τουριστική χρήση κατά παράβαση των κανόνων.
0: Ναι.
1: Όταν ενημερωθήκαμε εμείς λοιπόν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, ο Αρχέλων, το ΒΒΕΦ, και το
0: Μέτασετ,
1: ζητήσαμε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Το γνώριζε το Υπουργείο Περιβάλλοντος από τον Νοέμβριο. Εμείς δεν το γνωρίζαμε. Αλλά δεν είχε κάνει τίποτα από τον Νοέμβριο μέχρι τον Φεβρουάριο και το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Τέλος πάντων, μετά την πίεση που δέχτηκαν, κινήθηκαν και ουσιαστικά έδωσαν εντολή να γίνει πάυση εργασιών. Επιβλήθηκαν και πρόστιμα γιατί πήγαν εκεί και είδαν τι ακριβώς έχει συμβεί, επιβλήθηκαν και πρόστιμο και ουσιαστικά με την εντολή πάυσης εργασιών δεν είναι προσωρινή βέβαια, δεν είναι κάτι το οποίο είναι προσωρινό και εμείς όλοι το παρακολουθούμε αυτό πολύ γιατί είναι πολύ σημαντικό. Μετά ο συγκεκριμένος κύριος, ο κύριος Ζαχαριάς, η εταιρεία πήγε στην Πάτρα το χειμώνα και προσπάθησε να αναιρεθεί αυτή η απόφαση. Δεν τα κατάφερε. Ισχύει ακόμα η απόφαση πάυσης εργασιών. Δίνουμε λοιπόν εμείς τον αγώνα μας για να προστατεύσουμε αυτό το πολύ σημαντικό νησί για την θαλάσσια Χελώνα. Δεν νιώθουμε ότι έχουμε καμία πραγματικά υποστήριξη από την πολιτεία, από την περιφέρεια. Αυτοί που θα έπρεπε να βγαίνουν μπροστά και να πολεμάνε, να προστατεύουν, να επιβάλλουν πρόστιμα. Έχουμε την αίσθηση γενικά ότι το νησί έχει αφαιθεί. Στην τύχη του, να το πω και έτσι.
0: Και το μεγαλύτερο νησί και το μικρότερο νησί. Κάνω λογοπαίγνιο τώρα και η Ζάκηθος και το Μαραθωνήσι μαζί. Δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς, κύριε Σάμψον. Θα επανέλθουμε τριμήτεροι, να είστε σίγουροι γι' αυτό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. για το χρόνο σας και τη δυνατότητα που έχουμε να εξηγήσουμε ακριβώς στο.
0: Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι πριν κλείσουμε.
1: Όχι, όχι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε στη διάθεσή σας για ό,τι θέλετε.
0: Και εμείς στη δική σας διάθεση.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Γεια χαρά.

0: Τι μίξ είναι αυτή που κάνεις, ούτε DJ να ήσουν. Σταύρος Διβέρης. Πάμε μια κέρκυρα, τι λες? Πάμε. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, η πρόεδρος, ξανά, καθώς επανεξελέγει, του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Νήσων, Ολίβια Καρδακάρη. Κυρία Καρδακάρη, πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Νέγκα, καλημέρα σας. Καλημέρα στην όμορφη Ζάκυνθο.
0: Ένα καλό πουλάκι μου είπε ότι αγαπάτε πολύ τη Ζάκυνθο.
1: Ναι, ναι, είναι από τα αγαπημένα μου νησιά.
0: Πώς και έτσι?
1: Αρέσει, μ' αρέσει.
0: Πρέπει να...
1: Ησυχία κύριε Νέγκα.
0: Το έχετε πει στον γιατρό.
1: Λίγο περισσότερη ησυχία από εδώ, κύριε Νέγκα.
0: Η Ζάκυνθος. Περισσότερη ησυχία από την Κέρκυρα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Καλοκαιρισμούς μήνες.
0: Ναι, είχατε...
1: Εντάξει, μετά όχι να ερημώσουμε, αλλά... είμαι και φοιτήτρια, μπορείς να το πεις και έτσι.
0: Ναι. Έχετε υπάρξει και φοιτήτρια στο τμήμα περιβάλλοντος?
1: Στο μεταπτυχιακό, ναι. Στο τμήμα περιβάλλοντος ήταν διατμηματικό το πρόγραμμα αυτό το μεταπτυχιακό του περιβάλλοντος της Ζακύνθου και βιβλιοθηκονομίας, αρχαιονομίας εδώ, διατήρηση και διαχείριση πολιτισμικής κληρονομιάς.
0: Μάλιστα. Οπότε ξέρετε το νησί από πρώτο χέρι.
1: Το ξέρω την πόλη αρκετά μέχρι την Παναγιοπούλα.
0: Όχι, ούτε Παναγιοπούλα, ούτε Παναγούλα. Που βρίσκεται το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, η περιοχή της Παναγούλας. Μ' ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ναι.
1: Έχω κάποιες στιγμές έχω μια επιστροφή
0: ναι.
1: Τώρα σας ακούω μια χαρά.
0: Ωραία. Λοιπόν, είχαμε ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Νήσων και ουσιαστικά επανεκλογή του παλιού Προεδρίου.
1: Ακριβώς, ναι. Δεν άλλαξε κανένα από τα μέλη του Προεδρίου.
0: Πιο συγκεκριμένα, εσείς.
1: Εγώ ως Πρόεδρος, ναι. Ο κύριος Μουζακίτης από την παράταξη Ιόνιο Δυνατά Κάθε Νησί Ψηλά της κυρίας Κράτσα, με επικεφαλής την κυρία Κράτσα ο Αντιπρόεδρος, και από την παράταξη Ανάσα για τα Ιόνια Νησιά, με κεφαλής τον κύριο Γαλιατά, το κύριος Μιχαλάς Αλέξανδρος, γραμματέας.
0: Προσωπικός μου φίλος και φασαριόζος, ε.
1: Ναι, είναι λίγο. Χρειάζεται κι αυτό. Είναι και δικός μου φίλος, να ξέρετε. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση χρόνων.
0: Ναι.
1: Πολύ πριν να ασχοληθώ εγώ με το Συμβούλιο γενικότερα και με την αυτοδιοίκηση.
0: Ομόφωνα με μια λευκή ψήφο. Ομόφωνα με μια λευκή ψήφο η επανεκλογή του Προεδρίου.
1: Ναι, και οι τρεις ομόφωνα με τη λευκή ψήφο της Λαϊκής Εισπύρωσης.
0: Ιωνίων Νήσων.
1: Ναι, βέβαια στην αιτιολόγηση της ψήφους η επικεφαλής, η κυρία Αμπαλού, τόνισε ότι η λευκή της ψήφος δεν έχει να κάνει με τα πρόσωπα τα οποία προτάθηκαν, ναι, από τις τρεις παρατάξεις,
0: ναι,
1: όσο με την αντίρρηση στον νόμο, ο οποίος ορίζει ότι το Προεδρείο ορίζεται από τις τρεις πρώτες παρατάξεις. Κυρίως αυτό ήθελε να επισημάνει και να καταγγείλει.
0: Και ότι δεν είναι προσωπικό το θέμα.
1: Ναι,
0: το αντίθετο,
1: ναι,
0: μάλιστα. Ναι. Πάμε και στην επανεκλογή της Περιφερειακής Επιτροπής, κυρία Καρδακάρη.
1: Ναι,
0: αν είστε πρόχειρο να μας πείτε.
1: Αμέ, να σας πω. Έχουμε μικρές αλλαγές. Θα σας πω τη νέα σύνθεση. Να σας πω αρχικά ότι είναι εξαμελής η Περιφερειακή Επιτροπή των αιρετών μελών, γιατί υπάρχει και ο πρόεδρος, ο Περιφερειάρχης. Τέσσερα μέλη από την παράταξη της πλειοψηφίας και δύο από τη μειοψηφία. Έχουμε λοιπόν την κυρία Μόσκου, τον κύριο Μάμαλο, τον κύριο Ζήκο και τον κύριο Αργυρό.
0: Από την πλειοψηφία.
1: Κατακτικά, ναι. Με αναπληρωματικούς Ντουβίτσα, Κοντζιάλη, τον κύριο Καποδίστρα και τον κύριο Κουρί. Και από την μειοψηφία, τακτικά μέλη είναι η κυρία Μοθονέου.
0: Από Ζάκυνθο.
1: Ναι, ακριβώς, της παράταξης Ιόνιο Δυνατά. Και ο κύριος Γαλιατσάτος Θεόδωρος από την Ανάσα.
0: Ανάσα για τα Ιόνια νησιά.
1: Ναι. Με αναπληρωματικά μέλη τον κύριο Γκισγκίνη, Λαϊκής Εισπύρωσης, και την κυρία Αντρή, την επικεφαλής της παράταξης Μένουμε Ιόνιο.
0: Ιόνιο, από την Κέρκυρα. Μάλιστα. Ναι. Η οποία Περιφερειακή Επιτροπή είναι ένα πολύ σημαντικό όργανο.
1: Είναι ένα πολύ σημαντικό όργανο και όπως φαίνεται, κύριε Νέγκα, και από τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Ναι. Στην Περιφερειακή Αρχή περνάνε πραγματικά οι λήψεις, μπορώ να πω, των πιο σημαντικών αποφάσεων πλέον, δηλαδή ότι είχε να κάνει με οικονομικά έργα, συμβάσεις κτλ. Πάνε από το Περιφερειακό Συμβούλιο προς την Περιφερειακή Επιτροπή.
0: Και για το λόγο αυτό αντιδρούν και οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Ενδεχομένως και
1: όπως είναι, ναι, φυσικό. Mm. Ναι, γιατί και εγώ, αν θέλετε την γνώμη μου ως πρόεδρος. Δεν συμφωνώ γιατί έτσι αποδυναμώνεται
0: το Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Πολύ σημαντικού θεσμού, συλλογικού βέβαια, το Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Μάλιστα.
1: Όταν λοιπόν υποβαθμίζεται το Περιφερειακό Συμβούλιο και το Προεδρείο ακόμα και ως θεσμός και αυτό υποβαθμίζεται, χάνει την αξία.
0: Και είναι
1: αξία
0: και σε άβολη θέση. Είστε μάλλον σε άβολη θέση.
1: Δηλαδή, τι κάνω τώρα εγώ το τροχονόμο, θα λέγαμε. Το έχω νιώσει πολλές φορές αυτό. Ή το διαχειριστή μιας διαδικασίας.
0: Ή το συντονιστή μιας διαδικασίας.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι.
0: Κατανοητό.
1: Αλλά τι να κάνουμε.
0: Ναι. Το επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, κυρία Καρδακάρη.
1: Το επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο δεν έχει οριστεί ακριβώς, καθότι αυτή η απόφαση που λήφθη προχθές για την
0: εκλογή. Πρέπει να εγκριθεί από την αποκεντρωμένη διοίκηση.
1: Ναι, στον γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης. Για την έλεγχο της νομιμότητας είναι τυπική διαδικασία,
0: ναι,
1: αυτή. Έχει να κάνει με την φύση της απόφασης αυτής που λάβαμε. Οπότε αφού έλθει η απόφαση αυτή επικυρωμένη, θα μπορώ και εγώ να υπογράψω πρόσκληση. Σίγουρα τον Ιούλιο θα έχουμε πάντως μια τακτική συνεδρίαση, όπως ορίζει ο νόμος, έστω μάλιστα, μια τακτική συνεδρίαση. Κατά τα τέλη του μήνα.
0: Κατά τα τέλη Ιουλίου, λοιπόν. Υπάρχει το ενδεχόμενο για κάποια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Διαζώσης, εννοείται, στη Ζάκυνθο. Το επόμενο διάστημα.
1: Από φθινόπωρο να είμαστε
0: καλά. Από φθινόπωρο, ναι.
1: Καταλαβαίνετε, Ιούλιο-Αύγουστο είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα περιορισμένα για πολλούς.
0: Μα είναι δυνατόν να μην μπορείτε να βρείτε δωμάτια για να έρθετε για ένα Περιφερειακό Συμβούλιο στη Ζάκυνθο και όχι μόνο?
1: Δωμάτια και με συγκεκριμένες τιμές όμως, καταλάβατε,
0: ναι,
1: κύριε Νέγκα.
0: Κατάλαβα.
1: Κοντά στην πόλη είναι πολλά τα προβλήματα.
0: Τα πρακτικά ζητήματα, ναι, που πρέπει, ναι, να διευθετηθούν για να γίνει ένα Περιφερειακό Συμβούλιο στη Ζάκυνθο.
1: Ακριβώς. Πάντως, πραγματικά το φθινόπωρο έχουμε επικοινωνήσει και είμαστε σε μια καλή συνεργασία και με τον κύριο Καποδίστρια.
0: Τον αντιπεριφερειάρχη Ζάκυνθο.
1: Και ναι. Λογικότατα θα έρθουμε κάποια στιγμή το φθινόπωρο.
0: Μάλιστα. Κυρία Καρδακάρη, να σας ευχαριστήσω. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλημέρα στην πανέμορφη Κέρκυρα, την αρχόντισσα του Ιωνίου, το νησί του Θεάκου. Τι άλλο να σας πω.
1: Σας περιμένουμε. Έχετε και φίλο τον κύριο Μιχαλά.
0: Κρύβε λόγια. Και άλλους φίλους έχω εκεί.
1: Σας περιμένουμε. Και εγώ έχω στη Ζάκυνθο.
0: Τον κύριο Χρήστο Μωραΐτη.
1: Ο οποίος είναι και συνάδελφός μου, εκπαιδευτικός και πρώην πρόεδρος.
0: Εδώ στο Περιφερειακό Συμβουλίο με περιφερειάρχη τον Θεόδωρο Γαλιατσά, το Ανάσα και τα Ιόνια νησιά.
1: Ακριβώς.
0: Έχω επιλέξει.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Επίσης, να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: Και λέμε να κλείσουμε πολιτιστικά. Τι λες, Σταύρο Λιβέρη? Και όχι μόνο πολιτιστικά, και διταξικά. Όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, υπάρχει μια ανακοίνωση, προηγήθηκε και συνέντευξη τύπου από το Σωματείο Συνταξιούχων Ζακίν Θου. Το Σάββατο 4 Ιουλίου, δηλαδή αύριο στις 9 το βράδυ, η θεατρική ομάδα Θέατρο από Εργάτες για Εργάτες, παρακαλώ, ανεβάζει στη σκηνή του Κηποθεάτρου Αυριακό στη Ζάκυνθο, μεταφέροντας μαζί της την Αγία Ιωάννα των Σφαγιών του Μπέρλοντ Μπρέχτ. Περισσότερα από τον γραμματέα του Σωματείου Συνταξιούχων Ζακίνθου, τον καλό μας φίλο από τη Λιθακιά, αλλά σήμερα δεν μπόρεσε να έρθει εδώ από το στούντιο της ΕΡΤ Ζακίνθου, τον Γιώργο Αλιάζη. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Κύριε Αλιάζη, πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Νέγκα, αγαπητέ Φιλεσάκη.
0: Τι κάνει η Λιθακιά, το χωριό της καρδιάς μου?
1: Καλά είναι η Λιθακιά.
0: Καθότι μισός Λιθακιώτης, εσύ το ξέρεις.
1: Το ξέρω πολύ καλά.
0: Αλλά τύχη μου έλειξε στο Ρομύρι.
1: Ταλαιπωρία έχουμε.
0: Ναι.
1: Τα γνωστά που γίνονται κάθε καλοκαίρι.
0: Ναι. Λίγα λόγια για αυτή την αξιόλογη παράσταση. Ακόμα και το θέατρο το έχετε κάνει ταξικό. Τι είναι αυτή η κατάσταση?
1: Το θέατρο.
0: Ναι, αστειεύουμε.
1: Το έχουμε κάνει ταξικό, αλλά η τέχνη δεν γεννήθηκε για να αποκοιμίζει συνειδήσεις.
0: Ακριβώς.
1: Ούτε να κοιτάζει τη ζωή από απόσταση.
0: Έτσι.
1: Γεννήθηκε για να στέκεται μέσα της. Εκεί όπου οι άνθρωποι αγωνίζονται, έτσι, ελπίζουν, αντιστέκονται και συνεχίζουν για ένα κόσμο πιο δίκαιο.
0: Γι' αυτό σε τσίκλισε για να πεις τα δικά σου.
1: Δεν είναι μόνο τα δικά μου. Είναι μια πραγματικότητα που εξαρτάται από ποια πλευρά τη βλέπεις πάντοτε, βέβαια.
0: Ναι, ναι, αυτό εννοείται. Εννοείται.
1: Γιατί και ο Μπρέχτ δεν έγραψε ένα έργο έτσι για το παρελθόν.
0: Ναι.
1: Μιας και το έργο είναι του δραματουργού του Μπρέχτ.
0: Ναι.
1: Έγραψε ένα έργο για κάθε εποχή όπου οι λίγοι πλουτίζουν από τον ιδρύτα των πολλών.
0: Ναι.
1: Για κάθε εργαζόμενο που αγωνιά, ναι, αν θα φτάσει ο μισθός μέχρι και εργαζόμενο και συνταξιούχο. Ο μισθός μέχρι...
0: Δραματικά επίκαιρο και σήμερα, κύριε Αλιάζη.
1: Ορίστε.
0: Δραματικά επίκαιρο και σήμερα.
1: Ακριβώς. Έναν άνθρωπο που βλέπει το μέλλον να γίνεται σύμβαση ορισμένου χρόνου, για κάθε γυναίκα και άντρα που μαθαίνουν καθημερινά πως η αγορά έχει πάντα χώρο για κέρδη, αλλά ποτέ αρκετό χώρο για ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
0: Γιατί η Αγία Ιωάννα των Σφαγίων? Και δεν έχουμε και σφαγία στη Ζάκυνθο.
1: Γιατί αναφέρεται σε αυτή την Ιωάννα, η οποία περπάτησε μέσα στη βρωμιά των σφαγίων τότε, ανάμεσα στους εργάτες, στους άνεργους, στους ανθρώπους που είδαν τη ζωή τους να μετριέται με μεροκάματα,
0: έτσι,
1: σε κέρδη και ζημίες. Την Ιωάννα, μια τυχαία Ιωάννα που ξεκίνησε πιστεύοντας πως η καλοσύνη αρκεί για να αλλάξει τον κόσμο και, και κατέληξε να ανακαλύπτει πως πίσω από τη φτώχεια δεν κρύβεται η μοίρα που λέμε, κακή μας μοίρα, αλλά ένα ολόκληρο σύστημα εκμετάλλευσης. Αυτή είναι η Αγία Ιωάννα των Σφαγίων.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Να πούμε ποιοι παίζουν.
1: Παίζουν...
0: Γιατί είναι θέατρο από εργάτες για εργάτες και σίγουρα παίζουν εργάτες.
1: Παίζουν εργάτες, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχω την κατάσταση μπροστά μου. Δεν είναι επαγγελματίες ηθοποιοί, είναι εργάτες, στην κυριολεξία.
0: Ζακυνθινοί, όλοι?
1: Όχι, είναι όλοι από την Αθήνα. Η ομάδα αυτή, θέατρο από εργάτες για εργάτες, είναι θεατρική ομάδα του ΠΑΜΕ.
0: Α, μάλιστα.
1: Και είναι στην Αθήνα, όπως έχει κάνει και μια πολύ ωραία χοροδία το ΠΑΜΕ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στο συνέδριο της Ομοσπονδίας.
0: Και αθλητικά σωματεία έχει το ΠΑΜΕ.
1: Ορίστε.
0: Και αθλητικά σωματεία έχει.
1: Και αθλητικά.
0: Αθλητικά.
1: Δηλαδή, κάνει,
0: δηλαδή πραγματοποιεί και αθλητικές διοργανώσεις, να το πω πιο σωστά.
1: Και αθλητικές διοργανώσεις και πολιτιστικές διοργανώσεις και...
0: Τα πάντα όλα.
1: Τα πάντα όλα.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί, όπως είπαμε και εκεί μπροστά, δεν μένουμε στο ταξικό προσανατολισμό μας, παραμένουμε. Γιατί έχουμε μια συγκεκριμένη στοχοπροσύλωση,
0: η οποία δεν αλλάζει.
1: Με ταξική κατεύθυνση, γιατί αναγνωρίζουμε την ταξική μας προέλευση και τη σημερινή μας θέση. Και παρεύουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες ζωής και δουλειάς καθημερινά, όπως κάναμε και στον εργάσιμο βίο μας, κάνουμε και τώρα στο συντάξιμο βίο μας.
0: Ναι.
1: Γιατί μεν είμαστε...
0: Είστε απόμαχοι της δουλειάς, αλλά όχι της ζωής, κύριε Αλιάζη.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν και εμείς στο σωματείο είχαμε αναδείξει διάφορα ζητήματα και με το νοσοκομείο και με τα κέντρα υγείας και
0: σωστά,
1: με την ακρίβεια και με τα ερωτικά ιατρία και πολλά άλλα ζητήματα τα οποία παλεύουμε και παλέψαμε. Και να σας πω και κάτι, ποτέ δεν πάει κανένας αγώνας χαμένος.
0: Ποτέ.
1: Ο μόνος αγώνας που πάει χαμένος είναι
0: αυτός που δεν γίνεται ποτέ.
1: Σήμερα άκουσα για παράδειγμα ότι μετά από τόσα χρόνια που πάλευε το συνταξιδικό κίνημα για τις συντάξεις, ναι, συντάξεις κυρίας,
0: ναι,
1: που ο Κατρούγκαλος θήκης περικόψει στο 35%, τώρα με νόμο η κυβέρνηση το πήγε στο 70% πάλι.
0: Α, ωραία.
1: Δεν την έπιασε η καλοσύνη. Ήταν αποτέλεσμα της πίεσης,
0: ναι,
1: του συνταξιδικού κινήματος.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι και μέσα σε όλη αυτή την ζέστη και την συμφορά που υπάρχει. Συνεννοηθήκαμε με τους ανθρώπους από εκεί πέρα,
0: ναι,
1: οι οποίοι παίζουν, να το ξεκαθαρίσουμε, άφυλο κερδό.
0: Άφυλο κερδό. Αυτό έχει σημασία να υποθεί, να διευκρινιστεί και, βεβαίως, να τονιστεί, κύριε Αλιάζη.
1: Όλοι. Το μόνο που εμείς καλύπτουμε, τα έξοδα μεταφοράς.
0: Λογικό είναι.
1: Διαμονήσω εγώ όσο μπορούμε κάποιοι.
0: Ναι, σας ακούμε κάποιες διακοπές, κύριε Αλιάζη.
1: Και γι' αυτό έχουμε βάλει και μία πρόσθεση με κάποιο μικρό αντίτιμο εισιτήριο.
0: Ένα συμβολικό ποσό, να υποθέσω.
1: Ένα συμβολικό ποσό για να μπορέσουμε να καλύψουμε και εμείς, γιατί τα οικονομικά πάντοτε,
0: ναι,
1: σωματείων, ενώ θα έπρεπε να δίνονται από την αρχή.
0: Σας ακούμε κάποιες διακοπές.
1: Ναι, λέω ότι τα σωματεία,
0: ναι,
1: λειτουργούν με τα οικονομικά που...
0: Από τις συνδρομές των μελών.
1: Από τους ίδιους τους συνταξιούχους.
0: Ναι.
1: Αλλά δυστυχώς όμως αυτά τα κρατάει η κυβέρνηση, τα μαζεύει η κυβέρνηση και όποτε δεν τα δίνει.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λοιπόν, όταν έχουμε και εμείς ταμείο, μπορούμε και κάνουμε και καμία εκδρομή και κόβουμε και την πίτα μας, κάνουμε την γιορτή.
0: Κάνετε, ναι, δεν ακούγεστε καλά, δυστυχώς, κύριε Αλιάζη.
1: Για τα εγγόνια μας.
0: Παρόλο που μιλάμε από τη σταθερή τηλεφωνία, σας έχουμε καλέσει σταθερό. Θέατρο λοιπόν από εργάτες για εργάτες, η Αγία Ιωάννα
1: του Σφαγείων. Θέατρο λοιπόν από εργάτες για εργάτες, η Αγία Ιωάννα του Σφαγείων. Το θέατρο εδώ είναι από την Ιωάννα του Σφαγείων, το πάμε. Και σας περιμένουμε αύριο στις 9 η ώρα το βράδυ και να διασκεδάσουμε, αλλά και να προβληματιστούμε.
0: Στο φιλόξενο κυποθέατρο Αυριακός.
1: Του
0: καλού μας φίλου σκηνοθέτη ηθοποιού Κώστα Καποδίστρια.
1: Τον Κώστα Καποδίστρια στον Αυριακό.
0: Αλλά έχει μπει τώρα μπροστά η κόρη Γιωβάνα Καποδίστρια.
1: Και εκείνη εκεί προσπαθεί με όποιο τρόπο και όσο της επιτρέπει και η επαγγελματική της δραστηριότητα,
0: έτσι, έτσι,
1: να κρατήσει το κυποθέατρο, γιατί πραγματικά είναι μια ανάσα για την
0: Ελλάδα. Είναι σε ένα εμβληματικό σημείο. Και έχω και αναμνήσεις από την περιοχή του Αυριακού, από την παλιά εξοχική ταβέρνα του Αυριακού.
1: Μάλιστα.
0: Με το χαλίκι, τις κόκκινες καρέκλες του σκηνοθέτη, με τα μαγειρευτά στο παραδοσιακό χωριάτικο φούρνο, όταν ζούσαν και οι γονείς του Κώστα Καποδίστρια.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά δεν ξεχνούνται, Γιώργο Αλιάζη, δεν ξεχνούνται. Είναι εμπειρία ζωής.
1: Τι να κάνεις. Εντάξει.
0: Καλή επιτυχία που τη θεωρώ δεδομένη και θα έρθουμε να δούμε την παράσταση. Είναι μία και μοναδική παράσταση, έτσι.
1: Μία και μοναδική, αύριο και μόνο, ναι, ελάτε. Θέλω να με βρεις, γιατί όπως και στους άλλους που είχαν έρθει για την συνέντευξη τύπου δώσαμε δύο προστήσεις, θα πάρεις και εσύ.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται.
1: Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Ας δώσουμε και εμείς, ας βάλουμε καμιά φορά το χέρι στην τσέπη. Δεν χρειάζεται να έχουμε προνομιακή μεταχείριση.
1: Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι πρέπει να υπάρχει αλληλοβοήθεια και ο ένας και ο άλλος.
0: Εντάξει. Καλή επιτυχία, να σε ευχαριστήσω, Γιώργο Αλιάζη.
1: Άστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και περιμένουμε όλους τους Αργεντινούς συνταξιούχους και μη συνταξιούχους, δεν είναι μόνο για συνταξιούχους.
0: Εννοείται.
1: Να έρθουν να παρακολουθήσουν την παράσταση και να διασκεδάσουν και να προβληματιστούν όμορφα.
0: Και πάντα τέτοια, μπας και αφυπνιστούν κάποιες συνειδήσεις.
1: Ακάρι, στόχος αυτός είναι. Η αφύπνιση των συνειδήσεων και όχι
0: η ύπνωση.
1: Και όχι η καταστρατήγηση των συνειδήσεων.
0: Έτσι. Καλημέρα. Καλημέρα και στην Λιδακιά. Καλημέρα και σε εσένα.
1: Ευχαριστώ πολύ.

Γιατί άλλο η Πάπισσα Ιωάννα, άλλο η Ιωάννα της Λορένης και άλλο η Αγία Ιωάννα των Σφαγείων στη Ζάκυνθο. Θα με χάσεις για λίγες μέρες, αγαπητέ Σταύρο. Πρέπει να μεταβώ στην Πάτρα και δεις το Ρίο, όχι για μένα, για στενό συγκλινικό μου πρόσωπο που πρέπει να κάνει μια επέμβαση. Τώρα αν την βγάλω καθαρή εκεί, θα επιστρέψω πίσω στα πατρία εδάφη. Πάμε γερά και δυνατά και σήμερα και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Δεν καταφέραμε να συνομιλήσουμε, είναι συνεχώς απασχολημένο το κινητό του με τον πρόεδρο της ΠΕΝΕΝ, της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού, Γιώργο Νταλακογιώργο. Τον έχω γνωρίσει και προσωπικά από κοντά όταν έκανα ρεπορτάζ εργατικό στο Πέραμα και όχι μόνο Σταύρο, όταν ήμουν και στον ανάλογο σταθμό. Με πιάνεις. Έχω δει και εργατικά ατυχήματα. Θανατηφόρα. Έχω δει πολλά. Αγκαλιάς. 24 ώρες λοιπόν απεργία στα επιβατικά οχηματαγωγά πλοία που αποπλέουν από το λιμάνι της Ραφίνας, από την Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού, σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το Ναυτεργατικό Σωματείο ΠΕΝΕΝ θέτει στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων του ζητήματα ασφάλειας για τα πληρώματα και τα πλοία, υποστηρίζοντας ότι οι υφιστάμενες υποδομές του λιμένα Ραφίνας αδυνατούν να εξυπηρετήσουν το σημερινό αριθμό δρομολογημένων πλοίων. Όπως επισημαίνει η ΠΕΝΕΝ, οι διαθέσιμες θέσεις πρόσδεσης υπαρκούν για περίπου 5 πλοία, ενώ σήμερα εξυπηρετούνται 11, με αποτέλεσμα αρκετά να παραμένουν αγκυροβολημένα εκτός λιμένα ή να πραγματοποιούν συνεχείς μεθορμήσεις. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο αγκυροβόλιο της Ραφίνας, το οποίο η ΠΕΝΕΝ χαρακτηρίζει ως επικίνδυνο, υποστηρίζοντας ότι καθημερινά πλοία αναγκάζονται να παραμένουν αρόδου λόγω της ανεπάρκειας των θέσεων πρόσδεσης. Παράλληλα, η ΠΕΝΕΝ αναδεικνύει τις επιπτώσεις του υφιστάμενου καθεστώτος εργασίας στα πληρώματα, κάνοντας λόγο για υπερεργασία, κόπωση, περιορισμένες ώρες αναπαύσης και πολύμηνη απομάκρυση των ναυτικών από τις οικογένειές τους, συνθήκες που σύμφωνα με την ίδια την ΠΕΝΕΝ δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των πληρωμάτων και των πλοίων. Κατάλαβες, δύο εταιρείες, η μία σίγουρα βελγική, μπορεί και η άλλη, και σχεδόν με το ίδιο όνομα, που έχουν εδώ συγκεκριμένους ιδιώτες που διαχειρίζονται τα ηλεκτρικά πατίνια πράσινα στο χρώμα και στις δύο περιπτώσεις, και τα οποία είναι τοποθετημένα παντού, ενώ έχει γίνει αίτηση στο τμήμα καταστημάτων του Δήμου Ζακύνθου και δεν έχει δοθεί καμία άδεια, γιατί πρέπει πρώτα απ' όλα να υπάρξει κανονιστική από το Δήμο Ζακύνθου. Και κανονιστική που να αφορά τους χώρους στάθμευσης των ηλεκτρικών πατινιών, για να ακολουθήσει σχετική δημοπράτηση και να είναι νόμιμη διαδικασία. Άρα τα ηλεκτρικά πατίνια που τοποθετούνται σε οποιοδήποτε σημείο είναι παράνομα. Γιατί τα βλέπουμε πάνω σε δρόμους, σε πεζοδρόμια, μπροστά από σπίτια, επιχειρήσεις και ούτω καθεξής, που εμφανίστηκαν ξαφνικά, εννοείται. Δεν θα τα αφήσουμε για αυτό το θέμα, έτσι θα επανέλθουμε με περισσότερες αποκαλυπτικές λεπτομέρειες, να είσαι σίγουρη, όπως και για πολλά άλλα θέματα, γιατί έτσι πρέπει. Εκείνη η ψυχή, Σταύρο, που είναι, αγνοείται η τύχη της. Καλό Σαββατοκυριακό. Καλή δύναμη. Θα σταματήσω να λέω καλή συνέχεια, γιατί δεν μου αρέσει. Το ακούω καθημερινά παντού και έχει γίνει συνήθεια και δεν το μπορώ. Καλή συνέχεια σε τι ακριβώς? Όχι, η καλή συνέχεια σημαίνει ενσωμάτωση στο σύστημα. Καλή συνέχεια στην ενσωμάτωση στο σύστημα. Έτσι το εισπράττω εγώ, που την πρώτη φορά που μπήκα με καροτσάκι στο σούπερ μάρκετ για να πάρω τα του σπιτιού και τα του μωρού, λέω πάει. Προσαρμόστηκα κι εγώ. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Προσπάθησα όσο μπορώ να αντισταθώ. Γιατί από τη στιγμή που μπαίνεις στο σούπερ μάρκετ με το καροτσάκι για τα της οικογένειας, έχεις μπει για τα καλά στο σύστημα, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς. Γιατί δεν μπορείς και να τα αποφύγεις κιόλας. Και στην τράπεζα. Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ζούμε στην επικαιρότητα. Ακολουθούν οι βεραμέντες σε επανάληψη. Έτσι και να περάσετε καλά μαζί τους. Νίκος Μιλωνάς, Θεόδωρος Λιβαδάς ή Θοδωρής Λιβαδάς. Τρέχουν και δεν φτάνουν και τα δύο παιδιά, τι να κάνουν, και δεν μπορούν να είναι πάντα εδώ και να κάνουν εκπομπή, γιατί οι εκπομπές συνεργατών γίνονται από τους φίλους μας και συνεργάτες οικειοθελώς και αφιλοκερδώς. Και να το ξέρετε αυτό. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλημέρα στον Πέτρο Πομόνη και στη Μαρίνα Μάτσου, είναι εδώ για λίγες μέρες. Οι καλοί συνάδελφοι που τώρα πια είναι στην ΕΡΤΡΙΑ στη Θεσσαλονίκη, όμως έχουν ταυτίσει το όνομά τους με τη μοίρα, τη διαδρομή και την πορεία αυτού εδώ του σταθμού. Για να μην ξεχνιόμαστε. Η σημερινή εκπομπή ήταν εξαιρετικά αφιερωμένη στον Πέτρο και τη Μαρίνα. Μάντζου και Πομόνια αντίστοιχα. Για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, 12 δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα. Οι Βεραμέντες επανάληψη την επόμενη ώρα. Στη μία σύνδεση με το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤΡΙΑ στη Θεσσαλονίκη και με ειδήσεις από όλη την ελληνική περιφέρεια. Στις δύο σύνδεση και πάλι με το πρώτο πρόγραμμα και τη ραδιοεφημερίδα με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και στις τρεις σύνδεση με το Κόσμος. Μπορείτε να ακούσετε σήμερα την εκπομπή σε επανάληψη 6 με 7 το απόγευμα από τις συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM και από το erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκηθος. Γεια και χαρά, φιλάκια, να είστε πάντα καλά και πάντα το κεφάλι ψηλά και συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου. Ανοιχτή φωνή στην κοινωνία. Προσπαθούμε τουλάχιστον. Φιλάκια.

0: Στην ίδια σκηνή, ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός δράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
1: Jazz Week στο Casa de Roof Stage. 5 μοναδικές βραδιές. Κορυφαίοι καλλιτέχνες της παγκόσμιας και εγχώριας jazz και soul σκηνής. Κυριακή 5 Ιουλίου, Bilal. 5 μοναδικές βραδιές. Κορυφαίοι καλλιτέχνες της παγκόσμιας και εγχώριας jazz και soul σκηνής.

0: Culture στο αίθριο της ΤΟΑΣ Αρσακή. Collier, please call train. more.com.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Β' για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Μάρκος Ελώνη από την Ιταλία.

Λίγο μετά τις 7 κόσμου στα ραδιόφωνα σας, κόσμος 93,6. Βραδάκι Παρασκευής έρχεται, 3 Ιουλίου είναι, Σαββατοκύριακο μπροστά μας, θερμοκρασία που ανεβαίνει. Γαβρίλη Δεμούνδος βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου, Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Όπως κάθε απόγευμα είμαστε παρέα εδώ σε 93,6 και μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το erteco.gr. Βολεύει πολύ, εκεί θα βρεις όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ ζωντανά, on demand, στο χρόνο που θέλεις εσύ, με όλες τις πληροφορίες και σε πολύ καλή ποιότητα. Γιορτή μεγάλη για το καινούριο άλμπουμ των Rolling Stones που κυκλοφόρησε και θα τα ακούσουμε σε αποκλειστική πρώτη ακρόαση. Foreign Tanks ο τίτλος του άλμπουμ, 9 Ιουλίου στο στούντιο Epsilon στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. 6 το απόγευμα παρουσιάζουν ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας. Θα παρουσιάσουν μαζί και θα ακούσουμε για πρώτη φορά ολόκληρο το άλμπουμ των Rolling Stones για το 2026. Foreign Tanks ο τίτλος, σας περιμένουμε εδώ στο στούντιο Epsilon και ζωντανά θα το ακούμε στις 6. Μπαίνει στα social media για να κερδίσει διπλές προσκλήσεις σε Facebook.

In the Stars, αποκλειστικότητα θα ακούσουμε πρώτη παρέα το καινούριο άλμπουμ των Rolling Stones, παρέα φυσικά με το Μανώλη Φάμελο, το Γιάννη Πετρίδη και το Μιχάλη Καμάκα. Μπείτε στα social media του κόσμου για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για αυτή τη φοβερή βραδιά, απόγευμα δηλαδή, 9 Ιουλίου, 6 απόγευμα θα γίνουν όλα αυτά. David Byrne, Everybody Loves.

Λοιπόν, έχουμε τα ωραία του Ιουλίου. Θα δούμε ένα ΙΚΑ 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη. Ο Χωσέ Τζέιμ σε μια ιδιαίτερη βραδιά στο Θέατρο Λιγαβητού 6 Ιουλίου και 9 Ιουλίου στο Θέατρο Λιγαβητού ο Ρόμπερτ Πλαντ. Θα τον ακούσουμε εδώ στη στροφή, στη δική του πορεία, στη δική του καριέρα solo μετά τους Led Zeppelin. 1993, Fate of Nations ο τίτλος του άλμπουμ, και αυτό είναι το 29 Palms.

0: Europe, Afropean music. Boom.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Ναΐκα. Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

Bam Love, Καλάς και Ναΐκα. Και την Ναΐκα θα τη δούμε 12 Ιουλίου ζωντανά στη Τεχνόπολη, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. 8:25 είναι Παρασκευή, βραδάκι Παρασκευής έρχεται Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου. Ο Γαβρίλ Ρεμούνδος βρίσκεται απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Πίτερ Τόσκ με Γαβρίλ Ρεμούνδο να χορεύει ρέγγε. Αυτή την εικόνα έχω. Πίτερ Τόστλι. Παρέα για λίγο ακόμη θα είμαστε μέχρι τις 8. Ζέστη καλοκαίρι 2026. Και έρχονται μεγαλύτερες ζέστες, αυτό μαθαίνουμε. Μέχρι στιγμής με μελτέμια τη γλιτώσαμε, τώρα μπήκανε οι νοτιάδες.

0: Καλέ, 3 Ιουλίου. 3 Ιουλίου Παρασκευή. 3 Ιουλίου ήταν αυτή η μέρα που γράφεται στην ιστορία. Η μέρα που ο Μόρισον είχε φτάσει στο Παρίσι για να βρεθεί μακριά από τους Doors, από τα φώτα της δημοσιότητας, από τη ζωή ενός rockstar. Ήθελε να είναι ένας ποιητής, ήθελε να εμπνευστεί, να πάρει την απόστασή του και περισσότερο να περάσει ποιοτικό χρόνο με την αγαπημένη του Πάμελα Κόρσον. Φτάνει λοιπόν το προηγούμενο βράδυ σε δείπνο, σε καφέ κοντά στο διαμέρισμά τους με την Πάμελα στο Παρίσι. Πήγαν σινεμά, επέστρεψαν στο σπίτι για να ακούσουν μουσική και να συζητήσουν. Το μεσημέρι το μεταξύ που είχε πάει για μια βόλτα με τον παραγωγό του, δεν ένιωθε καθόλου καλά, ζαλιζόταν και συμπτώματα που δεν άρεσαν καθόλου στον παραγωγό του, και το είχε πει και εκείνος σε συνέντευξή του, του είπε ότι πρέπει να πάει να δει ένα γιατρό, δεν τον έβλεπε πάρα πολύ καλά. Είχε άρνηση όμως ο Μόρισον, δεν ήθελε να πάει να τον δει ένας γιατρός. Πιστεύει ότι άμα πάει σπίτι του να ράξει με την Πάμελα, να ακούσουν δίσκους των Doors. Πήγαν στο σπίτι λοιπόν, έβαλαν δίσκους, άναψαν κάποια κεριά, χαλάρωσαν στο σπίτι και ο Μόρισον ήθελε να κάνει ένα μπάνιο. Γέμισε την μπανιέρα του, ξάπλωσε στην μπανιέρα. Έκαναν χρήση ναρκωτικών λίγο πριν από αυτό, άκουσαν και δίσκους των Doors και σε λίγη ώρα η Πάμελα βρήκε το Jim μέσα στην μπανιέρα νεκρό. Ένας από τους μεγαλύτερους frontmen όλων των εποχών, ένας από τους μεγαλύτερους star, θα φύγει από τη ζωή 3 Ιουλίου. Έδειχνε το ημερολόγιο.
1: Wow, I'm sick of doubt. Live in the light of certain south, cruel by
0: λίγο πριν τις 6 τα ξημερώματα.
1: Servants have the power. Dog men and their mean women pulling poor blankets over our sailors. I'm sick of dour faces staring at me from the TV tower. I want roses in my garden bower, dig. Royal babies, rubies, must now replace aborted strangers in the mud. These mutants, blood meal for the plant that's plowed.

0: They are waiting to take us into the severed garden. You know how pale and wanton thrillful comes death in a strange hour, unannounced, unplanned for, like a scaring, over-friendly guest you've brought to bed. Death makes angels of us all and gives us wings where we had shoulders smooth as raven's claws. No more money, no more fancy dress. This other kingdom seems by far the best, until its other jaw reveals incest and loose obedience to a vegetable law. I will not go. Prefer a feast of friends to the giant family.
1: Τρεις Ιουλίου λοιπόν αυτή την ημερομηνία έφυγε Μόρισον από τη ζωή, μια φιγούρα που είναι από αυτές τις προσωπικότητες που δεν ξέρεις αλήθεια αν πέρασαν από το πλανήτη, αν είναι αλήθεια αυτό το πέρασμά τους στη γη, ένας θρύλος, ένας μύθος. Σχεδόν ο Τζιμ Μόρισον είναι μερικοί καλλιτέχνες που είναι σε αυτό το φάσμα, που ξεπερνούν το γήινο κομμάτι, που σίγουρα όποιοι τον γνώρισαν από κοντά, ένα απλό παλικάρι ήταν και αυτό με τους δαίμονές του. Η ιστορία όμως το κάνει μια προσωπικότητα που ξεφεύγει από τα καθημερινά.

κόσμος, τα ραδιοφωνά σας 93,6. Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά μας. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό βραδάκι Παρασκευής 3 Ιουλίου. Γαβρίλ Ρεμούνδος φρόντζε τον ήχο μας. Βλέπω τον Πέτρο Αδάμ που έχει έρθει και θα σας κρατήσει παρέα. Και κάπως έτσι θα πάτε στο Σαββατοκύριακο με Πέτρο Αδάμ, με Ρουμπίνι Σταγκουράκη που ακολουθεί, κόσμο στα ραδιοφωνά σας. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Πάρο Στέλλαρ, Black Lilies. Φιλιά πολλά, μιλάμε Δευτέρα.

Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.

0: kazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
0: What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Welcome to my island. Most of you anyway. I'm here to give you the world. You and only you will be living proof of my existence. They've already made a movie about me, Forrester.
4: I mean the Godfather.
5: Το πάρτι γενεθλίων. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
6: Κόσμος 93,6.
5: 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.

Αυτός είναι ο Ροζ, παρέα με το Φεφέ. Τι ωραίο αυτό το Μαλαντί Ντάμουρ. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,66 λεπτά μετά τις 8. Και φυσικά είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, να είστε όλοι καλά, καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Εδώ σήμερα παρέα με τον Γαβρίλη Λεμούνδο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Και αυτή είναι η Μαρή Φρός.

Μαρή Φρός λοιπόν από την Βραζιλία. Ξέρετε γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι πολύ καλοκαιρινό. Δεύτερον γιατί βάζει μέσα το deep house στην μουσική την βραζιλιάνικη. Και η Μαρή Φρός είναι και ένα από τα νέα ονόματα της βραζιλιάνικης μουσικής σκηνής, που συμπλέκει πολλά είδη μουσικής, από την κλασική παραδοσιακή MPB, το Música Popular Brasileira όπως λέει στη Βραζιλία, μέχρι και το deep house. Εξάλλου είναι και της μόδας. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Τζαβά και Winston McCannough.

Αυτή είναι η Τζάβα εδώ παρέα με τον Winston McCanaff, τον 70χρονο πια Winston McCanaff, τον Τζαμαϊκανό που είχαμε τη χαρά να τον δούμε πριν από χρόνια στην Ελλάδα. Είχε γίνει γνωστός με το I Need a Dollar, αν θυμάστε. Το καλλιτεχνικό του όνομα είναι Winston McCanaff και φέρνει την dub μουσική και την reggae ιδιαίτερα στην Ευρώπη εδώ και αρκετά χρόνια, και μάλιστα τον βλέπω ότι θα κάνει και περιοδία στην Ευρώπη, θα βρίσκεται και στη Γαλλία εκεί στα τέλη Ιουλίου. Strawberries, cherries and an angel's kiss and spring. Πάμε μια βόλτα στα παλιά. Αυτές είναι οι Summer. Summer Wine. Is really made from all these things. Η Hazeldine, το πρώτο alternative country group τη δεκαετία του 80.

Αυτές λοιπόν είναι οι Hazeldin, διασκευάζουν εξαιρετικά το Summer Wine από τα μέσα της δεκαετίας του 80. Είπαμε, μία από τις πρώτες alternative country bands που είχαν δημιουργηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο πικ της καριέρας τους δυστυχώς διαλύθηκαν, σταμάτησαν. Και μιας και μιλάμε για τις Hazeldin, χθες και προχθές εμφανίστηκαν στην Ελλάδα, φίλες και φίλοι, το είπαμε και χθες, οι Restless Road. Ναι, οι Restless Road ήρθαν στη χώρα μας, παίξανε στο Πειραιά την Τετάρτη 1η Ιουλίου σε μια δωρεάν συναυλία στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά μαζί με την Τζούλια Κόλ. Είναι οι Restless Road, το έχουμε ξαναπεί, έχουν βγει μέσα από το αμερικάνικο Fame Story πριν από 12 χρόνια, έχουν έδρα ούτως ή άλλως στο Νάσβιλ και ήταν μια εκδήλωση που διοργανώθηκε από την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών και του Δήμου Πειραιά στα πλαίσια του εορτασμού του Freedom 250, δηλαδή 250 χρόνια από την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών για το Independence Day. Έτσι κι αλλιώς αύριο επίσημα γιορτάζουν, αλλά όλες οι πρεσβείες στον κόσμο και πάρα πολλά συγκροτήματα έχουν κάνει ούτως ή άλλως εορτασμούς, όχι μόνο την ημέρα, το 4th of July, αλλά όλη την εβδομάδα που μας πέρασε και χθες μάλιστα σε μια μεγάλη δεξίωση που έδωσε η πρεσβεία στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, και εκεί ανέβηκαν οι Restless Road και έπαιξαν και πολύ καλά, όπως και οι Call. Είναι πολύ ενδιαφέρον και είναι και ωραίο, έστω και έτσι, που έρχονται σιγά σιγά και θέλω να πιστεύω ότι θα έρθουν και άλλα συγκροτήματα της country στην Ελλάδα. Ένα από τα κομμάτια που έπαιξαν χθες είναι και αυτό, Last Rodeo, που είναι και μία από τις μεγαλύτερες τους επιτυχίες.

Λοιπόν, είναι η Restless Road και το Last Rodeo. Ένα κομμάτι που ακούστηκε χθες το βράδυ σε πιο πριβέ κατάσταση. Είπαμε για την γιορτή της Αμερικανικής Πρεσβείας που έλαβε χώρα με προσκεκλημένους στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για τα 250 χρόνια για την 4η Ιουλίου, για την ημέρα της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Εγώ κρατάω το ότι ήρθαν οι Restless Road στην Ελλάδα, έστω και έτσι. Θέλω να πιστεύω ότι θα ανοίξει σιγά σιγά ο δρόμος να δούμε και άλλες μπάντες και άλλα συγκροτήματα. Σιγά σιγά, και μιας και λέμε για συναυλίες, πολλές συναυλίες. Μου λέτε ότι έχει κίνηση προς τα κάτω, προς το Ριλίς. Σήμερα, φίλες και φίλοι, Παρασκευή 3 Ιουλίου, ξέρω ότι εμφανίζονται στο Ριλίς τα ημισκούμπρια. Τα ημισκούμπρια έδωσαν και ένα live προχθές, μάλλον πριν από πόσες μέρες, γεμάτο. Μου στέλνετε τώρα μήνυμα και μου λέτε και ο Garth Brooks ήταν στο Hyde Park. Πολύ σωστά. Για το φίλο και το Γεράσιμο, και αύριο ο Willie Nelson θα κάνει το λεγόμενο picnic party που είναι η μεγάλη γιορτή. Παντρεύεται και η Taylor Swift. Έχουμε να πούμε ό,τι θέλετε. Και πολλά live, φίλες και φίλοι, και live και το Σαββατοκύριακο και την Κυριακή 5 Ιουλίου που λέτε πολύ σωστά και ο Παύλος Παυλίδης στην Πλατεία Νερού, και ελληνικά και ξένα. Και βέβαια δεν ξεχνάμε τον Jose James στο θέατρο του Λυκαβητού την Δευτέρα 6 Ιουλίου. Έρχονται και την Τρίτη 7 Ιουλίου, βλέπω, η Offspring, Bad Religion και η High Vis στην Πλατεία Νερού. Εάν καθόμαστε και ξεκινήσουμε από τώρα και λέμε τα live, μέχρι τις 10 η ώρα το βράδυ θα μιλάμε μόνο για τις συναυλίες. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, τρέχουν φίλες και φίλοι διαγωνισμοί, και τρέχουν και ο λεγόμενος διαγωνισμός 25 για 25. Μπορεί να μην έχουμε αυτή τη στιγμή διαγωνισμούς σήμερα, αύριο, αλλά πρέπει να μπαίνετε κάθε φορά μέσα στο Facebook και στο Instagram, διότι δίνουμε πάρα πολλά ωραία πράγματα. Καταρχήν δίνουμε προσκλήσεις για το live του Jose James στο Λυκαβητό τη Δευτέρα 6 του μήνα, 6 Ιουλίου. Μην το χάσετε. Κοιτάγα ένα βίντεο που έστειλε ο Jose James με το live που έδωσε προχθές το βράδυ στην Λιόν με την China Moses, σε αυτό το tour και στο live που θα παρουσιάσει το I Want You, σε ένα κατάμεστο ανοιχτό θέατρο. Πραγματικά ο κόσμος να πανηγυρίζει. Φανταστείτε το τώρα αυτό ακριβώς το event, γιατί είναι με full band, θα εμφανιστεί και ο ίδιος στο κύλο του θεάτρου. Είναι ωραίο αυτό το κύλο του θεάτρου, είναι πολύ διαδραστικό και έρχεται σε επαφή και με τον κόσμο. Ο καλλιτέχνης τους έχει στην κυριολεξία δίπλα του, όπως έγινε και με την Beth Hartet, θα γίνει και με τον Jose James. Jose James όμως θα παίξει κανονικά full band και θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχουμε λοιπόν μόνο στο Instagram προσκλήσεις live για το Jose James στο Λυκαβητό τη Δευτέρα. Να, έληξε ο διαγωνισμός. Τι λέω. Ρε Γαβριλ, κάνε μου και εμένα ένα νόημα. Έληξε ο διαγωνισμός το μεσημέρι. Μη στέλνετε μηνύματα. Μη στέλνετε μηνύματα. Μας έχει πειράξει εμάς το φεγγάρι. Ήτανε μέχρι το μεσημέρι απόγευμα. Σας ζητάω συγγνώμη. Φταίνει τα φεγγάρια. Full Moon Duel. Η Hoover Phonic. Πάντως να ξέρετε, είναι ένα από τα live που δεν χάνονται τις Δευτέρες.

Και εμείς μέχρι τις 8.30 πάμε με το νέο single του Reverend Al Green. Διασκευάζει Bee Gees. To love somebody.

0: Κόσμος 93,6.
1: Let this be a tribute to Diana Washington. Τετάρτη 8 Ιουλίου, Gazette Roof Stage. Η βραδευμένη με Grammy Letizy, μία από τις σπουδαιότερες φωνές της σύγχρονης jazz, παρουσιάζει ένα βαθιά προσωπικό φόρο τιμής στη θρυλική Diana Washington. Letizy, a tribute to Diana Washington. Τετάρτη 8 Ιουλίου, στο Gazette Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. Πέμπτη, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
2: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
3: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Από τις, τα μέσα ακριβώς δεκαετίας του 60-1966, από το ομώνυμο τους άλμπουμ Can't Seem to Make You Mine. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Εύχομαι να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, όπου κι αν βρίσκεστε, εδώ παρέα με τον Γαβρίλη Ρεμούνδο. Στον ήχο ο Πέτρος Αδάμ, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Κάνουμε εκπομπή με τον Γαβρίλη κοντά 20 χρόνια και βάλει. Και ήταν η πρώτη φορά που βρεθήκαμε δίπλα-δίπλα και το λέγαμε προχθές στο Λυκαβητό, στην Beth Hart. Εντάξει, ο Γαβρίλη, όπως ξέρετε, εκτός από εξαιρετικός σχολήτης, είναι και εξαιρετικός μουσικός. Και πέραν αυτού, μπορούσαμε εκείνη την ώρα και είδαμε και είπαμε και λεπτομέρειες για πράγματα στον απόϊχο αυτού του live που έδωσε στην Αθήνα για άλλη μια φορά. Αυτό το πολύ ιδιαίτερο, διαδραστικό, επιδραστικό και αμφίδρομο unplugged session που έδωσε η Beth Hart στην Αθήνα. Και όπως μου είπε χαρακτηριστικά, τελειώνοντας το live, ότι θέλει πάρα πολύ να το ξανακάνει. Θέλει πάρα πολύ να ξανάρθει ακριβώς με ένα ανάλογο concept project και να ξανατραγουδήσει τόσο κοντά στο κοινό. Αλλά βλέπετε, φίλες και φίλοι, όσοι βρεθήκατε, ένας καλλιτέχνης πόσο εύκολα μπορεί να γεμίσει τη σκηνή, στην κυριολεξία, να βγει να πάρει ένα μικρόφωνο και να γεμίσει όλο το πλατό, να γεμίσει όλο το κύλο, ανεξάρτητα αν πίσω του έχει έναν, δύο μουσικούς και κανέναν. Αυτό είναι χάρισμα για ένα μουσικό να μπορεί να το κάνει. Ανεξάρτητα εάν με τη φωνή τέλεια στην κυριολεξία δεν έχασε, όπως το λέγανε και άνθρωποι που ξέρουν από μουσική, αλλά και απλοί ακροατές, δεν έχασε ούτε ένα τόνο στο τραγούδι. Δηλαδή μπήκε και όπου έμπαινε πραγματικά με το μικρόφωνο την άκουγες κρυστάλλινη, τέλεια και με τα κομμάτια εκεί που έπρεπε να είναι. Όπως ακριβώς εδώ, είδατε τι ωραία μπαίνει ο Μικ Τζάκερ και ο Κιθ, ακριβώς πάνω στο ρυθμό, πάνω στο μέτρο από το νέο τους άλμπουμ.

Αυτός είναι ο Mick Jagger. Ο Mick Jagger και το Foreign Tongues θα περιμένουμε την 5η 9 Ιουλίου στις 6 ώρα το απόγευμα στο Studio B να ακούσουμε και να παρέα με κάποιους από εσάς, από τους τυχερούς ακροατές, την πρώτη ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία μέρα πριν από την επίσημη κυκλοφορία. Έτσι κι αλλιώς όλες οι επίσημες κυκλοφορίες γίνονται Παρασκευή, όπως και σήμερα κάθε Παρασκευή, έτσι και την άλλη Παρασκευή 10 Ιουλίου βγαίνει επίσημα στην κυκλοφορία το νέο άλμπουμ των Rolling Stones. Την 5η 9 Ιουλίου λοιπόν σε 6 ώρα το απόγευμα το Κόσμος προσκαλεί κάποιους τυχερούς ακροατές στην πρώτη ακρόαση του Foreign Tongues του νέου άλμπουμ των Rolling Stones, ένα άλμπουμ που ηχογραφήθηκε στο Metropolis Studios του Δυτικού Λονδίνου με τους Jagger, Richards και Ron Wood να δουλεύουν παρέα με τον Andrew Watt αφενός μεν, αφετέρου με εκλεκτούς καλεσμένους. Εκεί θα βρεθεί στο στούντιο και ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μιχάλης Κακμάκας και ο Μανώλης Φάμελος. Θα είμαστε και εμείς εκεί, έτσι κι αλλιώς, να ακούσουμε και να μιλήσουμε, όπως και εσείς φαντάζομαι, ποιες είναι οι εντυπώσεις ακούγοντας το Foreign Tongues. Αν και χρειαστεί, θα μπορούμε να κάνουμε και μια αναδρομή για το πού έχουν ξεκινήσει και πού έχουν φτάσει οι Rolling Stones σήμερα. Αλλά όλα αυτά καλύτερα μπορούμε να τα πούμε σίγουρα την Πέμπτη, ακούγοντας σε πρώτη μετάδοση το άλμπουμ, το νέο άλμπουμ των Rolling Stones. Και μέσα σε όλο τον κόσμο στη λίστα των guest βρίσκεται και ο Robert Smith. Robert Smith, ο οποίος δεν έκανε μόνο συνεργασία στο άλμπουμ των Stones, αλλά και στο άλμπουμ της Olivia Rodrigo. Για κάποιο λόγο, ο Robert Smith έχει μια ιδιαίτερη αγάπη με την Olivia Rodrigo και αυτό φαίνεται διότι συμμετείχε και στο καινούριο της άλμπουμ που είναι ούτως ή άλλως ένα από τα άλμπουμ, είναι στο νούμερο 1 αυτή τη στιγμή και στο Billboard Chart και στα άλμπουμ αλλά και στα singles. Robert Smith που θα τον δούμε σε λιγότερο από 2 εβδομάδες στο Eject εδώ στην Αθήνα στο ACA στο T-Center, στο Telecom Center με τους Cure.

Change Your Mind, αυτός είναι ο Σαμπούζη παρέα με τον Μπούρνα Μπόι. Έχουμε Viber, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σε όσους βρίσκεστε μες στο Viber και στέλνετε τα μήνυματά σας. Καλησπέρα και καλή ακρόαση. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε και στέλνετε τα μήνυματά σας. New Attitude, αυτή είναι η Club de Belugas.

Αυτή είναι η Κλάβδια Μπελούκας, αυτός είναι ο Μαξιμίλιον και η παρέα του. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Τζοβανότη. Μια βόλτα στην Ιταλία του σήμερα. Από το τελευταίο του άλμπουμ που ηχογράφησε πέρυσι. Σο σόλο και λαβίτα.

0: Κυριακή 5 Ιουλίου στο Gazzarte Roof Stage. Η φωνή που άλλαξε τη σύγχρονη soul και R&B, jazz, funk, hip-hop και συνεργασίες από The Roots μέχρι Jay-Z έρχεται για μια συναυλία που ξεπερνά τα όρια των ειδών. Bilal, Κυριακή 5 Ιουλίου στο Gazzarte Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της Τουάσα.

0: ότι στο Ασαρσακή Collier, please call train more.com.
1: Hello, hello, hello.
2: Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
1: This is a skeleton from outer space having a party.
2: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
2: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
1: Have a good time.
2: Αυτό το Σάββατο στα Dex η Γιώτα Κοτσέτα.
4: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Possibilities ACC. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. 6 λεπτά μετά τις 9 είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου. Παρέα με τον Μπάμπη Δούκαρο στον ήχο και τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο. Και στην επιλογή της μουσικής. Έλα Λάγκλεϊ, Big X, Tap Lang. Και Hell at Night.

2-10-60-66-429. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Ακούτε τον κόσμο live alive on demand. Κόσμος και Κόσμος Jazz από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Μπαίνετε και μέσα στο Spotify.

Ακούτε τη νέα λίστα που έχουμε ανεβάσει για τα καλοκαιρινά tracks, για το soundtrack το καλοκαιρινό, μέσα από το Spotify. Εκεί θα μπείτε και μπορείτε να βρείτε πραγματικά τις επιλογές και τις μελωδίες από τους παραγωγούς του κόσμου. Όπως κάθε μήνα ανεβάζουμε τα καλύτερα, έτσι ακριβώς έχουμε ανεβάσει και το Cosmos Best of Summer 2026.

Αυτός είναι ο Μανού Τσάο. Και εγώ προτείνω να παραμείνουμε έτσι σε αυτό το κλίμα. Τα κότσε σουντάκα και σε μπακάμπος. Μέσα στο καλοκαίρι, φίλες και φίλοι, είναι 3 Ιουλίου.

Amen. Αυτός είναι ο Jelly Roll, εδώ παρέα με το Σαμπούζι, στο τραγούδι που πήρε και Grammy και έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία, το gospel Christian Song, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε. Έτσι κι αλλιώς έχουν μπει και μερικές νέες κατηγορίες, όχι στην gospel, στην Christian Song, για τα βραβεία Grammy για το έτος 2027 πια, για τα βραβεία, αλλά θα θεωρούν ότι θα ανήκουν στις κατηγορίες των τραγουδιών που θα διαγωνιστούν για το 2026. Απλά θα γίνουν από το 2027 συν 5 νέες κατηγορίες. Αυτό είναι ένα τραγούδι που ακούσαμε φυσικά το Μόμπι προχθές. Εδώ πάμε να το ακούσουμε από τον Παύλο Νουτίνη. Πριν από καμιά δεκαετία χρόνια στο Isle of Wight Festival.

Ένας Σκοτσέζος λοιπόν με ιταλικό όνομα, αυτός είναι ο Παόλο Νουτίνι. Λίγο πριν τις 9.30 θα μας πάει ο Χέρμπι Χάνκοκ και ο Κάρλος Σαντάνα παρέα με την Αντζελίκη Τζο. Από το βραβευμένο με Grammy άλμπουμ του το 2005 το Possibilities. Αντζελίκη Τζο που ούτως ή άλλως είναι σε περιοδία. Εδώ το γνωστό κομμάτι του Χάρολντ Αλεξάνδερ και Μάμα Σισοκό. Φυσικά αυτή η κιθάρα από όπου και αν την ακούσεις, όποια ώρα και αν την ακούσεις, οπουδήποτε και αν την ακούσεις, καταλαβαίνεις ότι είναι η κιθάρα του Κάρλος Σαντάνα. Και μιας και λέγαμε για το Λυκαβητό, σκεφτόμουν το 88 τέτοιο καιρό που είχε έρθει ο Σαντάνα και είχε κόσμο, φίλες και φίλοι, μέχρι τη σκηνή, μέχρι μπροστά. Είχε κόσμο έξω από την πόρτα, μέχρι την κατηφοριά που κάνει στη στροφή για να βγεις από το πάρκινγκ. Όλα αυτά τότε για να δει κανείς τον Κάρλος Ντεβαντή Σαντάνα το 88 στην Αθήνα.

0: Κόσμος 93,6.
1: 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com/artinfo.gr.
2: Το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών Θερμιά Project παρουσιάζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης Convivial Gestures, χειρονομίες κοινωνικής συνύπαρξης. Χώρος διεξαγωγής έκθεσης, Δημοτικό Σχολείο, Χώρα Κύθνου. Διάρκεια από 4 έως 19 Ιουλίου. Ωράριο λειτουργίας 7 έως 10 το βράδυ.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: cosmosradio.gr
5: Cosmos Classic.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6 και επιστρέψαμε με τους ορίσας και την Heather Headley από τα παλιά. Represent Cuba είναι 35 λεπτά μετά τις 9 και είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αυτή είναι η Μάρεν Μόρις, διασκευάζει Gen X. Και όταν λέμε για Gen X, μιλάμε βέβαια για τον βραβευμένο πια Hall of Famer Billy Idol. Dancing with myself.

Dancing with myself, λοιπόν, αυτή είναι η Maren Morris που ηχογράφησε αυτό το τραγούδι μερικούς μήνες αφού το είχε σπάσει με τη δισκογραφική της εταιρεία εκεί στο Νάσβιλ στην Αμερική. Τώρα πια, αφού έχει περάσει καιρός, η Maren Morris έχει επιστρέψει, ούτως ή άλλως έχει έρθει και έχει επιστρέψει με νέα δισκογραφική δουλειά. 10 παρα 20 εδώ στον κόσμο, πάμε μια βόλτα στην Γαλλία. Από το νέο εξαιρετικό single και άλμπουμ του Christophe Maé.

Αυτός είναι ο James Blunt. James Blunt που έκλεισε τα 52, φίλες και φίλοι. Και το 8ο προσωπικό του άλμπουμ. Πρωτού φύγουμε και πάμε μια βόλτα μέχρι το βορρά. Φτάσουμε μέχρι τη Σουηδία. Arc de Soleil. Ιδιαίτερα επηρεασμένη από τον ήχο του Grubbin. Αλλά με εξαιρετική μελωδία.

πιο επιδραστικούς ρέγια καλλιτέχνες της ρέγια και της rock steady μουσικής αυτή τη στιγμή στον κόσμο, ο Πρωτοζέ από το Saint Elizabeth, ένας καλλιτέχνης που είχαμε τη χαρά να τον δούμε για πρώτη φορά στη χώρα μας πέρυσι το χειμώνα. Και αυτό ήταν ο πιο επιδραστικός και αγαπημένος μουσικός βραζιλιάνικης μουσικής σκηνής στις Ηνωμένες Πολιτείες τουλάχιστον για 50 χρόνια. Μιλάμε για τον Σέρτζιο Μέντες. Λίγο πριν τις 10.

Λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο. Στους 93,6 για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ. Με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους εσάς για την επικοινωνία, για τα μηνύματά σας, για τα καλά σας λόγια. Σας αφήνω με τον αγαπημένο μας Σκοτ και τους αγαπημένους μας Waterboys. Fisherman Blues, η εμβληματική αυτή μελωδία των Waterboys που θα τους δούμε ζωντανά που αλλού στο φεστιβάλ στη Σάνη στη Χαλκιδική. Ο Μπάμπης Λούκαρος ήταν στον ήχο. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη με τις δικές της μουσικές επιλογές. Μέχρι το ρολόι να δείξει 10. 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη. Ο κόσμος είναι ζωντανός πάντα από το πρωί και το Σαββατοκυριακό. Μην ξεχάσετε, Δευτέρα έχουμε Χωσέ Τζέιμς στο Λυκαβητό. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε. Καλό Σαββατοκύριακο. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Είναι και ό,τι πρέπει σήμερα, έτσι. Εύχομαι για να έχει και λίγη δροσιά. Έχει και μπάλα, έχει και ποδόσφαιρο. Έχουμε και τους Αιγύπτιους να έχουν ρίξει ένα γκολ ήδη στο ημίχρονο με τους Αυστραλούς. Έτσι κι αλλιώς έχουμε τα αποκριτές τη Δευτέρα. Θα ακούσετε Μουχταρίδη εδώ πέρα και Δημητριάδη να σας λένε περισσότερα για την μπάλα όπως κάνουν κάθε μέρα, καθ' όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά. Να είστε όλοι καλά. Bye bye.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήσης Έγκλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
5: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

0: 93,6.
1: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
5: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

93,6. Του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Marco Celloni από την Ιταλία.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μεντέας Children, ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
5: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
7: Cosmos 93.6.
8: Cosmos 93.6.
9: 93,6. Ikos Antochis. Haus des Stehvermögens.
8: La Casa della Costanza.
7: Ikos Antochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Είναι η πρώτη φορά που οι Λιμινάνας κυκλοφορούν live album και μάλιστα ηχογραφημένο στη δική τους εταιρεία, την Because Music, και μάλιστα ηχογραφημένο live στο Μπομπούρ, ακριβώς εκεί στο Παρίσι, στο κέντρο Πομπιντού για την ακρίβεια. Η διάρκεια του άλμπουμ έχει μία ώρα και εμείς διαλέξαμε αυτή τη σωτηρία ή αλλιώς salvation για το ξεκίνημα, για το καλωσόρισμα, για το καλώς ήρθατε στις δικές μας διαδρομές, στο γύρο του κόσμου και πάντως στα τραγούδια μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει λόγια και μουσικές. Και εννοείται ότι αφού βρισκόμαστε στη Γαλλία, δεν παρακάμπτουμε με τίποτα. Ούτε τους Λαφάμ, όσο δε μάλλον την Φρανσουάζ που έρχεται μέσα από αυτούς.

Ούτε η Ζία Ουζή πάλι κατοικοεδρεύει στη γαλλική Πολυνησία και έχει κάνει τη Βραζιλία δεύτερο σπίτι του. Από εκεί εμπνέεται, αλλά όχι μόνο από εκεί. Ενίοτε φτάνει και στην Αβάνα για ένα μοχίτο, όπως λέει και το κομμάτι που έρχεται. Μοχίτο εσυγκαρέ κουμπάν, μάλιστα.

Οι Ιμπεγοί μας επιστρέφουν στη Γαλλία, αυτά τα κορίτσια, τα δίδυμα, που έρχονται με καινούριο άλμπουμ και το λένε προσφορά. Offering, μάλιστα. Περί προσφοράς ο λόγος και το κομμάτι

Στη Κολομβία θα βρεθούμε με αυτόν τον τύπο που δεν φροντίζει και πολύ τον εαυτό του, αλλά φτιάχνει ωραίες μουσικές. Ο τίτλος του άλμπουμ είναι La Jungla και ο Ντεμπορόντο είναι που φτιάχνει τις μουσικές σε αυτό το άλμπουμ που ηχογραφείται στην Μποκοτά και στην El Palmas Music μέσα στο 2023.

Αυτός εδώ, ο παραγωγός, ο μουσικός, ο DJ, αυτός που ονομάζεται Καριμπόμπο, ξεκίνησε από τη Βενεζουέλα και μάλιστα έφτιαξε πρώτος μία επαφή με τη Γαλλία και με την ανεξάρτητη εταιρεία Καλέτες Καλέντες Records, όπου εκεί στέλνει τις μουσικές του. Ζουέγκα είναι το κομμάτι που έφτιαξε από το Barrio Popular, την τελευταία του δισκογραφική δουλειά.

να αλλάξουμε. Να πάρουμε τον αέρα μας στο Λονδίνο, στο νότιο Λονδίνο. Να συναντήσουμε τους Ezra Collective που έρχονται από εκεί και έφτιαξαν την κολεκτίβα τους πάνω από 15 χρόνια. Ασχολήθηκαν με το Afrobeat, αλλά δεν έμειναν μονάχα εκεί. Σήμερα στις μουσικές τους έρχεται και ο Πασελιέ στην παρέα, ο οποίος βάζει το κάτι της του για αυτό το Only Love που μόλις κυκλοφόρησαν.

τα πολύ ωραία που κυκλοφορούν ανάμεσά μας, να σημειώσουμε πως είναι και ο Κάπτεν Γιοσαριάν, ο οποίος έρχεται από τη Γερμανία. Όχι βέβαια, εκεί ηχογραφεί. Και όχι μόνο στη Γερμανία. Η Agogo Records είναι που πληρώνει την παραγωγή και μέσα στο 2024-25 μπήκε στο στούντιο για να φτιάξει αυτά τα διαφορετικά dub κομμάτια του Fela Kuti. Κάπτεν Γιοσαριάν σημειώστε, και εμείς εδώ είμαστε να σας τα δώσουμε όλα. Expensive Shit in Dub είναι ο τίτλος και ο Jimmy Tenor έρχεται και αυτός μαζί του.

Ντέλε ο Σίμι έχει προπολού φτάσει στο Λονδίνο, πρωταγωνιστεί εκεί με τις μουσικές του, με τις διαφορετικές εκδοχές του και το κομμάτι που έρχεται κρύβεται μόνο στην Deluxe Edition. You know fit touch 'em είναι ο τίτλος του.

Οι Kebe Shakedown αγάπησαν το Afrobeat, ζουν στη Νέα Υόρκη και αυτό εδώ το disco άσυντο είναι ό,τι κυκλοφόρησαν με τίτλο του Zunga.

Στην φέλα πλευρά της ζωής μας, πολλοί εμπνεύστηκαν από τον μεγάλο αυτόν καλλιτέχνη. Ο Μίτσα Μιακούμπη είναι άλλος ένας που μαζί με τη Λούρδη φτιάχνει αυτό εδώ το Μπαμία.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: cosmosradio.gr.
4: Δεύτερη ώρα εκπομπής, εδώ είμαστε στον Νίκο μας, παίζουμε μουσικές και ταξιδεύουμε με αυτές. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τον ήχο, Δημήτρη Κακαουνάκη διαλέγει τους προορισμούς, δηλαδή τα τραγούδια, και το ταξίδι είναι για όλους.

να γυρίσουμε πίσω σε αυτά τα black sessions που πολλές φορές δεν έχουμε ακούσει. Σε αυτή την υποβρύχια αγάπη, underwater love, στην black session version.

Μητσοτάκη, πώς πέρασες το Μόμπι, σου άρεσε? Σαν να γύρισα πίσω το χρόνο στα 90's. Εδώ ο Μόμπι αφιερώνει, αλλά και αφιερώνεται και πού αλλού, στο Twin Peaks Remix αυτού του Go.

Η Yoruba Soul Mix φτιάξαν αυτή την ιδιαίτερη εκτέλεση από το Botanique του Anthony Joseph, που έφυγε από το Trinidad πολύ μικρός για να γοητεύσει τους Λονδρέζους με τις μουσικές του. Botanique είναι το κομμάτι που κρύβεται.

0: clap with me, I'm on.
1: Ο JD πριν από χρόνια μας μιλούσε για πλαστικά όνειρα. Ναι, φτάσαμε να υλοποιηθεί το όνειρό του.

προχωράω και πίσω δεν κοιτάω. Και έτσι όπως προχωράω φτάνω στην Ιταλία, σε αυτή την απίστευτη μπάντα που έκανε μεγάλη επιτυχία τα 90s, τους Just the Funk. Κάποιοι από τους Just the Funk φεύγουν για να φτιάξουν αυτά τα πλουτόνια παιδιά, ή αλλιώς Clinton Kids, όπως είπαν την μπάντα τους, και με αυτό φεύγω. Ένα soft power που

Massive Attack μας παίρνουν πάντα ή σχεδόν πάντα από το χέρι. Η Massive Attack που αγαπάμε, Everywhere, το κομμάτι τους, και μαζί τους ο Χώρας Άντι, σίγουρη δύναμη.

Να κρατήσουμε το long life of people. Να κρατήσουμε την κουλτούρα μας. Να κρατήσουμε το Robbie Williams σε αυτή την πολύ καλή του πλευρά. Και βεβαίως να θυμηθούμε τον Maxi Jazz που δεν έφυγε ποτέ από κοντά μας. My Culture το κομμάτι από την καταπληκτική δουλειά τους με τίτλο One Giant Leap.

Κι αν καμιά φορά χαθούμε, εδώ είναι τα τραγούδια για να ξαναβρούμε τον προορισμό μας. Ο Quantic, και αυτός ταξιδεύει απανταχού και δεν σταματάει να ταξιδεύει, και ελπίζουμε να μας δίνει μουσικές και αυτήν. Get in the ride. Εδώ είμαστε μαζί με την Connie Constance και ένα άλμπουμ που ηχογράφησε μέσα στο 2023, ο Quantic, που ξεκίνησε από το Λονδίνο.

λέει δεν του άρεσε αυτό εδώ και δεν θέλησε να το βάλει μέσα στο άλμπουμ. 1982, οι Queen έρχονται και ο Boy τους κάνει δεύτερη φωνή. Cool Cat Baby είναι και το κομμάτι.

την England. Πίσω στο 1973 αυτή η ΑΤΑΚ διασκευή από τον Sydney George and Jackie. Παπα, δυστυχώς, was a Rolling Stone. Τι να κάνουμε, αυτά έχουμε. Disco edit εκδοχή και φύγαμε. Για πού? Για τους London Loop που ζουν στη Γαλλία βεβαίως και φέρνουν να φιλοξενήσουν και τη Flavia Coelho, η οποία συνεργάζεται με πολλούς και διαφορετικούς. Venia Selecta είναι το κομμάτι τους από το άλμπουμ που ηχογραφούν μαζί με τίτλο From Highlight.

Πιο πραγματιστές, πιο ρεαλιστές και πάντως στην πόλη του Παρισιού, οι Τζάβα συναντούν τον Winston McCanaff με το περίφημο ακορντεόν του και ό,τι προκύπτει είναι αυτό το Obu du Bar. Και ένα κέρασμα.

0: Chapuli Ciao, Gambit, Chalar, a chi presente Studio Magic.
1: Να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για την ακρόαση, για τα μηνύματα, για τη διαδρομή, για όλα δηλαδή, και να παραδώσω το κλειδί του κόσμου στο Θανάση Κώστα, ο οποίος ακολουθεί με τις μουσικές του. Καλό ξημέρωμα, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία www.lrp.org. Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα,

0: προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου.
1: Κόσμος. Art Mix. Στα Dex, ο Θανάσης Κώστας.